Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχ...

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.

Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα μπήκαμε με φόρα. Ναι. Άσε τώρα, όχι το άλλο το φόρα τη Τσαπανίδου, τότε που έλεγε του Προέδρου, έλα με φόρα. Πρόεδρε, έλα με φόρα. Καλά, με φόρα ήρθε αυτό και τότε. Με φόρα έρχεται και τώρα. Τέλος πάντων, άστο, πολύ νωρίς. Το μόνο που λείπει είναι η Τσαπανίδου. Και το μόνο που ήρθε καινούριο ήταν το rebranding. Καλά, rebranding κάνουν όλοι τώρα, άστο. Είναι... Θα θησαυρίσουν επικοινωνιολόγοι. Σου λέει πάμε brand new. Δηλαδή, τους βλέπεις ίδιους. Δεν αλλάζουν ιδεολογικό υπόβαθρο. Δεν αλλάζουν αντίληψη. Δεν αλλάζουν φιλοσοφία. Αλλά έκανα rebranding. Εντάξει, ό,τι θες, δεν είναι πρόβλημα. Όχι, μου θυμίζει αυτό που κάτι φίλοι μου κάνουν δίαιτα και κουνάει η βελόνια. Μου λέει, πώς σου φαίνεται, έχω μείνει μισή. Λέω, μισή ρε, η πλάκα μου κάνει τώρα. Η δουλειά έχει γίνει σοβαρή. Κόντεψα να μην σε γνωρίσω. Απ' τη φωνή σε έβγαλα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 6 λεπτά μετά τις 8, 16 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη σύντροφη στην καρδιά. Ούτε μπρος, ούτε πίσω. Αυτό είναι τώρα. Άμα τη βγάλεις την Τετάρτη, μετά πάει ρε παιδί μου, τσουλάει. Δεν το θα μου πεις από το Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε. Δεν προλάβαμε καλά καλά να στεγνώσουμε από τα μπάνια. Ξεκινάμε την καρδιά της εβδομάδος και την αρχή της εβδομάδος. Όχι, σου λέω εγώ τώρα. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος είναι αυτό την Τετάρτη, τη βλέπει λίγο μεγάλη. Μεγάλη Τετάρτη. Καλημέρα σε εκείνους που είναι εκεί έξω, καλημέρα σε εκείνους που προσπαθούν να φτάσουν στο σχολείο το οποίο ξεκίνησε. Όπως ξεκίνησε. Ξεκίνησε, παιδί μου. Ξεκίνησε. Τα πήραμε βιβλία, τα βάλαμε στην τσάντα, πάμε τώρα, μπαίνουμε στις τάξεις, γνωριζόμεθα, to know us better, ο ένας με τον άλλο. Κάποιοι είναι καινούργοι, κάποιοι έρχονται από τα παλιά. Αυτό είναι τώρα. Τα παιδιά μπαίνουν στο ρυθμό. Όλα τα παιδιά, όλων των βαθμίδων. Αλλά τα πιο μικρά, λατρεία. Μια σουάκι. Καλημέρα. Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο, κρατάω ένα 102,3. Εδώ είμαστε συντονισμένοι, να πούμε τα βασικά έτσι να κάνουμε μια ανασκόπηση. 2810-383-282 τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail info@kretaone.gr. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Είστε εγκλωβισμένοι στο δρόμο, έχουν τα νεύρα σας ταραχθεί, έχετε δει ένα πρόβλημα, ανακαλύψατε μια λακκούβα. Ό,τι. Έχετε ζητήματα άλλα ανοιχτά. Ναι, να πω το άλλο. Kretaone.gr, εδώ στο site, γιατί από εκεί μας ακούτε, μας βλέπετε κιόλας. Σήμερα είναι πιο φθινοπορεινή, διότι τι ωραίο που ήταν αυτό. Τι ωραίο, μα τι ωραίο. Τι ευλογία να ζεις κάθε στιγμή της φύσης, των καιρών, των εποχών και να τα εκτιμάτε μωρέ αυτά. Να ξυπνάτε το πρωί και να λέτε δόξα τω Θεώ, ωραία, καλά και σήμερα, πάμε. Δηλαδή μην έχετε αυτή τη μύρλα που λέει και ο Άδωνης, μόνο αυτή τη μύρλα, θυμάσαι που το έλεγε ο Στάξον 24 την προηγούμενη εβδομάδα που πήγε και του την πέσανε με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και λέει δεν την μπορώ αυτή τη μύρλα. Να τους, φωτογραφίες με τη μία, καλημέρα, καλημέρα, εδώ είσαστε. Ζώνη, μπράβο, βλέπω και τη ζώνη, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και στη Γαβριέλα που πάει στο σχολείο. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα και στο Μάνο. Kretaone.gr έλεγα, γιατί από εκεί με δύο επιλογές. Με τη μία μας βλέπετε, την μπλε. Με την μπλε μας βλέπετε σήμερα στα χρώματα της Μέντας, βεβαίως. Και πολύ ωραίο φουλαράκι. Ωραίο. Από την άλλη, ακούτε ζωντανά. Τώρα, αν ανοίξετε το «Δείτε ζωντανά» και πάτε εκεί κάτω όπου μας βλέπετε στην οθόνη, έχει και μηνύματα να μας στέλνετε. Κατάλαβες? Και εμείς τα βλέπουμε αμέσως. Δηλαδή, ό,τι έρχεται εκείνη την ώρα το διαβάζουμε κατευθείαν. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 8, με ένα φθινοπορεινό καιρό που ξεκίνησε από χθες, έτσι σιγά σιγά, τα συννεφάκια λίγο ψηλόβροχα, στα πιο ορεινά, φθινόπορο. Φθινόπορο στην ώρα του. Και αυτό τώρα είναι ένα θέμα. 16 Σεπτεμβρίου θα μου πεις είναι πρόσκαιρο, θα αλλάξει πάλι ο καιρός. Εντάξει, ναι, δεν είμαστε Μεγάλη Βρετανία να το πάμε με ψηλόβροχο μέχρι τα Χριστούγεννα. Αλλά είναι ωραίο αυτό το που μυρίζει το χώμα. Να προσέχετε στο δρόμο, γιατί όλοι αυτοί οι μήνες με τη σκόνη, με λίγο νερό, δημιουργείται έτσι μια περίεργη συνθήκη για τα δίκυκλα. Σιγά, ό,τι μπορούμε να σώσουμε, να το σώσουμε. Σιγά. Εντάξει, και το γεγονός τώρα ότι με το που έπεσε ένα πρωτοβρόχι χθες το βράδυ ξεκινήσαμε να έχουμε διακοπές ρεύματος, αυτό πάλι σε ξεπερνά ρε παιδί μου. Δηλαδή σε συνδέσανε με καλώδια, σε αυτονομήσανε φουλ ενεργειακά. Μας είπαν ότι δεν φοβόμαστε τίποτα. Κλείσαμε στα ελληνοπεράματα του σταθμού. Σου λέει αυτά τώρα τα ξεχάσει. Παλιά που κοβόταν το ρεύμα με μια αστραπή,
Αυτά last year, Νατάσα. Τώρα πάμε πολύ δυνατά. Δεν πήγαμε. Ξέρω εγώ τώρα γιατί δεν πήγαμε. Διαβάζω εδώ στο. Διαβάζω εδώ στο Creta One ότι έχουμε blackout. Καταρχήν έχουμε ένα blackout στην Κνωσού, λέει. Στη λεωφόρο Κνωσού, στην περιοχή εκεί στη γειτονιά. Προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ξεκίνησαν 2,5 ώρα το ξημέρωμα τώρα εκεί. Και μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε υπάρχουν περιοχές χωρίς ηλεκτροδότηση. Δεν είναι μόνο η λεωφόρος Κνωσού, η περιοχή της Κνωσού. Και στο Μασταμπά καταγράφονται προβλήματα, διαβάζω στο ρεπορτάζ, και στην Καλυθέα. Υπήρξε, όσο εμείς κοιμόμασταν, έγιναν κάτι καιρικά τζαρτζαρίσματα, δηλαδή πέθανε και κεραυνοί. Ήταν έτσι πιο δυνατό, δεν είναι το σήμα που ξυπνήσαμε εμείς και είδαμε τις σταγόνες της βροχής και αυτό ήταν όλο. Ήταν πιο άγριος ο καιρός κατά τόπους. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως, με τις εγγυήσεις που παρέχονται, με τις δεσμεύσεις που υπάρχουν, το να μπαίνουμε πάλι στη λογική και στην πρακτική της διακοπής των ηλεκτροδοτήσεων ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο συζήτησης, να το δούμε, μην προδικάζουμε. Τι έγινε, θα μου πεις, μπορεί να έγινε να πέσει ένας κεραυνός στο δίκτυο πάνω ακριβώς, εκεί στο μετασχηματιστή που δίνει το ρεύμα και να τρέχει και να μην φτάνει το συνεργείο της ΔΔΕ ή τα συνεργεία. Τώρα πόσα συνεργεία υπήρχαν 2,5 ώρα το βράδυ, όταν σε ανάλογο τύπου περιπτώσεις τους καλείς και δεν υπάρχει τίποτα μέσα στην ημέρα και είναι ένα και τρέχει να φτάσει, το άλλο είχε πάει κάπου αλλού, γιατί τρέχουν οι άνθρωποι να κόψουν και το ρεύμα στα σπίτια, αυτό που δεν τα πληρώνουν. Είναι επιφορτισμένοι με πολλές υποχρεώσεις. Εκεί πάνε γρήγορα πάντως. Το έχω παρατηρήσει αυτό. Λοιπόν, θα το δούμε και θα δούμε και ποιες περιοχές παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, που δεν είναι μια απλή διαδικασία. Υπάρχουν σπίτια με ασθενείς, υπάρχουν σπίτια που υπάρχει ανάγκη να το ρεύμα να μην διακόπτεται, είτε γιατί παρέχει οξυγόνο, για μια σειρά από άλλα πράγματα. Όσο τώρα εμείς κοιμόμασταν μέσα στη διάρκεια της νύχτας, ολοκληρώθηκε και η μαραθώνια απολογία των δύο γιατρών και βεβαίως η απόφαση ήταν αυτή να προφυλακιστούν. Προφυλακίστηκαν και οι δύο, τόσο η Γάκα όσο και ο Θεοδωρόπουλος. Η διαδικασία κράτησε πολύ και γι' αυτό το λέω και η μαραθώνια, ήταν 18 ώρες. Τι είπαν, αν αυτό μπορεί να ενδιαφέρει αυτή την ώρα μετά από το αποτέλεσμα του θανάτου ενός ανθρώπου. Είπαν η Μεν Γάκα ότι δεν φταίει αυτή, επέμενε στο ωράριο, δηλαδή καμία σχέση με το ότι ο Μαζονάκης μπήκε λίγο μετά τις 2, ξεκίνησε κατευθείαν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Αυτή υποστηρίζει ότι αυτά έγιναν άλλη ώρα, έγιναν μετά. Δεν έγινε στις 2 και ότι μόλις εκείνος έχασε στήση του εκείνη κάλεσε το ΕΚΑΒ και ότι φταίει το ΕΚΑΒ γιατί πήγε χωρίς φορείο και πήγε με καρέγκλα, οπότε τον κατέβασαν με καρέγκλα και αυτά τα λεπτά που διήρκησαν από το ιατρείο στην Καρνεάδου να κατέβει στο πεζοδρόμιο να τον παραλάβει το ασθενοφόρο ήταν αυτά που διέκοψαν την κάρπα. Και αυτά κατά την άποψή της στην ιατρική με το πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης θεωρεί ότι, κρίνει ότι ήταν τα μοιραία για να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο Θεοδωρόπουλος ήταν σε ένα άλλο γραφείο και κατέθετε και έλεγε ότι εκείνος εκείνη την ώρα που πέθαινε ο Μαζονάκης ήταν απασχολημένος γιατί είχε άλλον ασθενή και μάλιστα του συνταγογραφούσε και τα φάρμακά του. Άρα δεν ήταν εκεί, δεν είδε, δεν ξέρει, μην τον βλέπετε που πήγε χέρι-χέρι με τη Γάκα στα πρώτα πλάνα. Μετά ας πιει αυτή το πικρό αυτών ποτήριων και αυτός ίσως να γλιτώσει και την φωλίτσα του. Λέω εγώ, έτσι το καταλαβαίνω, δεν πήρε πάντως θέση, δεν ήταν εκεί, δεν ήταν μπροστά, δεν είχε ευθύνη. Κάπως έτσι έφτασαν στο να υπάρθει απόφαση να προφυλακιστούν. Γιατί χτυπούσε το μηχάνημα, η ίδια υποστήριξε ότι το μηχάνημα δεν χτυπάει όταν κάποιος πεθαίνει, όταν κάποιος έχει σημάδια ανακοπής, χτυπάει όταν παρουσιάζονται φλεβικά προβλήματα, είναι συνδεδεμένο και στα δύο χέρια με καθετήρες. Αν εκεί η ροή στο αίμα παρουσιάζει ένα ζήτημα, το μηχάνημα χτυπάει μέσα από τους φλεβοκαθετήρες που δείχνουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Όταν η ώρα προχωρούσε και φάνηκε πως
τίνει ο εισαγγελέας να πάρει την απόφαση προφυλάκησης. Η Γάκα αισθάνθηκε αδύναμη, έβαλε τα κλάματα, κατέρευσε ψυχολογικά, κλήθηκε το ΕΚΑΒ να της παρέσχει τις πρώτες βοήθειες, η ίδια τις αρνήθηκε και κάπως έτσι πήραν και οι δύο το δρόμο για τη φυλακή.

Ο Αντώνης ο Τσαπίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα και στην επιλογή των τραγουδιών από κοινού. Άμα το πρώτο είναι καλό, σου φτιάχνει το κέφι, ρε παιδί, μπαίνεις μέσα με την ορμή. Ο Μάνος ο Τσουρουνάκης είναι εδώ επίσης, συνεπικουρούμενος από τον Άκη, τον Απόστολο Γεωργάκη. Άμα είναι να κάνεις καριέρα, θα στο κόψω. Το συντμίσω λίγο. Άκης Απόστολο Γεωργάκης. Μαρκίζα δεν πας. Πρέπει να το κάνουμε, να το δούμε. Εδώ μέσα θα το φτιάξουμε, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να βρούμε. Πώς αλλιώς σε λέμε, ρε φίλε. Πώς, έχεις σκεφτεί? Όχι, δεν τα αλλάζεις αυτά εσύ. Βέβαια. Τώρα, τι έχουν συμβεί ανάμεσα στα άλλα και τι μας περιμένει σήμερα? Καταρχήν, ένα από τα θέματα που κυριαρχεί και κυριάρχησε και χθες σε επίπεδο έτσι παραγωγών και καλλιεργητών είναι το ζήτημα των πληρωμών, των επιδοτήσεων. Υπάρχουν αναφορές και καταγγελίες ότι το περίφημο έτσι διαδικτυακό My Agro, αυτή η πλατφόρμα, παρουσιάζει τεχνικά ζητήματα, δεν έχει βελτιωθεί, που συνδέεται απευθείας με την ΑΔΕ. Και κάπως έτσι οι πληρωμές που περίμεναν οι δικαιούχοι δεν φαίνεται να έρχονται μέσα στον Οκτώβριο. Οι ίδιοι λένε ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι και το Δεκέμβρη και ίσως και εκεί τα πράγματα να μην είναι σίγουρα ότι μπορεί να οδηγήσουν στις πληρωμές. Αυτό το σενάριο για την πληρωμή της πρώτης δόσης της στρεμματικής ενίσχυσης που ήταν να περπατήσει μέσα στον Οκτώβριο, όπου παραδοσιακά περπατούσε μέσα στον Οκτώβριο να πω εγώ, και αρκετός κόσμος έπαιρνε τις επιδοτήσεις του και με τα νεότερα δεδομένα και μετά από το σκάνδαλο ΠΚΠ, προσπαθήσαν οι αρμόδιοι να βάλουν μια σχετική τάξη, να πάρουν αυτοί που έπρεπε να πάρουν, να μην πάρουν αυτοί που δεν έπρεπε να πάρουν. Πήγε λίγο να λειτουργήσει στην προηγούμενη πληρωμή. Τώρα από χθες ξεκινήσανε συνεντεύξεις τύπου, αναφορές ότι δεν λειτουργεί η πλατφόρμα, δεν φαίνεται ο Οκτώβριος να είναι ο μήνας των πληρωμών, τα ΚΙΔ δεν έχουν υποβάλει σχεδόν καμία ολοκληρωμένη δήλωση, λένε, και η προθεσμία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για πληρωμές τον άλλο μήνα λήγει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

0: λέει το ρεπορτάζ. Και εδώ ξεκινούν τα καμπανάκια του κινδύνου, διότι εντάξει, οι δικαιούχοι τα περιμένουν, το κλείνουμε αυτό το ζήτημα. Αυτά τα χρήματα, τα νόμιμα, όχι τα παράνομα, αυτά που κάποιος έπαιρνε για πράγματα που δεν είχε, είναι απαραίτητα για τους δικαιούχους. Δεν μπορεί να προχωρήσει διαφορετικά η παραγωγή. Οι άνθρωποι αγοράζουν φάρμακα, αγοράζουν προϊόντα, αγοράζουν τροφές, και αυτά τα χρήματα τα περιμένουν για να μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγή τους. Και είναι και χρήματα που μέσα από την κυκλική οικονομία ξαναπέφτουν μέσα στην αγορά. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Θα προλάβουν να πέσουν μέσα στην αγορά? Θα διορθωθεί αυτό το πρόβλημα που πάλι το είδαμε στο ΚΕΠΕΝΤΕ? Σήμερα λίγη προθεσμία, σήμερα το συζητάμε. Θα αλλάξει κάπως όλο αυτό? Με την προσδοκία ότι αυτό ήταν και ένα πεδίο εξυγίανσης που πολλοί κόσμος το ήλπιζε για να δει ότι τα πράγματα λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, τα πράγματα οικονομικά φαίνεται να στριμώχνονται περισσότερο. Δεν είναι μόνο η καθημερινότητα, δεν είναι μόνο το καλάθι της νοικοκυράς. Είναι και μια σειρά από άλλες υποχρεώσεις που έρχονται να πιέσουν κι άλλο την πραγματικότητα. Και θέλω να σταθώ και να αναφερθώ σε μια ανάρτηση που είδα χθες από ένα συμπολίτη μας, αρκετά δραστήριο. Αρκετά δραστήριο και γύρω από την ιστορία αυτού του τόπου, αλλά και γύρω από την καθημερινότητά του, αλλά και γύρω από τα μνημεία του. Και αναφέρομαι σε έναν άνθρωπο τον οποίο έχουμε ξανασυζητήσει και εδώ στη συχνότητα του Κρέτα 102,3, αλλά και άλλοι συνάδελφοι έχουν ασχοληθεί μαζί του δημοσιογραφικά, διότι επί μακρόν, και όχι μόνο χθες και προχθές, ο Μαρίνος ο Τακιτζής, περιπτεράστο επάγγελμα, με ένα περίπτερο στην Πλατεία Ελευθερίας, αγαπά και φροντίζει την πόλη έτσι όπως θα έπρεπε ενδεχομένως να κάνουμε οι περισσότεροι. Φωτίζει τις άγνωστες πτυχές, αναδεικνύει ιστορικά σημεία, αναδεικνύει τα κακοσκήμενα, επικροτεί όταν υπάρχει λόγος και επιβραβεύει, και επιδοκιμάζει όταν αυτά δεν πάνε καλά. Εχθές έκανε μία ανάρτηση όπου μας έλεγε ότι επί 25 χρόνια ο άνθρωπος είναι περιπτεράς και επί 25 χρόνια πληρώνει και στο Δήμο τον χώρο που καταλαμβάνουν τα περίπτερά του, το περίπτερό του και τα ψυγεία του. Ένα είναι στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο ίδιος λέει ότι περίπου 3 χιλιάρικα με 4 πλήρωνε το χρόνο. Όλα αυτά τα χρόνια. Και βεβαίως είναι χρήματα τα οποία δίδονται στο Δήμο Ηρακλείου από κάθε επιχειρηματία, όχι μόνο από τον κύριο Τακιτζή, που αφορούν τα χρήματα που απαιτεί η πολιτεία όταν καταλαμβάνεις μετρημένα, συγκεκριμένα τετραγωνικά από το δημόσιο χώρο. Ο άνθρωπος λέει, εγώ πλήρωνα 3 με 4 χιλιάρικα. Ξέρετε πόσα πληρώνει από τα 3 χιλιάρικα τώρα, στο σήμερα? Πάμε να του πούμε μια καλημέρα, να μας πει πόσα πληρώνει. Καλημέρα, κύριε Τακιτζή.
1: Καλημέρα, Αντιγόνη μου.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί. Ευχαριστώ και για το Αντιγόνη μου. Για μένα έχει αξία. Εγώ πάντα στον ενικό θέλω να μιλάω με τον κόσμο, αλλά κρατάω λίγο τα προσχήματα έτσι αρχικά, μην πούν ότι είμαι και αγενής. Λοιπόν, διαβάζω την ανάρτηση, διαβάζω αυτά τα 25 χρόνια που ασχολείσαι με αυτή τη δουλειά, με το περίπτερο στην Πλατεία Ελευθερίας, και λες ότι το 2023, και δημοσιεύεις και χαρτιά, δημοσιεύεις στους λογαριασμούς, δεν το λες αυθαίρετα, πλήρωσες 2.295 ευρώ, σχεδόν 3 χιλιάρικα για να το πούμε καλά.
1: Ναι.
0: Το 2025 κλήθηκες να πληρώσεις το τετραπλάσιο ποσό, τριπλάσιο, 8.973. 9.000 δηλαδή.
1: 9.000. Κοντά 9.000.
0: Και φέτος το ίδιο ποσό, 8.890 ευρώ. Τι είναι αυτά τα λεφτά, Μαρίνο?
1: Αυτά είναι ένας νόμος του 1958 που δεν έχει αλλάξει, ότι πρέπει να υπάρχει μόνο το κουβούκλιο, κανένα, τίποτε άλλο. Αλλά οι εποχές άλλαξαν, τα περίπτερα βγήκαν τα ψυγεία, τότε δεν υπήρχαν ψυγεία το 58 και όλα αυτά, και άλλαξε ο νόμος. Αυτό είναι ένα λάθος της πολιτείας που πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει. Τέλος πάντων, από τότε πληρώνουμε το γύρο χώρο που καταλαμβάνει ένα περίπτερο,

0: και διαφορετικές μέσες, δηλαδή τα, οι συντελεστές τα μέτρα γύρω-γύρω, όπως όλες οι επιχειρήσεις, όχι μόνο τα περίπτερα.
1: Και που καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Και τα ψυγεία, πώς τα ψυγεία έχεις, πάει επί ένα ποσό. Αυτό όμως, ο νόμος, δεν ξέρω ποιος τον έχει φτιάξει αυτό το νόμο τον τελευταίο, πάει επί τρία. Δηλαδή ό,τι σου μετρήσουν το βάζεις επί τρία. Δηλαδή κάτι παράξενο που κανείς μας δεν το έχει καταλάβει. Πάει δηλαδή το πρόστιμο επί τρεις φορές. Και φαίνεται, ας πούμε, στο χαρτί σου λέει ότι χρωστάς, μισό λεπτό, λέει ότι χρωστάς τέλος 2.252.55, δηλαδή βγαίνει το σύνολο που μετράει τους συντελεστές, τα ψυγεία και όλα αυτά. Το πρόστιμο που σου βάζει ο Δήμος είναι 6.667, δηλαδή το βάζει το τέλος, το βάζει τρεις φορές.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, κανείς μας δεν ξέρει αυτό το πράγμα, έτσι είναι ο νόμος. Τέλος πάντων, και αυτό είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε δημάρχου αν θα το εφαρμόσει ή θα το ελαχιστοποιήσει ή τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν ανέλαβε ο κύριος Δήμαρχος τότε, με την πρώτη εβδομάδα, το πρώτο νομοσχέδιο που έφερε, γιατί ήταν ο Δήμος ξοφλημένος, ήταν αυτό. Και τότε αντέδρασα, ήταν η πρώτη μου αντίδραση, ότι που έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο να αυξηθούν τα τέλη. Όταν αντιδράσαμε πολλοίς κόσμος. Αυτό το είδαμε στη συνέχεια και να το παράδειγμα είναι αυτό, ένα εμένα και άλλα χιλιάδες μαγαζιά και επιχειρήσεις στην πόλη. Η αύξηση των τελών, των συντελεστών και όλα αυτά που ανέλαβε για να βγάλει χρήματα ο Δήμος, αυτά είναι τα επακόλουθα. Γι' αυτό εκτοξεύτηκαν τα ποσά από 2.000, 3.000 που πλήρωνα από το 2001. Δηλαδή περάσαν τόσα χρόνια. Και με τώρα βγήκε αυτό το υπέροχο ποσό. Όλα αυτά είναι τα επακόλουθα της αύξησης των τελών, των κοινόχρηστων χώρων και όλα αυτά του κυρίου Καλοκαιρινού. Τότε αντιδράσαμε πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Αλλά την πατήσαμε όλοι τώρα και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Πρώτο έτος μου ήρθε το 2.300, έγινε 4.900. Δηλαδή πώς βγαίνουν αυτά τα ποσά, έτσι στην τύχη τα βάζουμε. Το πρώτο έτος του Καλοκαιρινού. Το δεύτερο ήρθε 8.900 και φέτος 8.890. Υπόψη ότι φέτος εγώ, για να μην την πατήσω όπως πέρσι, αφαίρεσα ένα ψυγείο όλο το χρόνο και όταν μετρήσανε πριν τρεις μήνες, το είπα, λέω, ένα ψυγείο λείπει. Δεν υπάρχει, λέω να γλιτώσω τουλάχιστον ένα ψυγείο. Παρ' όλα αυτά, το ίδιο ποσό, 9.000. Άρα, πώς κάνουν τα μετρήματα και αυτά, χούρδου μπούρδου και λουλάς. Τα βγάζουν, τα στέλνουν ούτε να βλέπουν, ούτε να ελέγχουν, ούτε τίποτα. Αυτό το πράγμα γίνεται.
1: Δηλαδή, εσύ έβγαλες ένα ψυγείο, μήπως και καταφέρεις να έχεις μικρότερο.
0: Μου έκανε εντύπωση. Λέω, και είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Το είπες στους υπεύθυνους που ήρθανε, φαντάζομαι.
0: Βέβαια, το είπα.
1: Αλλά το ποσό δεν άλλαξε. Γιατί όταν λες εγώ αφαιρώ ή προσθέτω ένα ψυγείο, αυτό σημαίνει ότι όταν έχεις ένα ψυγείο παραπάνω, έχεις περισσότερα προϊόντα, πουλάς περισσότερα πράγματα, έτσι ώστε να βοηθήσεις την επιχείρησή σου που την παλεύεις 25 χρόνια. Και το πληρώνεις. Εσύ το έβγαλες μειώνοντας τη δυναμική της επιχείρησής σου, διότι όταν δεν έχεις περισσότερα παγωμένα νερά ή οτιδήποτε άλλο προϊόν, αυτό σημαίνει ότι δεν το βρίσκω σε σένα, πάω να το βρω παρακάτω. Και παρόλα αυτά, πληρώνεις το ίδιο.
0: Ναι, τρία ψυγεία είναι.
1: Τρία ψυγεία. Εγώ βλέπω ότι από κάτω, από τα σχόλια στην ανάρτησή σου, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Καλά, ούτως ή άλλως πάντα οι αναρτήσεις σου έχουν φοβερή δυναμική και πολλοί κόσμος τις διαβάζει.
0: Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Που λένε και άλλοι έμποροι και άλλοι επιχειρηματίες ότι βιώνουν το ανάλογο και μάλιστα χωρίς τα ανταποδοτικά ωφέλη. Γιατί να πεις, ρε παιδί μου, ξέρεις, έχω μια επιχείρηση στο Μοντε Κάρλο, στο Μονακό.
0: Αυτό ακριβώς,
1: ναι. Και έρχεται κόσμος και ψωνίζει και έχω και εγώ καθαρούς δρόμους, υπηρεσίες, φώτα, αυτά. Να πληρώσω έρμος, γιατί εντάξει, αυτή η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής οδηγεί και στην αναβάθμιση και των δικών μου κερδών. Ναι.
0: Αντιγόνη, δεν μπορώ να σε λέω κυρία Ανδρεάκη.
1: Όχι, να μιλάμε στον Ενικό.
0: Είσαι ένας δικός μας άνθρωπος εκεί. Και θέλω να πω, το 2024 και το 2025 Έκανα 100 δημοσιεύσεις όλο το έτος, γιατί δεν είχαμε εδώ στην πλατεία που φτιάχνανε, την πλατεία Ελευθερίας, δεν υπήρχε φωτισμός. Είχαν χαλάσει όλα τα συστήματα φωτισμού και δεν είχαμε. Και έκανα εγώ συνέχεια δημοσίευση. Πώς θα ζούμε με τη σκοτεινιά, έβγαζα βίντεο, σκοτάδια, τους φακούς, τον κόσμο που πήγαινε με τους φακούς, τους τουρίστες με τους φακούς. Δηλαδή, και δεν μου δώσανε σημασία οι υπεύθυνοι. Και γράφαμε όλος ο λαός και όλος ο κόσμος από κάτω, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ζήσαμε τέτοιες καταστάσεις που δεν τις έχει ζήσει το Ηράκλειο ποτέ των ποτών. Δεν θυμάμαι, εγώ είμαι 60 ετών, δεν θυμάμαι το Ηράκλειο να είχε τέτοια σκοτάδια. Ζήσαμε λοιπόν όλο το 24 και το 25 και μισό λίγο από το 26 στην αρχή, γιατί τώρα κάπως έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, όχι παντού, γιατί στη γειτονιά, π.χ. εγώ στον Κατσαμπά που μένω, είναι πίσω σκοτάδι. Και μόλις προχθές έκανα πάλι αναρτήσεις από κυρίες που μου στέλνουν και έχω μία στήλη που το λένε το μάτι της πόλης.
1: Και, ναι, και σου γράφουν.
0: Δηλαδή είναι, και γράφουν, γιατί και αυτοί είναι τα μάτια της πόλης.
1: Ναι.
0: Είναι σαν ρεπόρτερ μου, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Άτομα του Ηρακλείου. Και μου στέλνουν φωτογραφίες και μου δείξανε όλη τη γειτονιά του Κατσαμπά, που είναι οι εργατικές κατοικίες που μένουν εκατοντάδες άτομα εκεί πέρα, οικογένειες, παιδιά, και δεν ανάβουν 7 μήνες τα φώτα. Και μου λέει, κοιτάξτε πώς περπατάμε με βακούς, δηλαδή το 2026. Δηλαδή τα προβλήματα του Ηρακλείου είναι τόσα πολλά που δεν τα βλέπουν αυτοί που διοικούν αυτά τα προβλήματα. Που υπάρχουν, γιατί είναι χιλιάδες άλλα προβλήματα.
1: Ναι,
0: και μου κάνει εντύπωση. Και αποφάσισα να παραιτηθώ. Παραιτήθηκα από το χθες, συμβολική μέρα, έτυχε το Ρώμα. Ύστερα το είδα, μου το είπε μια κοπέλα. Λέει, μα δεν ξέρεις ποια μέρα είναι. Παραιτήθηκες, είναι η μέρα που σε ανακοίνωσε ο κύριος Δήμαρχος πριν 3 χρόνια με φανπάρες και το όλα αυτά. Λέω, ναι, μωρέ, σήμερα ήταν. Δηλαδή, φαντάσου. Ότι χωρίς να το ξέρω, έτσι μου ήρθε στο μυαλό, γιατί είχα τόσο πολύ αντιδράσει για διάφορα θέματα, όχι μόνο και τα οικονομικά μου που δεν μπορώ να ζήσω, και με τα πρόστιμα, γενικά που, όλα τα πρόστιμα, με τα πώς που δεν μπορούμε να δουλέψουμε, με τα δεκάλεπτα, γιατί ένα πακέτο τσιγάρα, το κέρδος μας είναι 10 λεπτά. Η καπνή είναι 12 λεπτά. Όλοι λοιπόν τώρα πια που πληρώνουν με κάρτες, η κάθε συναλλαγή που κάνεις με την τράπεζα σου παίρνει 15 λεπτά. Άρα λοιπόν είναι σαν να δίνω τζάμπα τα τσιγάρα και
1: μπαίνω και πληρώνεις και 5 λεπτά. Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Βεβαίως. Και είναι και τα χαρτιά τα ρολά που παίρνουμε εμείς και αγοράζουμε και τα βάζουμε. Mm. Αν βάλεις και αυτό, το ρεύμα, μπαίνεις μέσα. Γι' αυτό καταστρέφονται οι μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι.
1: Μαρίνο, 3 χρόνια πριν εσύ εντάχθηκε στην ομάδα του υποψηφίου τότε Αλέξη Καλοκαιρινού στην παράταξη δικαίωμα στην πόλη. Ήσουν υποψήφιος κιόλας, δεν ήσουν απλά στην πίσω.
0: Ναι? Και τον διαφήμισα με πάρα πολύ. Τον διαφήμισα τότε, ήμουν υπέρμαχος του.
1: Τώρα, γιατί 3 χρόνια, κράτησες μια ξεκάθαρη στάση, δηλαδή παρόλο που έμεινε στην ομάδα και με την εκλογή και την ανάδειξη αυτής της παράταξης, δεν ήσουν από αυτούς οι οποίοι χειροκροτούσαν συνεχώς. Έλεγες το καλό όταν έπρεπε και στυλίτευες το κακό σκήμενο όταν έπρεπε και συνέχισες να αναδεικνύεις προβλήματα και μάλιστα πολλές φορές σε διαβάζανε κιόλας, σε ακούγανε και τα φτιάχνανε. Όπως την Ικάρο, ας πούμε, που είσαι κοντά, εγώ έβλεπα τη διαφορά.
0: Έχουν φτιαχτεί πάρα πολλά πράγματα εξαιτίας. Μην το λέω ότι σαν αλαζονία. Αλλά αυτή το παρατηρώ, γιατί ό,τι θέμα κάνω, μετά από 2-3 μέρες διορθώνεται. Όχι όλα, αλλά πάρα πολλά. Δηλαδή τα έχω όλα καταγράψει.
1: Γιατί φτάνει στην παρέτηση, βρε Μαρίνο?
0: Διότι απίδησα πια με όλα αυτά. Και με τα. Καταρχήν δεν με έχει καλέσει ποτέ 3 χρόνια. Μα μπορείς, κύριε, να είσαι δήμαρχος και εγώ να έχω κατέβει στην παράταξή σου και να σε έχω υποστηρίξει και να σε έχω διαφημίσει τότε πάρα πολύ, γιατί επηρέασα κι εγώ ένα κόσμο αρκετό. Και να μην σε έχει καλέσει σαν δήμαρχος στο γραφείο του. Έχω πάει 3 φορές κατά αυτά τα 3 χρόνια. Και όποτε πάω, έχει δουλειά, αφήσω το τηλέφωνο, θα το πάρει ο κύριος δήμαρχος.
1: Πας δηλαδή να δεις το δήμαρχο. Και ως απλός πολίτης, αλλά και ως ένας άνθρωπος που συμμετείχες ενεργά ως υποψήφιος στην παράταξή του.
0: Να πω όλα αυτά που ήθελα να πω.
1: Και τι σου λένε, δεν σε αφήνουν να περάσει την πόρτα?
0: Ο γραμματέας, όχι, αφήστε το τηλέφωνό σας και ο κύριος δήμαρχος θα σας πάρει τηλέφωνο. Ακόμα περιμένω τηλέφωνο, 3 χρόνια. Και έχω πάει 3 φορές. Μία φορά δεν μπορούσε να πάρει το κινητό μου, να μου πει, έλα ρε Μαρίνο, τι θέλεις, θέλεις να μου πεις αυτό? Όχι. Γιατί, μήπως, γιατί επίσης χτυπάω τα κακό σκήμενα, δεν μπορεί να μην με ήθελε. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό δείχνει αλαζονία και δεν ήθελα έτσι ένα δήμαρχο εγώ. Με, είχα μαζέψει και άλλα πολλά θέματα. Από πέρσι, ένα σημαντικό θέμα που με έκανε να κρυώσει η καρδιά μου τρόμερα, ήταν όταν αλληλέγγυοι υπέρ της Παλαιστίνης σε μια πορεία έριξαν, κατέβασαν τη σημαία από την περιφέρεια, την πάτησαν και έκανα τότε πολλά θέματα και προσωπικά, κύριε Δήμαρχε, περιμένω να πάρετε θέση, κύριε Δήμαρχε και όλα αυτά. Και δεν βγήκε. Σαν δήμαρχος, βρε κύριε, είσαι δήμαρχος μιας ολόκληρης πόλης. Ρίχνουνε το σύμβολο του έθνους, τη σημαία, την ελληνική σημαία και δεν βγαίνει σαν δήμαρχος να κάνεις μια δήλωση να πεις καταδικάζω αυτή την ενέργεια. Όσο και να αγαπάς τους Παλαιστίνιους και πώς το λένε και τους αλληλέγγυους, οφείλεις να το κάνεις και ας μην το πιστεύεις. Ότι, και δεν το έκανε. Και δεν το έκανε και κανείς από το Δημοτικό Συμβούλιο να, αυτό το πράγμα. Δηλαδή το θεωρώ για μένα προσωπικά που είμαι πατριώτης με την ψυχή, δεν το θεωρώ το πιο χυδαίο πράγμα που έχει γίνει σε αυτή την πόλη. Όπως και το ψήφισμα μετά κατόπιν που ψήφισε. Καταρχήν, ένας Δήμος νομίζω ότι δεν πρέπει να ασχολείται με την εξωτερική πολιτική της χώρας. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία ασχολείται ανάλογα με τα συμφέροντά της, τις συμμαχίες τους και όλα αυτά. Τι δουλειά έχει ένας Δήμαρχος να συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και να, και να ψηφίζει ψήφισμα υπέρ της Παλαιστίνης και εναντίον του Ισραήλ και δεν ξέρω πώς θα έγραφε το χαρτιά.
1: Εντάξει τώρα, ναι.
0: Αυτό, εντάξει, για τη γενοκτονία. Μπορεί να έχει γίνει γενοκτονία, μπορεί και να μην έχει γίνει, μπορεί, αλλά αυτά είναι πολιτικά. Δεν τα ξέρω τόσο πολύ καλά. Αλλά δεν μπορείς όμως σαν δημαρχείο, σαν δήμαρχο, να αποφασίσεις εσύ ότι οι Ισραηλοί δεν είναι καλοί και είναι γενοκτόνοι και να βγάζεις τα αραβικά αυτά.
1: Εσύ την παρέτησή σου την κοινοποίησες?
0: Δεν την έχω κοινοποιήσει γιατί ήταν αυθόρμητο και το έκανα ξαφνικά χθες το βράδυ στο Facebook. Θα το κάνω αυτή τη μέρα, θα το δώσω. Να φύγω. Δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτή την παράταξη, διότι με απογοήτευσε. Όπως και με τις Τούρκες σημαίες. Λοιπόν, καλός ο πολιτισμός. Να έρθουν οι χορευτές να χορέψουν. Κανονικά, εγώ αν ήμουν δήμαρχος, αντιδήμαρχος, δεν θα το δεχόμουν. Δεν έχω καμία όρεξη να βλέπω.
1: Τώρα πολιτισμός είναι, βρε παιδί μου, θα σου πει ο άλλος.
0: Είναι πολιτισμός. Αλλά δεν μπορεί να φέρνει. Να έρθουν. Να έρθουν. Με μία σημαία, όπως όλα τα κράτη, ωραία και καλά. Μία σημαία είχαν και τα άλλα. Μία σημαία που το βαστούσαν με ενδυμασίες, πολύ ωραία, είδα όλα τα βίντεο. Αλλά, γιατί δεν έχουν αναλογιστεί? Ναι, και τι είπαν? Είδα το Δημοτικό Συμβούλιο, είπαν ότι μα χορέψαν ελληνικούς χορούς. Πα και εμείς, άμα πάμε οι Έλληνες στην Τουρκία, θα χορέψουμε και τουρκικούς χορούς. Είναι οι χορευτές, είναι τα προγράμματά τους, τα κάνουν. Ποιο, γιατί όμως αυτοί κουβάλισαν μαζί τους από την Τουρκία 150 με 200 σημαίες, αυτό δεν τους προβληματίζει. Ότι γιατί?
1: Όχι, δεν ήταν κάτι σοβαρό, υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εν πάση περιπτώσει λίγοι κάνουν φασαρία χωρίς λόγο στον περισσότερο
0: το
1: κόσμο.
0: Είδα και μια στιγμή η οποία με εκτέπησε, γιατί το είδα χθες στην τηλεόραση, στο
1: YouTube. Ναι.
0: Βεβαίως, την ώρα που πήγες να μιλήσεις εσύ, είδα ότι έδειξε η κάμερα τον κύριο δήμαρχο και αυτό με εκνεύρισε. Λέει, έλα μωρέ για 5 σημεία και 5 και 10 σημεία κάνεις έτσι. Είπε σε σένα. Και λέω, κοίταξε εδώ. Δηλαδή υποβιβάζει, ενώ οι σημαίες ήταν 150. Άτομο μοίραζε σημαίες και σημεάκια, οι σημαίες μεγάλες φέρανε αυτή από την Τουρκία. Μοίραζε σημεάκια και άλλη μια ξαντιά, δύο άτομα, μοιράζανε σημεάκια χαχαλιές. Σε όλες τις αποστολές έδιναν. Μόνο τουρκικές. Και αυτό δεν προβληματίζει. Ποιος ο λόγος σε μια πολιτιστική, αυτοί που ήσαν 200 χορευτές να χορέψουν 200 Τούρκοι, να μοιράζεις Τούρκες σημαίες? Άρα υπάρχει και ένα άλλο σκέλος που δεν το λένε και το καλύβουν με ωρεοποιήσεις και όλα αυτά. Αυτά αν ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο θα τα έλεγα εγώ. Γιατί τα είπες κάπως. Και ένας κι άλλος κύριος τα είπε, αλλά πολύ άνευρα.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά τα θέματα πρέπει να λέγονται δυνατά τώρα, στην αρχή. πριν εκολαπτεί το αυγό του φιδιού.
1: Ναι. Αυτά. Το βλέπουμε και το αυγό του φιδιού. Πόσος κόσμος πήγε να το καλωσορίσει χθες. Λοιπόν, Μαρίνε, εσύ τη δουλειά σου τη συνεχίζεις. Αυτά τα οποία είναι να κάνεις, τα κάνεις. Δεν σας σταματάει κάτι. Είτε είσαι από εδώ, είτε είσαι από εκεί. Δεν αλλάζει η πρόθεσή σου και η καλή σου η διάθεση.
0: Τα έλεγα και πριν.
1: Δεν περίμενε ούτε το βήμα. Οπότε, να δούμε τι θα γίνει με τα κοινόχρηστα τέλη τώρα. Γιατί εδώ θα έχουμε δύσκολο χειμώνα και θα αναστενάζει ο κόσμος. Και όπως εσύ το έβγαλες και το απέδειξες, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στο κέντρο υπέρυξ αυτού. Που για όνομα του Θεού, δεκάρικα και δεκαπεντάρια πρέπει να τα πληρώνουν με όλες αυτές τις αυξήσεις και με πολύ χαμηλά ποσοστά πλέον. Να μπαίνουν στα ταμεία τους και στο κέρδος και στην κίνηση, θα σου πω εγώ. Το κέντρο δεν ήταν αυτό που είναι πλέον. Σε ευχαριστώ, Μαρίνο. Καλή σου ημέρα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
7: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
8: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 46 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, και το Αγέρι τώρα θα μας πάει για να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν χρειάζεται συστάσεις. Όταν λες το είπε ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού ή το είπε το χαμόγελο του παιδιού, εκεί καταλαβαίνεις ότι η κουβέντα γίνεται σοβαρή και ότι αυτά τα οποία λέει μπορεί και να τα τεκμηριώσει. Και επειδή τις τελευταίες ημέρες ζούμε στη δίνη πολλών ειδήσεων, που κάποιες φορές είναι σαν να τις βλέπουμε απλά να επαναλαμβάνονται, τόσο στη φρικαλαιότητά τους, όσο όμως και στη διαχείρισή τους. Ήρθε χθες η ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού, που αφορά σε ένα περιστατικό που αυτές τις μέρες είναι σε εξέλιξη, ένα βρέφος μόλις 17 ημερών νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Με εγκεφαλική αιμορραγία πήγε το 17 ημερών βρεφάκι στο νοσοκομείο και έχουμε και τη σύλληψη της μητέρας του. Η μητέρα του μόλις 18 ετών. Και έρχεται το χαμόγελο του παιδιού και λέει τι έχει συμβεί. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Καλημέρα, πρόεδρε του χαμόγελου του παιδιού.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει.
1: Ξεκινάω έτσι. Και τι έγινε. Ένας ακόμη κουραστικός, μια ακόμη κουραστική διαδικασία που ενοχλούμε τα αυτιά κάποιων. Τα αυτιά όμως. Και τελικά διονύζεται μια κατάσταση. Πριν λίγες μέρες συναντήθηκαν όλοι οι φορείς παιδικής, οι φορείς σοβαροί τέλος πάντων παιδικής προστασίας και βγάλαν μια κοινή ανακοίνωση. Ένας δημοσιογράφος ήτανε σε αυτή την διαδικασία.
0: Είχαν πάει οι άλλοι στο ιατρείο στην Καρνεάδου. Ψάχναν να δούνε από τι πέθανε ο Μαζονάκης.
1: Όχι, δεν θα κρίνω.
0: Ναι.
1: Δεν κρίνουμε
0: το ξέρω
1: αυτό.
0: Ότι εσύ δεν
1: το μονοθεματικό όμως, το μονοθεματικό σε μια κοινωνία, ότι πριν από λίγες μέρες, στις 10 του μηνός, ήταν η μέρα πρόληψης της αυτοκτονίας, της αυτοκτονικότητας, διεθνής. Βγάλαμε νούμερα, στοιχεία, τα οποία ταράζουν και το πιο ήρεμο άνθρωπο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί 400 παιδιά περίπου που δήλωσαν αυτοκτονικό ιδεασμό και τα 118 που σώθηκαν χάρη στις ενέργειες, τις άμεσες ενέργειες που ενημερώσαμε το ηλεκτρονικό έγκλημα, δεν υπάρχει. Μόνο εσείς περιφερειακοί σταθμοί κάπου, αλλά μόνο 984 ο ραδιοφωνικός σταθμός μας πήρε να μας πήρε. Παιδιά, τι νούμερα είναι αυτά, τι κακοποίηση.
0: Ο δημοτικός της Αθήνας.
1: Της Αθήνας.
0: Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν, άφαντοι. Δηλαδή το ότι τους λες ότι 400 παιδιά θέλουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους και 118 τα κρατάς στη ζωή. Πρόσεξε. Εσύ ξέρεις πώς είναι να κρατάς ένα παιδί στη ζωή την ώρα που σου λέει
1: τηλέφωνο.
0: Θέλω να πεθάνω.
1: Γιατί βγάλαν κάποια στοιχεία τα οποία είναι παράδεκτα. Το να λέμε πέθαναν τόσοι είναι απαξιωτικό ως προς τη ζωή.
0: Ναι.
1: Λέμε αποτρέψαμε. Αποτρέψαμε χάρη σε συνεργασίες με τόσα. Θέλω να πω ότι δηλώνουμε ότι μπορούμε σαν κοινωνία να κάνουμε πράγματα. Έχουμε δυνατότητες να κάνουμε πράγματα. Και το χαμόγελο σε συνεργασία με κάποια άτομα σε κάποιες υπηρεσίες βγάζει αποτελέσματα. Αλλά αυτό το απαξιωτικό, βγάζουμε ένα θέμα σαν κοινωνία, το τονίζω σαν κοινωνία. Οι δημοσιογράφοι είναι το κερασάκι σε αυτή την τούρτα. Και αν δεν ήταν και τα περιφερειακά δεν θα λέγαμε καν προληπτικά πράγματα, γιατί όταν θέσουν τέρμα στη ζωή τους κάποια παιδιά, τότε γίνεται βούκινο και πως έπεσε, τι έπεσε, τι έκανε,
0: ναι, μόνο έτσι.
1: Λεπτομέρειες που δεν συνάδουν με τη διαδικασία. Λοιπόν, δεν θέλω λοιπόν να πω κάτι για τους δημοσιογράφους, θέλω να πω κάτι για την κοινωνία. Σαν κοινωνία μας έγινε όπως έγινε για τα ναρκωτικά, το ξαναλέω πάλι. Έχω γίνει κουραστικός, αισθάνομαι. Αλλά εγώ ακούω τον εαυτό μου και λέω τι λες πάλι τα ίδια. Γιατί αναγκαστικά έχω πάρει πάνω μου προσωπικά την επικοινωνία για να μην εκθέτουμε τους επαγγελματίες οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους με το να απαντάνε και να δίνουν λύσεις στα παιδιά τα οποία ζητάνε βοήθεια πλέον. Μα ζητάνε βοήθεια απεγνωσμένα τα παιδιά. 49.818 κλήσεις στις 3 μήνες. Είναι πάρα πολλές κλήσεις να διαχειριστούμε.
0: Πρόεδρε, να πάμε λίγο, γιατί εγώ θέλω να ακουστεί αυτό. Γιατί όχι να ακουστεί, δεν ξέρουμε τα στοιχεία αυτού του παιδιού που είναι τώρα 18 χρονών, αλλά λίγο για να κατανοήσει ο κόσμος πώς προκύπτουν αυτές οι ιστορίες. Ένα 17 ημερών παιδί με εγκεφαλική αιμορραγία, με κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Το ρίξε, το χτύπησε, δεν ξέρω πώς. Νοσηλεύεται στο ΜΕΘ, στη ΜΕΘ, στο Βενιζέλιο. Και έρχεστε εσείς στο χαμόγελο του παιδιού και λέτε, το 2013 το χαμόγελο του παιδιού είχε λάβει μία ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά ΣΟΣ, το 1056, που είναι πολύτιμος αριθμός, ότι αυτή η καταγγελία, αυτή η αναφορά έλεγε ότι ένα τετράχρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά τότε αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελέα. Όπως έχετε επανειλημμένως τονίσει, λέτε στην ανακοίνωσή σας, το χαμόγελο του παιδιού δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζεται. Δηλαδή εσείς λέτε, έχω αυτή την αναφορά, ένα παιδί κακοποιείται κάπου. Από εκεί και πέρα δεν μπαίνει, δεν επιτρέπεται ή δεν μπαίνει στον κόπο. Πώς να το πω σωστά, Πρόεδρε?
1: Όχι, δεν μας απαντάει. Πήραμε χτες τώρα.
0: Άρα δεν υπάρχει νόμος που το απαγορεύει. Απλά δεν σας λένε ποια είναι η εξέλιξη της πορείας.
1: Η προανάκριση, την ανάκριση. Προσέξτε όμως, δεν μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Προχτές τη συνάντηση που έγιναν με τους φορείς.
0: Μ' ακούτε? Ναι. Τον έχουμε τον Πρόεδρο. Έχει κοπεί η γραμμή. Να τον ξαναπάρουμε τότε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Να τον ξανακαλέσουμε και εγώ θα μιλάω μέχρι να τον ξανακαλέσουμε. Διότι με αφορμή και αυτό το περιστατικό τώρα, το οποίο μέσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και την κηδεία και όλα αυτά, έχει περάσει λίγο από κάτω. Δεν είναι ψηλά. Θα μου πεις, θα έπρεπε σε ένα τόπο που έχει θάψει τον άγγελο, σε ένα τόπο που παιδιά κακοποιούνται είτε στην Κρήτη είτε αλλού, κάθε τέτοια είδηση θα έπρεπε να ήταν ψηλά στην πρώτη γραμμή, όχι το ίδιο το περιστατικό αλλά η ρίζα του και προφανώς η λύση του. Τι, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό? Και έρχεται το χαμόγελο του παιδιού και σου λέει, αυτό το κορίτσι που τώρα είναι η μάνα αυτού του παιδιού 18 χρονών, εμένα όταν αυτό το παιδί ήταν 4, μου είχαν κάνει καταγγελία ότι αυτό το παιδί κακοποιούνταν, ότι υφίστατο σωματική κακοποίηση. Και πάει και πιο κάτω αυτή η ιστορία. Το 13 το είχαν πει στο χαμόγελο του παιδιού. Το 22 ζητήθηκε από τον οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το νοσοκομείο που φιλοξενούνταν κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε ένα άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Και σε αυτή την περίπτωση δεν ζητήθηκε η συνδρομή του οργανισμού, ούτε υπήρξε ενημέρωση σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο νοσοκομείο. Σήμερα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά ΣΟΣ 1056, μετά από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, καθώς και με την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη και του βρέφους και της 18χρονης μητέρας του. Πρόεδρε. Μ' ακούτε, το χάσαμε δηλαδή, δεν τον έχουμε τον πρόεδρο. Μάλιστα, όσο κάνουμε εκπομπή για εσάς που μας ακούτε, έχουμε ένα άλλο θέμα. Έπεσε και το τηλεφωνικό κέντρο, όχι του Κρέτα One 102,3, της περιοχής. Έπεσε και το ρεύμα και τα τηλέφωνα. Ψυχαλίζει έξω ρε, εσύ, Αντώνη, πόσο, δύο στάλες ρίχνει. Μας ακούνε δηλαδή, εκπέμπουμε ακόμα σήμα, να τα λέω εγώ. Ναι, γιατί αυτή η κατάσταση τώρα, η ρημαδοκατάσταση, είναι πραγματικά αστεία, είναι φεδρή. Λίγα λεπτά πριν είχαμε ένα συμπολίτη μας που του ζητούν χρήματα γιατί είχε ένα ψυγείο απ' έξω να πουλάει 5 πράγματα να ζήσει. Και από τα 2 χιλιάρικα τα πήγαν στα 9. ανεξάρτητα από το Δήμο. Εμείς εδώ κάνουμε τη δουλειά μας και με μία βροχή έχει βυθιστεί στο σκοτάδι ο Άγιος Ιωάννης, ο Μασταμπάς, πολλές περιοχές, ώρες, ολόκληρες τώρα. Προφανώς αυτή η καταιγίδα η βραδινή έριξε κάποιους κεραυνούς, δεν ήταν συντηρημένες οι μονάδες, οι μετασχηματιστές. Διαβάζω εδώ ότι είχαμε έκρηξη σε μετασχηματιστές. Εντάξει, να το πούμε ρε παιδί, μηχανήματα είναι, χαλάνε, σκρατσάρουν. Τι συντηρήσεις έχουν γίνει? Πόσο έτοιμοι είμαστε από το χειμώνα να πάμε στο καλοκαίρι και από το καλοκαίρι στο χειμώνα? Πώς γίνεται να παραλύει ένα σύστημα, να βυθίζονται στο σκοτάδι περιοχές ολόκληρες για ώρες εξαιτίας προβλημάτων στις καιρικές συνθήκες? Και σιγά τα προβλήματα, βρε παιδιά. Κάτσε ρε κουμπάρε, δηλαδή με δυο σταγόνες της βροχής θα παραλύει το σύστημα? Θα αφοπλίζονται σπίτια, νοικοκυριά, ανθρώποι που έχουν ανάγκη από το ρεύμα, επιχειρήσεις ολόκληρες? Θα ξεκουρδίζεται ένα ολόκληρο μηχάνημα? Γιατί? Γιατί είσαστε λίγοι, δεν σας φτάνουν, δεν σας δίνουμε πολλά, δεν το είχατε προβλέψει, δεν το βλέπατε? Εδώ ο κάθε ερασιτέχνης μετεωρολόγος στο Facebook ανέβαζε ότι βλέπουμε μια μεταβολή του καιρικού συστήματος. Αυτές οι μονάδες, αυτές οι υπηρεσίες δεν πληροφορούνται ότι ενδεχομένως έχουμε μια αλλαγή στο σκηνικό του καιρού που είναι και αναμενόμενη? Δηλαδή έχουμε γίνει τόσο Βαλκάνια, έχουμε πάει τόσο πίσω όλο αυτό το πράγμα που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια ψηλή βροχή? Και δεν λέω εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Όπως λοιπόν ο καθένας κάνει τη δουλειά του και προσπαθεί αυτό να λειτουργεί, να είναι αποδοτικό, να είναι εύρυθμο, να είναι αδιάκοπο, συγγνώμη, αλλά είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος να δούμε πόσο ξεπαραλυμένο είναι πολλές φορές το σύστημα. Και πάλι να το διαπιστώνουμε. Οι βλάβες είναι πολλαπλές. Μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι και η Χερσόνησος. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που υπήρχαν μέσα στη διάρκεια της νύχτας, εξακολουθούν έως και αυτή την ώρα να καταγράφονται. Ότι είχαμε αυτή τη μικρή κακοκαιρία, γιατί εγώ δεν την πω κακοκαιρία. Δηλαδή ατιμάζω και τη λέξη κακοκαιρία, την υποτιμώ. Όταν έχουμε κακοκαιρία το καταλαβαίνουμε. Όταν σε χώρες έχουν κακοκαιρία, τι κάνει, δηλαδή, ξεπαραλύει το σύστημα? Δεν δουλεύει ο κόσμος, δεν έχουν ρεύμα, δεν δουλεύουν οι υπηρεσίες? Τι είναι αυτά? Δηλαδή μόνο με ήλιο πάμε καλά εμείς εδώ? Και με πόση θερμοκρασία μπορούμε να αντέξουμε? Αν πάει και λίγο παραπάνω τα πράγματα πάλι χαλάνε. Λοιπόν, η κακοκαιρία λέει σε συνδυασμό με την κατάσταση του δικτύου, της ισόρρευσης, σκόνης και υγρασίας, στους στήλους και τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, αυτό το κοκτέιλ συνέβαλε στην εκδήλωση βλαβών και σε πολλές περιπτώσεις σε στήλους της ΔΕΗ και μετασχηματιστές καταγράφηκαν σπιθήρες και εκρήξεις. Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχτεί πάρα πολλές κλήσεις από πολίτες, τόσο μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, όσο και στην ενδοχώρα, οι οποίοι άνθρωποι λέγανε βλέπουμε σπινθήρες, βλέπουμε εκρήξεις μέσα στη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αυτή την ώρα που μιλάνε, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Τα προβλήματα έχουν επεκταθεί και στους δύο γειτονικούς δήμους εκτός του Ηρακλείου, και στο Μαλεβίζι και στη Χερσόνησο, είτε με παροδική είτε με μόνιμη διακοπή στην παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχουν αναφορές ότι η πυροσβεστική υπηρεσία υποχρεώθηκε να σπεύσει στην Πυργού, που είναι στο Δήμο Ηρακλείου, μετά τον Άγιο Μύρωνα, μετά από αναφορές των κατοίκων προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση σε στήλους της ΔΕΗ που έβγαζαν συνεχώς σπινθήρες και να διασφαλιστεί ότι δεν θα έχουμε χειρότερα εκεί. Αυτά συνέβαιναν μέσα στη διάρκεια της νύχτας, συμβαίνουν και μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Να πω ότι ένα έκτακτο ακραίο καιρικό φαινόμενο, ακόμα και αυτό, με πρόληψη, με προετοιμασία, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό και υπάρχουν πλέον και συγκεκριμένες αντιδημαρχίες και στον πρώτο βαθμό και στο δεύτερο και στην περιφέρεια και σε δημόσιες υπηρεσίες που λένε ότι εμείς προετοιμαζόμαστε, κάνουμε σενάρια πολιτικής προστασίας. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν, κάνουν εικονικές έτσι, ασκήσεις, τι θα γινόταν αν. Τώρα θα μου πεις, εδώ είναι ο ΔΔΕ, είναι μια άλλη κατάσταση. Να πούμε και για τον ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ από το καλοκαίρι στο χειμώνα ή το φθινόπωρο δεν πάει με μια συγκεκριμένη προετοιμασία, δεν καθαρίζει τα δίκτυά του, δεν τα κρατάει σε καλή κατάσταση, δεν απομακρύνει τη σκόνη. Δηλαδή αυτά δεν έπρεπε να περιλαμβάνονται στο πακέτο. Δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητές του. Δεν είδε ότι έρχεται ένα φαινόμενο το οποίο ήταν να εκδηλωθεί πιο έντονο, πάει πιο ήπιο από τον κόλπο της Ήρτης, μέχρι και εγώ το έχω μάθει, τόσες μέρες που προαναγγέλλεται. Δεν υπήρχε μια προετοιμασία εκεί να πούνε πήγαινε στα δίκτυα να βάλουμε ένα κονδύλι, να πάνε 5 άνθρωποι και αν δεν τους έχουμε να πάρουμε ένα εργολάβο, να τον πληρώσουμε, να πάνε τα καθαρίσει, να φύγει σκόνη, πάμε πέσει το νερό, να μην έχουμε αυτές τις εκρήξεις. Δεν το σκεφτήκανε. Το σκέφτονται όμως όταν εμείς μπορεί να μας έχει τύχει μια αναποδιά και να μην μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα, μας το κόβουνε. Ή σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο καρκίνωμα. Δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχει γενικά. Τον τελευταίο καιρό έχει γιγαντωθεί. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων μας και μέσα από τη δημοσιογραφία. Άσε τώρα το σχόλιο που κάνω εγώ εδώ. Να το ελέγξουμε και να το δούμε καλύτερα. Να μας πούνε ποια ήταν η έκταση του προβλήματος και γιατί δεν μπορούσαν να την ελέγξουν, να το ρωτήσουμε. Να δούμε που εστιάζεται το πρόβλημα, διότι εγώ αυτή την ώρα το λέω λίγο στα θολά. Και αν δεν μας πείθουν, να προσπαθήσουμε και μέσα από τη δουλειά που κάνουμε να πιέσουμε για να αλλάξουν αυτές οι καταστάσεις. Το 2026, όπου άνθρωποι παρετούνται γιατί μπορεί ο AI, η τεχνητή νοημοσύνη, να ελέγξει τον κόσμο. Σε αυτή τη γωνιά του κόσμου, εδώ, σε αυτή την κουκίδα που ενεργειακά θεωρείται αυτόνομη, που έχει συνδεθεί με καλώδια, να κόβεται το ρεύμα και να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και τα τηλεφωνικά κέντρα, γιατί σκόνη μετά από τον κεραυνό προκάλεσε σπινθήρα ή τη βροχή και να το ακούμε αυτό και να το αποδεχόμαστε σαν αιτιολογία, το μόνο που μπορεί να μας κάνει είναι να μας υπενθυμίζει τον απόλυτο ουγγανισμό που ζούμε σε όλα τα επίπεδα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων το πρώτο της ημέρας από την Ελένη Μακράκη και επιστρέφουμε.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το μόλις 17 ημερών βρέφος με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς στο Βενιζέλιο να δίνουν μάχη για τη ζωή του. Στο μεταξύ, νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε η 18χρονη μητέρα του βρέφους. Προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε Ηράκλειο και Χερσόνησο, με αρκετές περιοχές να μένουν χωρίς ρεύμα από τα ξημερώματα μέχρι αυτή την ώρα. Νέα άφιξη μεταναστών νότια της Κρήτης. 36 άτομα εντοπίστηκαν 33 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. 5 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται μετά την κατάρρευση τετραόροφου κτηρίου στη Δυτική Γάζα. Άστατος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ και οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 9 λεπτά μετά τις 9. Δεν αφήνω πολύ τραγούδια, αλλά άστο να ακούγεται από πίσω, διότι με αφορμή έτσι την πρώτη βροχή που έπεσε και το πώς έχει παραλύσει το σύστημα, χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές, πέφτει η τάση, μένουμε χωρίς τηλέφωνα, χωρίς διαδίκτυο, επιστρέφει. Φαντάσου να πάμε και σε κανένα χειμώνα της προκοπής, δηλαδή τι έχει να γίνει. Και έτσι χάσαμε τον κύριο Γιαννόπουλο, που τώρα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και επειδή λέμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, για την υπόθεση αυτού του βρέφους 17 ημερών που είναι στη ΜΕΘ και νοσηλεύεται, και μιας μάνας 18 χρονών που εσείς την είχατε εντοπίσει μετά από αναφορές ανώνυμες, σχεδόν από 4 το παιδί τότε, να περνάει μια δύσκολη ζωή. Και να πως μετά αυτές οι δυσκολίες και αυτή η έλλειψη φροντίδας και αυτή η έλλειψη ενημέρωσης. Γιατί εγώ θέλω να μείνω σε αυτό το κομμάτι, κύριε Γιαννόπουλε. Το χαμόγελο του παιδιού δίνει αυτές τις αναφορές στην εισαγγελία και μετά οι υπηρεσίες της πολιτείας δεν ενημερώνουν το χαμόγελο, που πια είστε ένας επίσημος συνεργάτης. Δηλαδή δεν είστε μια ομάδα εθελοντών που όταν και εφόσον, άμα θέλετε, κάτι κάνετε. Εδώ μιλάμε για ένα οργανισμό.
1: Αυτό το λιγότερο. Ας έκαναν τη δουλειά τους και ας διεκπεραίωναν και ας παρακολουθούσαν μια οικογένεια που είναι σε και κίνδυνο. Γιατί αυτό που έβγαλε, και θα σας το στείλω να μην προκαταβάλω, αυτό που έβγαλαν όλοι οι φορείς παιδικής προστασίας, οι σοβαροί τουλάχιστον, πριν από λίγες μέρες, προχτές, την παθογένεια όλου του συστήματος, που τελικά όλοι λέμε τα ίδια πράγματα, οι ίδιες αγωνίες και η ίδια ανάγκη για να σταματήσουν να υπάρχουν 10 αποφάσεις, 10 κέντρα αποφάσεων. Άλλα υπουργείο είναι το ένα, άλλο υπουργείο είναι το άλλο, ο Δήμος είναι αποδεκατισμένος, η αστυνομία καλείται να κάνει πράγματα που ξεπερνάει και τις δυνατότητες τους. Δηλαδή ο εισαγγελέας είναι μόνος του και δεν ξέρει τι να κάνει. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι εισαγγελείς, όπως η κυρία Κωστίδου, που πριν από λίγες μέρες έκανε μια τεράστια μια τεράστια προσπάθεια για το θέμα του ποτού στην Κρήτη.
0: Και είπε ότι θα πηγαίνει να κάνει και ίδια ελέγχου σε Χανιά και Ρέθυμνο.
1: Ίδια πάει, ίδια, και κινητοποιεί ίδια την αστυνομία, και το λέω αυτό γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά τα θετικά. Γιατί την είχαμε και σαν εισαγγελέα ανηλίκων στην Αθήνα. Και θέλω να πω λοιπόν ότι είναι μόνοι τους και πρέπει να ζητήσουν βοήθεια και να επιμείνουν και να απαιτήσουν να ζητήσουν βοήθεια από κάποιες υπηρεσίες. Τον αντίον όμως έπρεπε να έχουν υπηρεσίες η ίδια η εισαγγελία, πολλοί επιστημονικές, όχι κοινωνική. Η κοινωνική λειτουργία δεν είναι τυπανάκια. Άρα λοιπόν τα λέω αυτά γιατί θα τα ξαναδούμε πάλι μπροστά μας. Θα ξαναμιλάμε. Αν είναι αυτός ο σκοπός μας, να μιλάμε και να διαιωνίζουμε μια κατάσταση η οποία τελικά συνεχίζεται, τότε τι κάνουμε. Έτσι λοιπόν τις επόμενες ημέρες αναλαμβάνονται κάποιες πρωτοβουλίες, προκειμένου να πιεστούν κάποιοι να καταλάβουν ότι πρέπει να αποφασίσουν να κάτσουν και να, σοβαρά όμως, όχι πυροτεχνήματα, γιατί 30 χρόνια που ξέρουμε τον εαυτό μας δεν έγινε τίποτα σοβαρό σε αυτό το τομέα. Στην πράξη, όχι στις θεωρίες. Θεωρίες υπάρχουν πολλές.
0: Ναι. Να κάνουν τι τις επόμενες μέρες?
1: Θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις, κάποιες προσπάθειες για να πιέσουμε καταστάσεις, ούτως ώστε να πάρουν αποφάσεις να οργανώσουν έστω και την τελευταία στιγμή. Γιατί δεν μπορούμε να θρηνήσουμε, αλλά παιδιά, δεν μπορούμε να μιλάμε κάθε φορά για μωρά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση. Τώρα έδωσε μια έγκριση για μια καταγγελία για 2 χρονών παιδάκι που βρίσκεται μέσα στη φρίκη των ναρκωτικών και της κακουχίας και της παραμέλησης. Θα ζήσει αυτό το παιδί? Όχι, μετά αύριο θα το βρούμε να είναι σε κατάσταση φρίκης. Και η ζωή συνεχίζεται, όχι δεν συνεχίζεται για κάποιους.
0: Ή αν συνεχίζεται, συνεχίζεται με αυτό. Δηλαδή αυτή η υπόθεση, εγώ έχω πραγματικά σοκαριστεί, όχι γιατί δεν θα έπρεπε, και θα επικαλεστώ φράση άλλου, ποτέ η καταγωγή ή το περιβάλλον που μεγαλώνεις να σε καθορίζει στην πορεία της ζωής σου. Θα έπρεπε να έχεις τη δυνατότητα και το δικαίωμα ισότιμα και ελεύθερα να ζεις με τους άλλους πολίτες, αφού έχεις τη φροντίδα να θεραπεύσεις τις όποιες πληγές σου.
1: Προσέξτε όμως, 4 χρόνια δεν ήταν που πήραμε την πρώτη αναφορά, που υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορούμε να τα πούμε για λόγους, για προσωπικά δεδομένα. Ναι. Λέμε αυτά τόσα όσα για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. 14 χρονών όμως Καλεστήκαμε από την εισαγγελία να πάρουμε ένα κορίτσι που είχε γίνει 14 χρονών, η σημερινή μητέρα, να την πάρουμε από το ένα νοσοκομείο, να την πάμε σε άλλο, γιατί υπήρχαν κάποια θέματα, την είχαν πάρει εισαγγελία, την είχαν αφαιρέσει από τους γονείς, αλλά και 14 χρονών πάλι ήταν θύμα μιας κατάστασης. Και έρχεται ένα 18 χρονών και έκανε παιδί. Εδώ τι περιμένεις από αυτό το κορίτσι, αισθάνθηκε ποτέ φροντίδα, θα χωρίζεται στα σιά. Δεν έχει, είναι κενή από συναισθήματα. Και κάποιος πρέπει να τα ταρακουνήσει συναισθηματικά για να ξυπνήσει και να αγαπήσει.
0: Έφτασε όμως το σημείο να φέρει. Ναι, όχι, μα αυτή είναι η αποστολή. Άμα δεν είναι να είναι ρομαντικά, να πάμε στα σπίτια μας. Αυτό είναι το κανονικό. Το κανονικό όμως εδώ χάθηκε στη μετάφραση. Δηλαδή ένα παιδί 18 χρόνια παράδερνε από την εγκατάλειψη, την κακοποίηση ή οτιδήποτε άλλο που ξέρεις αλλά δεν θες να πεις για λόγους. Εγώ το καταλαβαίνω, μην τα πεις. Το βλέπεις 4 χρόνο, το ξανασυναντάς μπροστά σου 14 χρόνο και 18 χρόνο το βλέπεις να έχει σκοτώσει το παιδί του. Να το έχει σκοτώσει, το έχει κακοποιήσει. Μπορεί να πεθάνει το 17 μέρων βρέφος. Αυτό δεν είναι κανονικότητα. Δηλαδή αυτό το να πει μια κοινωνία, ξέρεις κάτι με αυτά που ζούσε, τι περίμενες να κάνει και να λέμε στο θήτη ότι αναμενόμενο ήταν και να δημιουργεί ο θήτης θύματα γιατί εμείς του λέμε ότι αυτό έπρεπε να γίνει, εμείς δεν μπορούσαμε να σε σώσουμε ούτως ή άλλως γιατί είμαστε λίγοι, δεν μπορούμε, όλο αυτό το πράγμα το οποίο καραμελίζεται 20 χρόνια στο επίπεδο της πρόνοιας αυτόν εδώ το τόπο, φτάσαμε εδώ.
1: Να το πω και πάλι ότι πάψαμε πλέον να μετράμε τα θύματα από θανάτους ναρκωτικών. Πάψαμε να λέμε ένα παιδί πέθανε από ναρκωτικά. Έγινε συνήθεια. Είναι κανονικότητα έγινε. Το ίδιο γίνεται τώρα και η κακοποίηση, το ίδιο πάει να γίνει ακόμη περισσότερο και οι φρίκοι που ζουν κάποια παιδιά. Κανονικοποιείται με την έννοια της επικοινωνίας εννοώ και ένα ακόμη παιδί εντάξει να κάνουμε, πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμως έτσι. Mm-hmm. Μας λείπουν τα παιδιά. Άσε που δεν μπορεί να εννοηθεί στην Ελλάδα που αγαπάμε τα παιδιά, που πρέπει να είναι παιδοκεντρικό το σύστημα. Δεν έχουμε περιθώρια να αφήνουμε τέτοια πράγματα. Γιατί ναι, ο κόσμος αγαπάει τα παιδιά, αλλά τελικά τι κάνουμε όμως για να δώσουμε. Και εγώ πριν από 30 χρόνια το ξαναλέω, ήμουν στον κόσμο μου, αλλά... Εντάξει, προσπαθούσα να κάνω το καλύτερο δυνατόν. Πρέπει λοιπόν να τσιγκλήσουμε ο ένας τον άλλον για να ξυπνήσουμε από κάποιο λίθαργο που είμαστε, για να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα, για να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Δεν γίνεται άλλο. Δεν μπορούμε να ζούμε τα τοξικά που έχουν γεμίσει. Μου λέει, κλονίστηκε η υγεία μου και όλα αυτά και μου λένε οι γιατροί, μα τι με τα βάζεις μέσα σου. Είναι δυνατόν να μην γεμίζεις τοξικά. Είναι δυνατόν να μην, μέσα από αυτή την κατάσταση να μην αισθάνεσαι αυτή τη φρίκη που ζεις γύρω σου όταν τα παιδιά απαξιώνονται και όταν τα παιδιά βρίσκονται σε μια κατάσταση που τυχαία μπορεί να ζουν και τυχαία μπορεί να πεθάνουν.
0: Τυχαία μπορεί να ζουν και τυχαία να πεθάνουν. Αυτό είναι το επιμύθιο για μένα αυτή την ώρα σε αυτόν τον τόπο. Τώρα αν αυτός που το ακούει κάπου εκεί έξω τώρα το αντέχει να το ακούει και συμβιβάζεται με αυτή την ιδέα και τι να κάνουμε,
1: ποιος
0: δεν μπορούμε
1: αυτός,
0: να το σώσουμε.
1: Όμως, καταλάβατε ποιος είναι αυτός. Η απόφαση λοιπόν ήταν από την ομάδα, να το πω γιατί θα έρθει τις επόμενες ημέρες, δεν νομίζω μυστικό. Θα σταλεί μια επιστολή, μια ακόμη επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, ανοιχτή επιστολή όμως, μέσω της δημοσιότητας, μέσω της επικοινωνίας. Ανοιχτή επιστολή για τις παθογένειες, διαχρονικές παθογένειες ενός συστήματος που σκοτώνει τα παιδιά.
0: Θα τη στείλει αυτή την επιστολή το χαμόγελο του παιδιού?
1: Όχι. Οι φορείς παιδικής προστασίας, οι οποίοι συναντήθηκαν και κάθισαν και έκαναν και έθεσαν τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην παιδική προστασία και προτάσεις και προτάσεις από άλλες χώρες προκειμένου να πάρουν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Σύμπραξη λοιπόν από κοινού με φορείς παιδικής προστασίας.
1: Είναι σύμπραξη ακριβώς. Επιτέλους κατάλαβαν όλοι ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα παρά
0: στο ίδιο πεδίο εργάζεστε, τις ίδιες έννοιες έχετε. Ανοιχτή επιστολή, η οποία θα έρθει τις επόμενες μέρες στον Πρωθυπουργό. Και όχι μόνο με το πρόβλημα, αλλά και με τις λύσεις του, τις πιθανές λύσεις του. Τι μπορεί να υιοθετηθεί.
1: Δεν μπορεί να λύσεις μόνο προβλήματα, πρέπει να λύσεις και προτάσεις. Και να μην είναι κάποιοι διάτοντες αστέρες κατά καιρούς. η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι πολύ σημαντική. Όταν ένας καθηγητής όμως πάει και λέει, μονόπλευρα πάει και δίνει κάποιες πληροφορίες κλπ. Μέσα στα κέντρα εξουσίας και δεν υπάρχει πολύ επιστημονική ομάδα, αυτό που κάνουμε με το χαμόγελο και με τα πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως πριν από λίγες μέρες το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που υπογράψαμε σύμφωνο συνεργασίας, για να στηρίζουμε σαν πρώτη γραμμή και να μας στηρίζουν σαν ακαδημία για να κάνουμε πράγματα τα οποία βασίζονται στην επιστημονικότητα αλλά και στην πραγματικότητα. Δύο πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Ακαδημαϊκή, επιστημονική, αλλά και η πραγματικότητα στο πεδίο. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική από αυτή που διαβάζουν κάποια παιδιά στα βιβλία.
0: Περιμένουμε. Μόλις αυτό δοθεί σε δημοσιότητα, θα τα

0: Και μπορεί όλη αυτή η κουβέντα και για την άνοδο της ακροδεξιάς να ξεκίνησε με τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία και την άνοδο του AFD. Ναι, κόλλησε. Και τα αποτελέσματα στην Σουηδία. Αλλά εχθές τώρα είδαμε και εδώ ένα άλλο σκηνικό να στείνεται με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Βεβαίως θα μου πεις, ένας άνθρωπος όταν αποφυλακίζεται από την ποινή του, οποιοδήποτε, δεν είναι εκεί στημένα όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία και όλες οι κάμερες και όλα τα site για να τον δώσουν έτσι στο προσκήνιο την αποφυλάκησή του. Όμως στην περίπτωση του συγκεκριμένου αυτό έγινε. Και ανοίγουν και ερωτηματικά έτσι, γιατί αυτός ο φόρτος και αυτή η ένταση στη δημοσιότητα δεν ξέρω σε τι αποσκοπεί, με το δεδομένο ότι ο εν λόγω κινείται σε ένα πεδίο συγκεκριμένων ιδεολογικών απόψεων και συμπεριφορών. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου στο τμήμα της Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη, να ξεκινήσουμε από αυτά και να ξετυλίξουμε το κουβάρι και στην Ευρώπη, να δούμε λίγο και τη χώρα απέναντι από την Τουρκία και τα σενάρια περιρρήξεων που διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό. Καλημέρα κύριε Ξενάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας. AFD.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Για να βοηθήσω.
0: Ήταν σαν να τα άκουγα από την άλλη άκρη του τηλεφώνου. Ναι, AFD.
1: Η εναλλακτική για τη Γερμανία. Έτσι είναι, να μας μείνει αυτό, γιατί αυτή είναι και η, αυτό είναι και το μότο, ότι είναι μια εναλλακτική λύση όλο αυτό.
0: Ως εναλλακτική προτάθηκε δηλαδή.
1: Ως εναλλακτική.
0: Εναλλακτική απέναντι σε τι?
1: Απέναντι στο σύστημα. Διότι κατά τα ψέματα από το δεκαετία του 90, θα σας έλεγα και μετά, παγκοσμίως έχει ανατραπεί η όποια αντιπαράθεση υπήρχε μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, μεταξύ προόδου και συντήρησης, και στην ουσία έχουμε μία σύγκρουση συστήματος και αντισυστήματος. Οπότε τα περισσότερα πολιτικά συστήματα ταλανίζονται από αυτήν την σύγκρουση. Έχουμε από τη μια τα συστημικά κόμματα, να το πω έτσι, και τις δυνάμεις γενικότερα που εκπροσωπούν το σύστημα εντός εισαγωγικών, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και από την άλλη πλευρά το ακόμα πιο θολό αντισύστημα, μέσα στο οποίο βεβαίως περιλαμβάνονται και οι ακροδεξιές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων, έτσι για να κάνουμε και τη σύνδεση, είναι και το AFD και γενικότερα η άνοδος της ακροδεξιάς παγκοσμίως είναι ένα φαινόμενο. Μας απασχολεί όμως πάρα πολύ έντονα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, έτσι, γιατί είναι...
0: Και από χθες μας απασχολεί, καλά δεν μας απασχολεί από χθες στην Ελλάδα, μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια έντονα. Το χθεσινό τώρα αναζωπήρωσε τη συζήτηση.
1: Πολύ σωστά το βάζετε, διότι η ακροδεξιά σήμερα δεν ανεβαίνει επειδή έγινε ξαφνικά ελκυστική. Είναι επειδή η δημοκρατία μας έχει φανεί αδύναμη να δώσει λύσεις, και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό το οποίο αντιμετωπίζουμε και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Ευρώπη και σε χώρες κλειδιά της Ευρώπης, έτσι όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Αυστρία, και βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου συνολικά αθροίζουμε πάνω από 190 βουλευτές στα λεγόμενα ακροδεξιά κόμματα, κόμματα όπως είναι η Patriots for Europe, έτσι, το ECR κτλ. Αυτά δηλαδή τα οποία βρίσκονται δεξιά, έτσι, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τα οποία τα περισσότερα στηρίζονται σε δύο άξονες. Και αυτό είναι νομίζω η ουσία για να καταλάβουμε γιατί η δημοκρατία δεν καταφέρνει να δώσει λύσεις. Ο άξονας των επιχειρημάτων όλων αυτών είναι των σχηματισμών, είναι η οικονομική κρίση και το μεταναστευτικό.
0: Δύο,
1: τα οποία είναι τα δύο πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη και στην Ελλάδα. Έτσι, αν ανοίξουμε οποιαδήποτε δημοσκόπηση και δούμε ποιο πρόβλημα απασχολεί τους Έλληνες,

0: θα δούμε ότι και τους Ευρωπαίους βεβαίως, έτσι, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο η Ελλάδα, έτσι πάνω από το 45% δηλώνει ότι είναι η οικονομική δυσπραγία. Η αδυναμία δηλαδή να ανταποκριθεί ο μέσος πολίτης, έτσι, στο κόστος ζωής, ο πληθωρισμός και η αίσθηση γενικότερα της μεσαίας τάξης ότι περιθωριοποιείται.
1: Ωραία, να βάλω ερώτημα, γιατί το μεταναστευτικό θα το δούμε σε δεύτερο, να μείνουμε στο κομμάτι της ακρίβειας, ας πούμε, και της δυσκολίας.
0: Έχει εργαλειοποιηθεί αυτή τη λογική. Και σε αυτά θα προσθέσουμε και ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο με αυτά τα τρία νομίζω ότι μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί ανεβαίνει, έχουμε άνοδο αυτών των δυνάμεων, είναι η δυσπιστία των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Και τα συστημικά κόμματα στην κάθε μία χώρα της Ευρώπης, αλλά κυρίως στην ελίτ της Ευρώπης. Και αυτό έχει οδηγήσει και σε μια κανονικοποίηση της ρητορικής, της ακροδεξιάς.
1: Γιατί πια το αφήγημα δεν απευθύνεται μόνο σε μεσαία ή κατώτερα στρώματα,
0: Όχι, δεν απευθύνεται μόνο εκεί, αλλά εκείνα τα στρώματα είναι που νιώθουν ότι περιθωριοποιούνται και ότι απειλούνται. Και βεβαίως το γεγονός ότι αυτή η, αν θέλετε, αλλαγή ρητορικής και από αρκετά συστημικά κόμματα, τα οποία έχουν αναγκαστεί προκειμένου να αποτρέψουν τη διαρροή των ψηφοφόρων τους
1: και να γίνουν ελκυστικά,
0: να υιοθετούν ρητορική και επιχειρήματα από αυτόν τον χώρο. Και αυτό έχει οδηγήσει, κοιτάξτε, σε μια αποτοξίνωση, όπως λέμε, της ακροδεξιάς. Έτσι. Έχουμε ένα πιο ήπιο λόγο από την ίδια την ακροδεξιά και μια νομιμοποίηση των επιχειρημάτων, κυρίως γύρω από την παράνομη μετανάστευση. Συν το γεγονός ότι έχουμε και την, βέβαια δεν την έχουμε στην Ελλάδα, αλλά είναι κάτι που έρχεται, είναι τη λεγόμενη θεσμική ακροδεξιά, η οποία μιλάει μια θεσμική γλώσσα, όπως είναι η Le Pen, η οποία είναι στη Γαλλία, η οποία είναι σχεδόν βέβαια ότι θα καταφέρει να κερδίσει τον Μακρόν μετά τη φθορά την οποία έχει. Ή η Μελόνι στην Ιταλία, έτσι, η οποία είναι ο κυρίαρχος πόλος του Ιταλικού πολιτικού συστήματος. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν το πάζλ της ανόδου, αν θέλετε, της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη συνολικά και στη χώρα μας. Γιατί είναι πολύ παρεμφερής η ρητορική που χρησιμοποιείται και η δομή, αν θέλετε, των ακροδεξιών επιχειρημάτων στην Ευρώπη. Οπότε πάνω κάτω τα ίδια έχουμε και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, νομίζω, που αξίζει να μας απασχολήσει, ότι έχουμε έναν πολυκερματισμένο χώρο της ακροδεξιάς. Αν αθροίσουμε τα ποσοστά των πολιτικών δυνάμεων από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να το πω και έτσι, έχουμε περίπου ένα 18% κάπου εκεί. Δηλαδή Νίκης, Σπαρτιάτες κτλ. Αυτό το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί στις επερχόμενες εκλογές. Γιατί στις επερχόμενες εκλογές θα είναι πολύ δύσκολο κάποιο κόμμα να καταφέρει να αποκτήσει την αυτοδυναμία. Οπότε ευνοείται, αν θέλετε, η αντισυστημική ψήφος. Οπότε αυτό το 18% ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερο, ενδεχομένως να πάρει και μια μορφή πιο συγκεντρωτική, εάν και εφόσον τελικά, και γιατί το αναφέρατε για την αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη, δημιουργηθεί ένας καινούργιος πόλος ο οποίος θα οργανώσει αυτόν τον χώρο καλύτερα ή θα τον αναδιαμορφώσει σε κάτι πιο συγκεντρωτικό και με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να δούμε αποτελέσματα αντίστοιχα με αυτά της Σαξονίας, έτσι, όπου το AfD πριν μια εβδομάδα πήρε το 48% ή το 43%.
1: Ένα συντριπτικό ποσοστό.
0: Παραλίγο να πάρει αυτοδυναμία, δηλαδή, να σας πω, από τις 83 έδρες πήρε τις 39. Το οποίο μπορεί, ναι, να μην πήρε την αυτοδυναμία για να κάνει, να εφαρμόσει το σχέδιό του, αλλά ήταν ένα σοκ για, και για τη Γερμανία και βεβαίως για όλη την Ευρώπη. Δεν είναι και τόσο μακρινές έτσι οι μνήμες μας από την αντίστοιχη εξέλιξη που είχαν τα πράγματα στην Γερμανία πριν 80 χρόνια.
1: Μου κάνατε μια εξαιρετική ανάλυση για τους λόγους της ανόδου, της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, επομένως και στη χώρα μας. Και την άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά για να μπορώ να αιτιολογώ και σαν δημοσιογράφος και σαν άνθρωπος τι είναι αυτό που μας οδηγεί εκεί. Ασχέτως πώς, θα έχει αξία να δούμε και πώς μέσα από αυτές τις αιτίες κάποιος πιστεύει ότι από ένα ακροδεξιό αφήγημα θα βελτιωθεί η κατάστασή του. Αυτό το ερώτημα απαντάτε, κύριε Ξενάκη, δηλαδή η πολλή ακρίβεια με οδηγεί να απομακρύνομαι από δημοκρατικά αφηγήματα και ιδεολογίες και να κατευθύνομαι σε ακροδεξιές συμπεριφορές, γιατί τι, θα επαναφέρουν ας πούμε την τιμή του γάλατος στη σωστή του τιμή?
0: Κοιτάξτε, ο λαϊκισμός είναι το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της ρητορικής. Συνήθως προσφέρονται εύκολες λύσεις με την έννοια ότι γίνονται εύκολα αντιληπτές, οι οποίες όμως συνήθως είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Το λέω αυτό γιατί τα περισσότερα από τα ακροδεξιά κόμματα ακολουθούν και μια εθνικιστική ρητορική, η οποία στη δική μας περίπτωση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Δεν είναι απλό να πάμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, έτσι το λέω απλά όπως ακούγεται στο πεζοδρόμιο, ούτε είναι απλό να βγάλεις τα καράβια σου και τα κανόνια σου και να ξεκινήσεις να απειλείς την Τουρκία, η οποία όντως, έτσι το λέω αυτό γιατί έχουμε αυτόν τον περίεργο γείτονα εμείς. Το λέω αυτό γιατί είναι οι εύκολες λύσεις οι οποίες προτείνονται στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση γιατί δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα τους, έτσι, να πληρώσουν το σούπερ μάρκετ τους ή το φροντιστήριο του παιδιού τους, και αναζητούν λύσεις στα συστημικά κόμματα τις οποίες δεν τις βρίσκουν. Η αποτυχία λοιπόν των συστημικών κομμάτων και των δυνάμεων γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να δώσουν λύσεις στη μεσαία τάξη η οποία ταλανίζεται οδηγεί σε εναλλακτικές, ψάχνουν οι άνθρωποι εναλλακτικές. Όταν ακούγεται μια εύκολη λύση ότι θα κόψουμε, θα φορολογήσουμε αυτούς ή θα στείλουμε τα κανόνια μας ας πούμε στην Κύπρο και θα είναι εκεί και θα μπορούμε να κάνουμε περίπου ό,τι θέλουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό, ξέρετε, σε ένα
1: σου
0: μεγάλο...
1: λέει, επιτέλους επιστρέφουμε στη δύναμή, ναι, μας, όλα αυτά τα... Ναι.
0: Χρησιμοποιούν και όλα τα σύμβολα, ξέρετε, όλα τα εθνικά σύμβολα, τις θρησκείες, το θρησκευτικό συνέστημα. Και βεβαίως όταν ο άλλος βρίσκεται σε απόγνωση, είναι εύκολο θύμα. Και γι' αυτό και λέω ότι έχει αποτύχει η δημοκρατία, ή βάσει περιπτώσει δεν θα καταφέρει και πολύ καλά, σίγουρα, να μην δίνει καύσιμο, έτσι, να μην ρίχνει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς ρητορικής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να συμβεί και σε εμάς. Έτσι, το λέω αυτό γιατί έρχονται οι εκλογές, έτσι, είτε σύντομα είτε μέχρι το Μάιο θα γίνουν πάντως, και υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό, η πολυδιάσπαση του πολιτικού μας συστήματος να οδηγήσει σε ριζοσπαστικοποίηση της ψήφου. Να είναι πιο εύκολο να ψηφίσει κάποιος σε ένα ριζοσπαστικό κόμμα, τιμωρητικά να ψηφίσει δηλαδή, σε αυτήν την συγκεκριμένη εκλογική μάχη, όπου η δυνατότητα αυτοδυναμίας φαίνεται μηδενική. Δηλαδή πολύ δύσκολο κάποιος πολιτικός σχηματισμός, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε το καινούργιο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε κάποιο άλλο από τα συστημικά, από τις συστημικές δυνάμεις, να καταφέρουν την αυτοδυναμία. Οπότε αυτό διευκολύνει, αν θέλετε, την ριζοσπαστικοποίηση της ψήφου.
1: Πάρτε μου ποιο το γεγονός.
0: Του κυρίου Κασιδιάρη. Την αποφυλάκηση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος φαίνεται να είναι ένας καταλύτης για το χώρο αυτό.
1: Μπορεί, δεν μπορεί να εκλεχθεί, ας πούμε. Πάρτε μου μια ανάσα, γιατί είναι και 34, να κάνω ένα λεπτό ένα διάλειμμα, να ακουστεί και η ώρα και επιστρέφουμε, γιατί σε αυτό το κομμάτι θέλω να βάλω ερώτημα και ο κόσμος θέλει να ακούσει. Σε ένα λεπτό, κύριε Ξενάκη.
0: Βεβαίως.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.
2: 37 λεπτά μετά τις 9, σε μια συζήτηση που συνεχίζεται από το προηγούμενο μέρος μαζί με τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και μείναμε σε αυτό το σημείο που ξεκινάει μια κουβέντα από χθες, αλλά ήταν σε εξέλιξη και νόσο ήταν μέσα στη φυλακή, αλλά από χθες με την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση, θέλω να θυμίσω σε αυτούς που ενδεχομένως το έχουν ξεχάσει. Έχουμε αυτή την κουβέντα πολύ ψηλά για το αν ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του στην πολιτική και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό και τι λέει ο νόμος για αυτά, γιατί έχω μπερδευτεί, κύριε Ξενάκη, η αλήθεια είναι. Αλλά υπάρχουν ξεκάθαροι νόμοι που λένε ότι υπάρχει ένα μπλόκο όσο διαρκεί η ποινή που του έχει επιβληθεί τα 13 χρόνια.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι λίγο τεχνικό αυτό. Έτσι. Υπάρχει μια διάταξη του Αρείου Πάγου η οποία απαγορεύει σε κάποιον ο οποίος είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση να ηγηθεί ενός πολιτικού σχηματισμού. Και αυτό ισχύει, έχω καταλάβει ότι ισχύει μέχρι το 2033. Αυτό σημαίνει ότι ο κ. Κασιλιάς δεν μπορεί να κάνει δικό του κόμμα.
2: Να πάει μπορεί σε να ένα άλλο μπορεί.
3: Αυτό θα επιχειρήσει, υποθέτουμε.
2: Να πάρει με ένα από αυτά που υπάρχουν, ας πούμε.
3: Αρχηγάνθρωπο, ναι, ή κάποιο καινούριο.
2: Α, καινούριο.
3: Με κάποιο πάντως σχηματισμό να προσπαθήσει να μπει στη Βουλή. Δεν θα είναι εύκολο ο ίδιος αυτόνομα να κατέβει και να βγει, και γιατί θα πρέπει να συμπληρώσει και το 3% της ποσόστοσης. Φαίνεται να είναι σχετικά δύσκολο να φτιάξει δικό του, αλλά είναι απολύτως αναμενόμενο, έτσι όπως τουλάχιστον φάνηκε από τις δηλώσεις του, ότι θα μετατρέψει τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις σε ένα crash test για τις αντοχές του δημοκρατικού συστήματος και των θεσμών του πολιτικού μας συστήματος. Αυτό αναμένω από τον κύριο Κασιλιάρη, και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι ένα απλό εικαστικό γεγονός. Νομίζω η αποφυλάκηση του Κασιλιάρη είναι μια βαθιά πολιτική πρόκληση. Διότι υπάρχει μεν ένα θεσμικό μπλόκο από νομικής άποψης, αλλά δεν μπορεί η δημοκρατία, και το λέω αυτό γιατί θα φανεί στην πορεία, ότι δεν επαρκεί μια τροπολογία σε ένα χαρτί για να αποτρέψεις την άνοδο της ακροδεξίας στην κοινωνία. Χρειάζονται άλλα μέτρα, και νομίζω ότι μερικά από αυτά τα οποία συζητήσαμε νωρίτερα, δηλαδή η οικονομική ανασφάλεια και η θεσμική απαξίωση, δηλαδή ο τρόπος που βλέπουμε τους θεσμούς και τους απαξιώνει η κοινωνία, είναι τα δύο βασικά όπλα τα οποία έχει η δημοκρατία για να αμυνθεί απέναντι στην άνοδο αυτών των δυνάμεων. Όσο αυτά παραμένουν τόσο χαμηλά στην αντίληψη των Ελλήνων και των Ευρωπαίων, τόσο νομίζω θα αναζητούνται νέοι, πώς να το πω, αντισυστημικοί εκδικητές, που θα έρθουν να πάρουν εκδίκηση, να πάρουν το αίμα μας πίσω από τις πολιτικές ελίτ, οι οποίες δεν επιλύουν τα προβλήματα της καθημερινότητας και οχυρώνονται πίσω από, πώς να το πω έτσι, νομικιστικά έτσι, επιχειρήματα, τα οποία πολύ φοβάμαι ότι δεν επαρκούν. Δεν επαρκούν για να αποτρέψουν αυτό το χώρο να ανασυνταχθεί, και όπως σας είπα είναι αρκετά μεγάλος. Είναι της τάξης του 18% και αναμένουμε να ανέβει περισσότερο. Είναι και πολύ επικίνδυνη η τακτική η οποία ακολουθείται από αρκετά συστημικά κόμματα να απορροφούν αυτή την ρητορική και να την ενσωματώνουν, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα φύγουν οι ψηφοφόροι τους, οι οποίοι στο τέλος επιλέγουν το αυθεντικό. Θα επιλέξουν εκείνον ο οποίος θα δώσει πρακτικά το χαστούκι στο σύστημα, όπως έκανε ο κύριος Κασιδιάρης έτσι και σε μια τηλεοπτική εκπομπή, έτσι, και όχι έναν πρώην συστημικό ο οποίος υποδύεται έτσι ότι τελικά κάναμε λάθος με τη μετανάστευση και πρέπει να έχουμε μια πιο ασφαλιοποιημένη πολιτική γύρω από αυτό το ζήτημα. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι θα έχουμε μια σοβαρή πίεση από τα δεξιά στο πολιτικό μας σύστημα, η οποία έχω την εντύπωση ότι θα επηρεάσει και την ρητορική τόσο της Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως και των άλλων κομμάτων, των κεντροαριστερών, να το πω έτσι, διότι...
2: Η κεντροαριστερά τώρα πώς θα καταφέρει να μιλήσει γι' αυτό?
3: Κοιτάξτε να δείτε, η ρητορική όλη του εσωτερικού
2: ακόμα και
3: στους εχθρού...
2: τεχνικούς όρους υπάρχει ένα ζήτημα.
3: Μα κοιτάξτε να δείτε, όλη αυτή η ρητορική περί ότι ο εχθρός είναι από μέσα, ότι έχουμε την πέμπτη φάλαγγα, έχουμε ένα διεφθαρμένο καθεστώς, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή η πλευρά.
2: Οπότε
3: πλευρά,
2: θα γίνει κατά μέτωπο
3: επίθεση. Θα εντείνει πάρα πολύ τοξικότητα, βέβαια. Mm. Και θα αναγκαστούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι, Πασόκ και τα λοιπά, το Ελλάς και τα λοιπά, να πάρουν σαφείς θέσεις, αυξάνοντας την πόλωση και ενδεχομένως καλλιεργώντας και το έδαφος για την αντισυστημική ψήφο με αυτόν τον τρόπο. Γιατί και νομιμοποιούν τα επιχειρήματα των ακροδεξιών και ταυτόχρονα υποδύονται. Και αυτό περισσότερο καύσιμο δίνει νομίζω στη μηχανή του ακροδεξιού λαϊκισμού παρά τον μειώνει. Και αυτό το βλέπουμε γιατί υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αυτή η άνοδος, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι ένα γραμμικό φαινόμενο. Έτσι έχουμε και χώρες όπως ο κύριος Ορμπάν υπέστη στρατηγική ήττα.
2: Ναι. Εκεί τι πήγε λάθος για να δούμε, ας πούμε, λίγο που χαλάει όλο αυτό το αφήγημα, γιατί καταλαβαίνουμε γιατί...
3: Εντάξει, να δείτε, ακόμα και τα εδρεωμένα καθεστώτα, όπως είναι ο κύριος Ορμπάν, δεν είναι αιώνια. Mm. Και βεβαίως ο κόσμος αντιλαμβάνεται στην πορεία ότι υπάρχουν ωφέλη, αλλά χάνουμε κιόλας. Έτσι, και όλη αυτή η απομόνωση που υπέστη λόγω Ορμπάν, νομίζω οδήγησε τους πολίτες και βεβαίως και η πολλή διαφθορά που υπήρχε στο καθεστώς του Ορμπάν σε αυτή την επιλογή στην κάλπη. Τώρα όμως και στη Σουηδία, όπου τα ποσοστά του αντίστοιχου του συντηρητικού κόμματος της Σουηδίας, η οποία είναι το συντηρητικό κόμμα της Σουηδίας, είναι ακροδεξιό έτσι στην ουσία, ήταν μειωμένα. Που σημαίνει ότι δεν είναι γραμμικό, δηλαδή δεν είναι νομοτελειακό.
2: Ναι, ότι... και ότι υπάρχει έτσι μια συστράτευση ανόδου σε όλα τα κράτη. Ερώτημα, κύριε Ξενάκη, γιατί στο εσωτερικό της χώρας αυτή την ώρα κινούμαστε σε ένα ρυθμό που κοιτάει τις κάλπες όποτε αυτές γίνουν, γιατί υπάρχουν σενάρια ακόμα και για το Μάιο, ίσως και για τον Ιούνιο, και ενώ θα έχει αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα, και υπάρχει και ένα σενάριο που λέει ότι μην φυσικάζεστε, διότι και το υπογράφουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν και έτσι ένα βιογραφικό. Ενδέχεται να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία και αυτό το σκηνικό να αλλάξει, να αναδιαταχθεί. Με όλα αυτά τα δεδομένα, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία να δείχνει μια φθορά, η δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ έδειξε ότι τα 2,2 δισεκατομμύρια δεν συγκλώνησαν την κοινωνία και οι πολίτες δεν φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως διατεθειμένοι να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία, με το Πασόκ που μένει εκεί που μένει, με τον Τσίπρα να κάνει αυτό που κάνει, με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Εσείς που το βλέπετε και το παρατηρείτε και μέσα από την επιστήμη σας, θέλω να πω, δεν θα πω αν ανησυχείτε, θα πω ότι είναι εκείνο που προτεραιοποιείτε.
3: Ναι. Ομολογώ ότι μου δώσετε μια φοβερή πάσα για να συνδέσω και το προηγούμενο, διότι τα ελληνοτουρκικά είναι το διαχρονικό κάψιμο του εγχώριου εθνικισμού. Η ακροδεξιά τρέφεται από την τουρκική προκλητικότητα. Είναι εύκολο, την πουλάει εύκολα. Και πολύ εύκολα πουλάει, βεβαίως, όπως σας είπα και νωρίτερα, ανέξοδο πατριωτισμό, ο οποίος είναι και πολύ επικίνδυνος πολλές φορές. Και νομίζω ότι η πραγματική παγίδα είναι να επιτρέψουν στα άκρα να υπαγορεύσουν την εθνική στρατηγική, μάλιστα σε αυτήν την περίοδο όπου η Ανατολική Μεσόγειος και η ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν πάρει φωτιά. Και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτή η φωτιά. Έχει αποδειχθεί ότι η χώρα μας είναι τα καλά, να το πω έτσι, όταν είμαστε θεσμικά σταθεροί έχουμε κάποιο είδους ανθεκτικότητα στην οικονομία μας και λειτουργούμε εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Όποτε στραφήκαμε είτε στον απομονωτισμό είτε σε κάποιον προστάτη εντός εισαγωγικών του έθνους, χάσαμε. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι τα ελληνοτουρκικά πάντοτε και είναι βέβαιο ότι θα έχουν και τώρα με πολύ μεγάλη σημασία στις εξελίξεις, είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία καθορίζουν έτσι και τις πολιτικές επιλογές στην κάλπη όταν αυτές θα γίνουν. Mm-hmm. Η ρητορική ότι συμφέρει και την ακούω με πολύ προσοχή, γιατί κυρίως για την άλλη πλευρά, ότι ένα θερμό επεισόδιο, γιατί περί αυτού αφορά η συζήτηση που υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες, συμφέρει και τις δύο κυβερνήσεις, δηλαδή και την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η οποία θα δείξει ότι είναι η σταθερή, είναι η μόνη σταθερά της χώρας την οποία μπορεί
2: για να αντιμετωπίζει τέτοιες προκλήσεις, ναι.
3: Για τέτοιου είδους προκλήσεις.
2: Mm-hmm. Ποιον άλλο συμφέρει?
3: Συμφέρει κυρίως τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος κλείνει φέτος, κλείνει 10 χρόνια στην εξουσία. Και δύο θητείες προβλέπονται από το Σύνταγμα, το οποίο ο ίδιος έφτιαξε για να παραμείνει στην εξουσία, αλλά βεβαίως θέλει να παρατείνει.
2: Άρα win-win situation.
3: Ο μόνος τρόπος λοιπόν είναι να αποσπάσει την ψήφο περίπου 35 βουλευτών της αντιπολίτευσης, προκειμένου να πάει σε πρόορες εκλογές, ώστε να είναι και ο ίδιος υποψήφιος, να μπορέσει να είναι ξανά εκ νέου υποψήφιος. Αυτό το ακούμε πολύ προσοχή, με πολύ περισσότερη πάντως από το ότι θα μπορούσε μια ελληνική κυβέρνηση, όχι αυτή εδώ, οποιαδήποτε, να πάρει το ρίσκο ενός συμφωνημένου ή, εν πάση περιπτώσει, ενός ελεγχόμενου επεισοδίου ή μιας κρίσης, μικρής κλίμακας, προκειμένου έτσι να εξασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα στις επερχόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Μου φαίνεται ένα εξαιρετικά παρακινδυνευμένο εγχείρημα, το οποίο νομίζω ότι κανένας πολιτικός δεν θα έπαιρνε το ρίσκο, κανένας σόφρον, εν πάση περιπτώσει, πολιτικός δεν θα το έπαιρνε αυτό το ρίσκο από την πλευρά της Ελλάδας. Δεν μπορώ όμως να αποκλείσω την τουρκική, αν θέλετε, πλευρά, ότι η τουρκική πλευρά έχει, ο κ. Ερντογάν έχει σοβαρό επιχείρημα με αυτή την έννοια, για να κάνει ένα θερμό επεισόδιο και έχει πάρα πολλούς τρόπους να το κάνει. Δεν θα πάει να καταλάβει κάποιο νησί κατοικημένο, μπορεί όμως να παρενοχλήσει την πόντιση ενός καλωδίου, μπορεί να βγάλει πάλι το ρουτς να κόβει βόλτες,
2: μπορεί να διώξει ψαράδες που θα ψαρεύουν στο πάρκο που νομίζει ότι είναι δικό του, το θαλάσσιο. Ναι. Ναι.
3: Πολλούς τρόπους μετά το τέλος της τουριστικής περίοδου να δημιουργήσει ένα τεχνικό
2: επεισόδιο. Αυτό μας πάει άμεσα σε κάλπες, κύριε Ξενάκη. Τώρα, εντάξει, θα μπούμε στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς, αλλά ή το αφήνεις να συμβαίνει και λες, είδες πώς έγινε η διαχείριση, ο απόϊχός της κεφαλοποιείται και την κερδίζω εγώ αυτή την εντύπωση από τον κόσμο που ένιωσε ασφάλεια και φόβο συνάμα.
3: Κοιτάξτε, είναι κίνηση υψηλού ρίσκου και γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι μάλλον δύσκολο να συμβεί. Δεν μπορώ να το αποκλείσω όμως, έτσι δεν είμαστε. Οι προβλέψεις εδώ είναι πολύ επισφαλείς με τον τρόπο με τον οποίο έτσι εξελίσσεται η διεθνής πολιτική και κυρίως η πολιτική στην περιοχή μας, γιατί η Τουρκία έχει ένα σχεδόν ανοιχτό μέτωπο με το Ισραήλ και γύρω από αυτό περισσότερο θα μπορούσα να νομίζω ότι θα μπορούσε να νομιμοποιήσει μια κρίση ο κύριος Ερντογάν προκειμένου να επιτύχει αυτό τον στόχο έτσι, της επανεκλογής του. Της δυνατότητας μάλλον καταρχήν να μπορεί να είναι υποψήφιος. Αλλά δεν μπορώ και να αποκλείσω έτσι ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα στο οποίο θα μπορούσε να πατήσει και να κάνει πρόωρες εκλογές. Θα πρέπει να το, να το περιμένουμε, έτσι, για να το αποφύγουμε. Δηλαδή, νομίζω και η διπλωματική εγρήγορση, αλλά κυρίως η αποτρεπτική ισχύς που πρέπει να επιδείξει η Ελλάδα στον ζωτικό της χώρο, είναι βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τη στρατηγική των επόμενων εβδομάδων και μηνών, έτσι, απέναντι σε έναν γείτονα ο οποίος δυστυχώς έχουμε κοινά σύνορα και διεκδικεί με πολύ, αν θέλετε, βίαιο τρόπο, όχι ότι το έχει εξαντλήσει, αλλά διεθνοδικαϊκά δεν αφήνει τίποτε να μην το διεκδικήσει, δημιουργώντας συνεχώς καινούργια δεδομένα. Τώρα με τα πάρκα που έχει θεσπίσει και βεβαίως τις έρευνες τις οποίες θα ξεκινήσει για φυσικούς πόρους, υποθαλάσσιους, νομίζω ότι εκεί θα έχουμε επιπλέον ζητήματα τριβής, τα οποία θα πρέπει και η ελληνική πλευρά να επιδείξει ανάλογη στρατηγική αποτροπής, βεβαίως πάντοτε εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και βεβαίως συνεργασία με την Γαλλία, η οποία φαίνεται...
2: Του Καστελόριζου τώρα αυτή η προπόνηση, εσείς που τη βλέπετε και μέσα από το πρίσμα ενός ειδικού επιστήμονα, σας δείχνει μια τέτοιου τύπου προετοιμασία, δηλαδή... Δεν απειλούμε...
3: Είναι πολύ παρακινδυνευμένη και ανδρεακή αυτή την κίνηση. Σχεδόν εντός εισαγωγικών μια κίνηση επίδειξης απέναντι στην Τουρκία και στον κύριο Ερντογάν. Θα σας έλεγα ότι δεν έχω άλλα στοιχεία τα οποία να μου δείχνουν ότι υπάρχει αυτή η προετοιμασία. Για ένα πραγματικά θερμό φθινόπωρο ή και ένα χειμώνα με δυσκολίες. Εν τούτης θεωρώ απίθανο στην παρούσα φάση και με δεδομένη την προβληματική που υπάρχει με την αμερικανική ηγεσία και τον διαμεσολαβητικό της ρόλο και στην περιοχή αλλά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, νομίζω ότι και οι δύο ηγέτες πολύ δύσκολα θα έπαιρναν το ρίσκο μιας μίνι σύγκρουσης, έτσι, μιας, ναι, ενός θερμού επεισοδίου, διότι κακά τα ψέματα δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με την Ουάσιγκτον και κυρίως έτσι με τον κύριο Τραμπ.
2: Το βάλετε
3: αυτό είναι, μάλλον μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, έτσι, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παίξει διαχρονικά καταλυτικό ρόλο στο να αποφευθούν συγκρούσεις όχι μόνο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας αλλά ευρύτερα στην περιοχή μας.
2: Τώρα δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εμείς είμαστε ήδη ένας φορολογικός παράδεισος και δεν μπορώ εγώ να κοιτάω την Τουρκία, εγώ βλέπω και την πιθανή κρίση, βλέπω τίτλους τώρα σαν αυτόν που διαβάζω με hedge funds που αφήνουν το city του Λονδίνου και έρχονται στην Αθήνα. Τρία από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια του κόσμου, λέει, που διαχειρίζονται πάνω από 130 δισεκατομμύρια, αλλάζουν φορολογική έδρα. Και η Ελλάδα γίνεται ελκυστικός προορισμός για τα διεθνή κεφάλαια. Είδατε πώς αλλάζει η κουβέντα.
3: Αλλάζει η κουβέντα, αλλά είναι πολύ ρευστά όλα αυτά, θέλω να σας πω, και ειδικά την περίοδο που μας έρχεται και με δεδομένη την πολύ υψηλή πίεση που υπάρχει στον ενεργειακό τομέα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι ένα εύκολο για καμία, ένα εύκολο φθινόπωρο και ένας εύκολος προϋπολογισμός το Δεκέμβριο για καμία χώρα της Ευρώπης.
2: Ναι, γι' αυτό και σήμερα έχουμε και την πρώτη σύσκεψη στο Μαξίμου που φέρνει στο προσκήνιο τις τιμές του πετρελαίου και κοιτούν, λέει, τα περιθώρια παρεμβάσεων. Είναι και 56, θα πρέπει να σας αποδεσμεύσω, αλλά αυτά δεν τα ήξεραν πριν τη ΔΕΘ, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε αυτού του τύπου τις παροχές και να ικανοποιήσουν και τις ανάγκες του κόσμου και το βλέπουν μια εβδομάδα μετά.
3: Νομίζω ότι όλοι τα ήξεραν, απλώς και η κυβέρνηση, πρωτίστως βεβαίως η κυβέρνηση, αλλά και οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης. Ομολογώ ότι δεν έμεινα ικανοποιημένος ούτε από τους μεν ούτε από τους δε.
2: Που κανένα.
3: Στη ΔΕΘ, ναι, νομίζω ότι ήταν κατώτερη των περιστάσεων. ούτε οι οικονομικές παροχές της κυβέρνησης, ούτε τα προγράμματα τα οποία είναι δεν είναι κοστολογημένα. Τελικά δεν έχω καταλάβει ποτέ αν είναι κάτι κοστολογημένο σε αυτή τη χώρα.
2: Εξαρτάται ποιος το λέει. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Κοστολογείται από ποια πλευρά βγαίνει. Από αυτό που θα την πληρώσει τα κοστολογία. Τον άλλο που τα λέει ανέφελα και ελεύθερα, με πάει μπάλα. Δεν είναι.
3: Δυστυχώς αυτή η τελευταία είδηση που μου δώσατε μου ξαναφέρνει στο μυαλό πώς ρίχνουμε κάψιμο στο μήλο της ακροδεξιάς. Πώς θα γίνει αντιληπτή αυτή η είδηση από τη μεσαία τάξη, η οποία έχοντας πληρώσει τα σχολικά των παιδιών τους, ενδεχομένως σκέφτονται πώς θα βγάλουν αυτό το μήνα. Και αυτού του είδους οι ειδήσεις, ξέρετε, νομίζω ότι δεν βοηθούν και την κοινωνία να προχωρήσει συνολικά, περιθωριοποιώντας μεγάλο κομμάτι της και κάνοντάς το να νιώθει ότι δεν τον αφορούν οι πολιτικές εξελίξεις. Αυτά είναι, όσο καλό και αν ακούγεται από τη μία πλευρά μια τέτοια μετακίνηση κεφαλαίων, έχει και απόνερα από την άλλη πλευρά σε μια χώρα η οποία είναι οικονομικά καθημαγμένη. Και ας μην το παραδεχόμαστε, αυτή η κρίση που ξεκίνησε το 9 δεν έχει ξεπεραστεί. Η ανάπτυξη της χώρας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι τομεακή και δεν αφορά το σύνολο της χώρας. Και αυτό αναπτυξιακά είναι καταστροφικό. Μια μονομερής ανάπτυξη του τουρισμού δεν μπορεί να παρασύρει τους υπόλοιπους τομείς έτσι απλά, χωρίς ένα σχέδιο, χωρίς μια στρατηγική. Και το λέω αυτό όντας και εγώ εργαζόμενος σε ένα τομέα ο οποίος είναι πολύ κρίσιμος. Είναι η κοινωνία της γνώσης στη σύγχρονη εποχή. Και κοιτώντας την υποεπένδυση η οποία γίνεται σε αυτόν τον τομέα, σε αντίθεση με τις επενδύσεις σε άλλους τομείς, μεταξύ των οποίων και η άμυνα, για την οποία είμαι από αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν γίνεται να μην έχουμε αποτρεπτική στρατηγική, δεν γίνεται να έχουμε και μια ουσιαστική στρατηγική για την Ελλάδα μετά το 2030 ή εν πάση περιπτώσει μετά τον εκλογικό μας ορίζοντα. Γιατί δυστυχώς οι πολιτικές δυνάμεις και ξεχωριστά ο καθένας πολιτικός αυτόν τον πολιτικό ορίζοντα έχουν και με αυτόν λειτουργούν στη χώρα μας.
2: Μετά το 30 το χάος.
3: Μετά το 30 και κυρίως το 32 και κρατήστε την αυτή την ημερομηνία, τα πράγματα δεν θα είναι, δεν θα είναι ρόδινα όσοι τουρίστες και αν έρθουν στη χώρα μας.
2: Δημοσιονομικά.
3: Δημοσιονομικά.
2: Και σε επίπεδο ασφάλειας ή δημοσιονομικά.
3: Ναι, είναι η περίφημη συζήτηση για το ποσοστό του χρέους που προσμετράται στο ΑΕΠ και κατά συνέπεια την σχέση του χρέους της χώρας και την ικανότητα να αποπληρώσει η χώρα. Και εκεί υπάρχουν έτσι, πολύ ζωφερά σενάρια για ακόμα ένα μνημόνιο ή μια προσαρμογή η οποία θα έχει έτσι, βία αποτελέσματα στο εσωτερικό, έτσι, με μια εκ νέου υποτίμηση, εσωτερική υποτίμηση.
2: Οπα. Το δύο. Τα καλά να το αφήνετε στο τέλος, κύριε Ξενάκη.
3: Με ξεκινήσατε όμως από την αρχή του κόσμου. Αλλά νομίζω ότι όλες τις συζητήσεις μας έχουν αυτό τον ολιστικό χαρακτήρα.
2: Ναι, και σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Γι' αυτό το τελευταίο πάντως πρέπει να το ξαναπούμε. Γιατί...
3: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα γι' αυτό, κυρία Ανδρεάκη. Να είμαστε καλά, να μας έχει ο Θεός καλά όλους.
2: Πάντα να τεμώνουμε και να ξεφαντώνουμε. Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ κύριε Ξενάκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Θα πρέπει να αναχωρήσουμε. Είναι ένα λεπτό μετά τις 10. Δεν πειράζει, άξιζε τον κόπο η συζήτηση. Έρχεται η Ελένη Μακράκη. Τι έρχεται, μπήκε ήδη μέσα στο στούντιο για το επόμενο δελτίο της ημέρας. Αμέσως μετά Μαρία Ορφανάκη, Δημήτρης Κανάκης. Μην το κουνήσετε, Κρέτα Ουάν 102,3, εδώ που το μικρόφωνο δεν κλείνει ποτέ.
1: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 10.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν από τα ξημερώματα περιοχές του Ηρακλείου, προκαλώντας προβλήματα και αναστάτωση στους κατοίκους. Μάχη για τη ζωή του δίνει το μόλις 17 ημερών βρέφος στο Βενιζέλιο, που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε η 18χρονη μητέρα του. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. 36 άτομα εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. 5 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται μετά την κατάρρευση τετραόρφου κτηρίου στη Δυτική Γάζα. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
0: Μα...
1: καλημέρα σε όλους και σε αυτό το υπέροχο φθινοπορεινό πρωινό.
0: Έτσι νομίζω ότι μας έκανε τη χαρά σε εμάς που έτσι μας αρέσει η βροχή. Εγώ βέβαια να πω ότι δεν πήρα χαμπάρι χθες τη νύχτα.
1: Έχασα τα καλύτερα.
0: Έχασα τα καλύτερα.
1: Έχασα το prime show.
0: Δηλαδή πραγματικά το πρωί που ξύπνασα μου λένε οι κόρες μου, έβρεχε τη νύχτα, μαμά, καταιγίδες, αστραπές. Τίποτα, τίποτα. Γιατί εδώ Δημήτρη Κανάκη με ταλαιπωρείς μάλλον και πηγαίνω στο σπίτι και πέφτω ξερή.
1: Έτσι νομίζω. Έλα τώρα.
0: Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 12. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μαρία Ορφανάκη.
0: Μαζί θα δούμε την επικαιρότητα, θα σχολιάσουμε. Άκης Αποστολογιωργάκης στην επιμέλεια της εικόνας. Ο Μάνος Τσουρουνάκης εκεί φυσικά δίνει τα φώτα του. Αντώνης Τσαπίνος στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Εσείς ξέρετε τώρα, kretaon.gr, πατάμε τον μπλε κουμπί, στέλνετε τα μηνύματά σας, στείλτε καλημέρες, καλημέρες. Ακούσατε τη βροχή χθες τη νύχτα και πού είστε? Δεν ξέρω τι γίνεται και στους δρόμους. Νομίζω βέβαια τώρα που δεν βρέχει τα πράγματα θα είναι καλύτερα.
1: Τώρα όμως θέλει περισσότερη προσοχή γιατί είναι για τα πρωτοβρόχια, θα υπάρχουν. Υπάρχουν μερικά τροχαία μικροατυχήματα. Επομένως, προσοχή σε όλους.
0: Αχ, αλλά είναι και αυτή η ωραία δροσιά και αυτή η ωραία μυρωδιά που μου αρέσει τόσο πολύ. Πάντως, παρόλο που εμάς Δημήτρη μας αρέσει το φθινόπωρο και η βροχή, ήρθανε προβλήματα. Μας δοκίμασε, όχι εμάς, το δίκτυο του Ηρακλείου. Είχαμε πολλά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές, νέες βλάβες, διακοπές ρεύματος. Είχαμε και μια καταγγελία για έκρηξη, λέει, σε.
1: Σε, ναι, πώς το λένε.
0: Ναι, το ίδιο πάθαμε και δύο.
1: Άντε.
0: Έλα, πώς το λένε. Ναι, μπράβο, σε υποσταθμό. Θα δούμε πώς θα κυλήσει η μέρα. Έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Έτσι, μία βόλτα πριν κανένα 40 λεπτό που έκανα και τηλέφωνο που πήρα, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι τελικά για το φθινόπωρο.
1: Θυμάσαι τι λέγαμε χθες.
0: Θυμάσαι τι λέγαμε χθες,
1: ότι δεν είμαστε για καλοκαίρι γιατί έχει πώς το λένε, φωτιές, και δεν είμαστε για χειμώνα γιατί
0: είναι βροχές. Εντάξει.
1: Δεν είμαστε για την
0: πρώτη. Για να δω, έχουμε γιορτές σήμερα. Γιορτάζει η Εφημία και η Λουντμίλα. Η Λουντμίλα γιορτάζει σήμερα. Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Διεθνής ημέρα πνευματικής καρδιολογίας. Επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας. Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας και νομίζω ότι γίνονται διάφορες ωραίες δράσεις τώρα έθιμνο. Και Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Τι είναι τώρα αυτό?
1: Έλα ρε.
0: Μα περίμενε.
1: Πολύ
0: τώρα.
1: Σπουδαίο.
0: Τι σπουδαίο, περίμενε. Τι είναι η Παγκόσμια ημέρα?
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, περίμενε.
1: Υπάρχει Παγκόσμια μέρα για κάτι κάθε μέρα?
0: Ναι, έτσι νομίζω. Και γιατί νομίζω στην Αμερική έχουν βγάλει και, συγγνώμη για την έκφραση, και για την κάθε βλακεία. Λοιπόν, Παγκόσμια μέρα γάλακτος γιορτάζεται την τελευταία Τετάρτη του Σεπτέμβρη με πρωτοβουλία, λέει, του ΦΑΟ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα. Στόχος της ημέρας να επισημαίνει τη διατροφική αξία του γάλακτος κτλ. Και δίνουν γάλα στο σχολείο. Δεν νομίζω ότι εμένα θα γυρίσουν τα παιδιά μου με γάλα το σχολείο, λες. Θα σας ενημερώσω αύριο. Και τώρα, όσον αφορά τώρα τα θρεπτικά συστατικά και την αξία του γάλακτος, άλλη κουβέντα τώρα στη μεγάλη.
1: Την κάναμε και πρόσφατα.
0: Ναι, ισχύει, την κάναμε και πρόσφατα. Πολλά έχουμε άλλα να πούμε και να συζητήσουμε και νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε με την απόφαση της προφυλάκησης των δύο γιατρών.
1: Μετά από μια μαραθώνια απολογία, κράτησε 18 ώρες. 18 ώρες.
0: Καλά,
1: απολογία.
0: Είχε βέβαια και πολλά παρατράγματα.
1: Ναι, πούμε.
0: Ότι οδηγήθηκαν στη φυλακή και δύο γιατροί μετά τις μαραθώνιες απολογίες και πολλά παρατράγωδα, έτσι. Δεν ξέρω αν τα διάβασες.
1: Ναι, όσο μπόρεσα, είδα μερικά πράγματα.
0: Ναι, ζήτησε λίγο βοήθεια από το γιατρό. Φωνάξε τον άντρα μου να έρθει μέσα, δεν αισθάνομαι καλά. Όχι να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Πολλά. Η ουσία είναι μία και διαβάζω εδώ, μισό λεπτό να μην το πω λάθος γιατί δεν είμαι και νομικός. Δολοφονία. Με δόλο, πώς το έλεγε,
1: ναι.
0: Σε Δημήτρη, μην τα πω λάθος.
1: Με ενδεχόμενο δόλο.
0: Με ενδεχόμενο δόλο. Και τώρα εκεί έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι σημαίνει αυτό νομικά, τι ποινές προβλέπονται, ποια είναι η διαφορά και αν υπάρχει διαφορά από άλλες ποινές. Έχει να κάνει με την αμέλεια γιατρών. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στο τέλος της εκπομπής με τον δικηγόρο ποινικολόγο, τον κύριο Γιώργο Στιακάκη, και τον ευχαριστούμε για τη βοήθειά του. Νομίζω, δεν ξέρω, έχει διακρίνει ή γνωρίζει αυτές τις διαφορές και τις λεπτές ισορροπίες.
1: Φαντάζομαι έχουν διαφορές. Δεν τις γνωρίζω σε τόσο βάθος για να μπορώ να έχω τόσο καθαρή άποψη, αλλά ναι, θα το δούμε και στην πορεία της εκπομπής. Η αλήθεια είναι ένα θέμα το οποίο έχει στενοχωρήσει, έχει εκνευρίσει, έχει απασχολήσει πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, έχει ανοίξει συζήτηση που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σχετικά με αυτά της υγείας και την, πώς το λέμε, να το πούμε έτσι,
0: και παραϊατρικά, και πόσο εμπιστευόμαστε και δεν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε και πόσο πρέπει να ζητάμε δεύτερη γνώμη και πολλά πολλά πολλά, και περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις από το Υπουργείο Υγείας και από τους ιατρικούς συλλόγους. Σε άλλα νέα της ημέρας, πάμε να δούμε στο κρατεών.gr, εκτός από την απόφαση της προφυλάκησης των δύο γιατρών, είχαμε και την πρώτη βροχή που το είπαμε νωρίτερα, που δοκίμασε το δίκτυο του Ηρακλείου, και είχαμε και ένα πιτσιρικά 17 χρονών, ο οποίος, Δημήτρη, άκου τώρα τι έκανε. Πήγε σε ένα μαγαζί με ψηλικά, αγόρασε καπνικά, πρώτο φάουλ, είναι ανήλικος.
1: Ναι.
0: Δεν δίνεις, αλλά δεν φταίνει μόνο αυτό. Τα άναψε, λέει, και τα κάπνισε μέσα στο κατάστημα.
1: Ωραίος.
0: Και εκεί είχαμε τη σύλληψη της πολίτριας, τη σύλληψη των ιδιοκτητών, είχαμε τη σύλληψη της μητέρας του ανηλίκου, αλλά είχαμε και του ίδιου, γιατί τι έκανε? Έκανε πλαστογραφία. Χρησιμοποίησε ταυτότητα με άλλα στοιχεία για να φανεί ότι είναι ενήλικας. Όλα αυτά μαζί, ένα κοκτέιλ.
1: Εδώ να περάσουμε το ανήθικο μήνυμα της μέρας. Ευτυχώς, όταν έπαιρνα τσιγάρα στα 17, δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
0: Έλα, μην τα λες αυτά και σε ακούνε εδώ. Πάνε,
1: τέξτε, αλήθεια είναι,
0: πάνε να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, και για μένα καλώς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ανδρέας Παπανδρέου, το βαρύ όνομα και η παρασκηνιακή μάχη στο Ηράκλειο, εγγονός του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, που είναι γνωστό. Έχει γνωστοποιηθεί, θέλω να πω, ότι θα κατέβει υποψήφιος.
1: Δεν είναι ακόμα άνθρωπο.
0: Δεν είναι ακόμα. Δεν έχει επισημοποιηθεί, εννοείς.
1: Μπείτε να διαβάσετε το άρθρο.
0: Εγώ το διάβασα.
1: Όχι, αλλά δεν το λέω για σένα, λέω μπείτε στον κόσμο να
0: διαβάσετε. Είναι ο γνωστός του Ανδρέα Παπανδρέου. Έχει έτσι ενδιαφέρον τι γίνεται παρασκηνιακά με την υποψηφιότητά του.
1: Δεν είναι δεδομένο ακόμα.
0: Και νέα άφηξη μεταναστών στους καλούς λιμένες. Δεν μπορούμε. Να ενημερώσουμε, Δημήτρη, και ότι κλείνει ο βόρειος οδικός άξονας για 4 ημέρες, 24ωρο κλείσιμο. Καθόλου δεν θα.
1: 4-24 ώρα.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι θα είναι η καθολική διακοπή κυκλοφορίας.
1: Φανταστικά.
0: Φανταστικά δεν λες τίποτα. Στο τμήμα Νεάπολης Άγιος Νικόλαος, πότε ξεκινάει? Ωραία, ναι, με πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να πεις κάτι να μην ακούει ο κόσμος κανένα.
1: Ξεκινάει από 17-9, δηλαδή από αύριο, 6 ώρα το πρωί, δηλαδή μέχρι σήμερα το βράδυ θα είναι, φαντάζομαι, ανοιχτός. Και θα ολοκληρωθεί σημερώματα Δευτέρας.
0: Ναι, άκου τώρα. Από 17 έως 21 και μετά ξανακλίνει από 25 μέχρι 29.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Και πέφτει, αν δεν κάνω λάθος, και τη δεύτερη φορά Σαββατοκύριακο. Ναι. Πέφτει και τη δεύτερη φορά Σαββατοκύριακο.
0: Και βέβαια.
1: Εντάξει, υπομονή. Φαντάζομαι γίνεται το Σαββατοκύριακο για να μην είναι επαγγελματικά τόσα τα. Τόσα τα οχήματα
0: τώρα. Δεν σώζεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση τώρα εκεί πέρα.
1: Αναγκαίο κάτι.
0: Αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση. Να πούμε ότι σήμερα είναι. Θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση και στάση εργασίας εκπαιδευτικής στη 2 μετά το μεσημέρι. Πηγαίνουν στην περιφέρεια, αντιδρούν για τα κενά στα σχολεία. Δεν είναι κανονικότητα τα 250 συν κενά στα σχολεία του Ηρακλείου. Δεν είναι.
1: Άλλο τεράστιο θέμα.
0: Δεν είναι κανονικότητα. Έχουμε συνηθίσει.
1: Κάθε
0: χρόνο έχουμε κενά, ένα κενό, ένα κενό. Εδώ έχουμε πολλά κενά και δεν είναι κανονικότητα, και καλά κάνουν και αντιδρούν. Πάμε σε μουσική. Άντε, πάμε.

0: Αχ, Δημήτρη, έχουν αρχίσει και ανοίγουν στόματα. Δεν ξέρω αν το είδες. Ανοίγουν στόματα. Βλέπουμε εδώ στο TikTok, στο Instagram. Πού είναι, δεν τα πάω καλά με αυτά. TikTok. Η Χριστίνα Παπά. Πώς είναι τώρα, ποιος δεν ξέρει τη Χριστίνα Παπά. Ηθοποιός.
1: Επιχειρηματίας. Showbiz.
0: Ναι, τη Showbiz. Η ίδια σε βιντεάκι που ανέβασε αποκάλυψε πως είχε επισκεφτεί το ιατρείο στο Κολωνάκι, εκεί που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης. Είχε επισκεφτεί αυτό το ιατρείο πριν από 15 χρόνια. Να. Ανέφερε, λέει, ότι η υπεύθυνη για μία επέμβαση που χρειάστηκε επέμβαση, τέλος πάντων 15 λεπτών, μία ιατρική πράξη, δεν ξέρω τι ακριβώς, χρειάστηκε να την επαναφέρουν με απεινιδωτή. Ξύπνησαν, λέει, εφιαλτικές μνήμες με το θάνατο του Μαζωνάκη. Δεν στάθηκε ο τραγουδιστής το ίδιο τυχερός με εκείνη. Συνειδητοποιήσεις τώρα τι λέμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απόλυτα. Και το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό θα έρθει στην επικαιρότητα επειδή είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη στην ιστορία του Γιώργου Μαζωνάκη. Βέβαια, είναι αυτό που λέγαμε και πώς όλοι αυτοί οι κομπογιανίτες προσεγγίζουν στοχευμένα άτομα τους οποίους που ενδεχομένως να μείνουν στην ιδιωτικότητα, να μην φανούν ότι κάνουν πράξεις ιατρικές, να φαίνονται πιο νέοι. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Και φοβάμαι ότι θα ανοίξουν και άλλα στόματα. Και όχι φοβάμαι, καλώς θα ανοίξουν και άλλα στόματα και καλό είναι να έρθουν και στην επιφάνεια ποιοι άλλοι το κάνουν αυτό. Σε βλέπω συγκλονισμένη, τι διαβάζεις?
0: Ναι, συνεχίζω και διαβάζω το κείμενο από αυτά που έλεγε η Χριστίνα Παπά. Τότε είχε βγάλει, λέει, κάτι στο μάτι σαν κρυθαράκι που λέμε. Ναι. Το οποίο με το θέατρο, με το μακιάζ καθημερινά, λέει, μεγάλωνε και την ενοχλούσε. Και τότε ο συγκεκριμένος γιατρός στο Κολωνάκι της είπε: ευτυχώς που πήγες, ήρθες εδώ στην κλινική, γιατί διαφορετικά.
1: Τι διαφορετικά?
0: Διαφορετικά, λέει, θα με χάνανε. Δεν ξέρω, ρε Δημήτρη, πραγματικά. Δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη με αυτά που διαβάζω, συγκλονισμένη και στεναχωρημένη. Εγώ το μόνο που θα πω είναι, και το λίγο και το κλείνουμε εδώ, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, να γίνουν έλεγχοι, να γίνουν πράξεις, να κλείσει όλο αυτό το πράγμα ή τουλάχιστον να περιοριστεί.
1: Εσύ, Μαρία, με ποια ειδικότητα έβγαζε κρυθαράκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,

0: η μητέρα. Το θέμα το οποίο μας συγκλώνησε για το βρέφος το 17 ημερών νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου. Είχε συνομιλία με αφρομή αυτή την υπόθεση πριν η Αντιγόνη Ανδρεάκη με τον πρόεδρο από το χαμόγελο του παιδιού και βγήκε στη δημοσιότητα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ότι είχε γίνει μια καταγγελία. Ναι, καταγγελία είναι όταν πάρει τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά την οικογένεια της 18χρονης, ουσιαστικά για ενδοοικογενειακή βία.
1: Και μετά, στο και πέντε, μαθαίνουμε τι έγινε. Και ξέρεις τι γίνεται, Μαρία, τι με εκνευρίζει σε αυτά τα ζητήματα? Ότι έρχονται μετά που έχουν γίνει καταγγελίες. Γίνεται το κακό και μετά το μαθαίνουμε. Γιατί θα ξεχάσουμε την υπόθεση στη Θέρισο με τον μικρό Άγγελο? Κοίτα, είναι ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα. Πρέπει όλοι να είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Και με ποια έννοια? Όταν βλέπουμε κάτι, πολύ απλά να μην γυρνάμε πλάτη. Ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά.
0: Κοίταξε τώρα, εδώ είναι μεγάλο το ζήτημα. Να μιλάμε, να μην σιωπούμε, να μην φοβόμαστε. Αλλά είναι και άλλο το ζήτημα, ρε Δημήτρη. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Το συζητάγαμε χθες. Γιατί το συζήταγα χθες? Είχα το βράδυ μια συζήτηση. Ότι ακόμα και. Το λέγαμε και μαζί. Ακόμα και παιδιά που χρειάζονται, γιατί είναι από κακοποιημένο περιβάλλον, να μεταφερθούν σε διάφορες δομές, δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, δεν υπάρχει το σύστημα, δεν είναι οργανωμένο έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να τα επιστρέφουν πίσω, εκτός αν είναι ακραίες περιπτώσεις, έτσι, στο σπίτι τους, ή να τα βλέπουμε για αρκετό διάστημα στα νοσοκομεία που δεν είναι η δουλειά τους.
1: Ναι. Ουσιαστικά μιλάμε και για μια ιδρυματοποίηση, που αυτό είναι μετά ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο. Γιατί η ιδρυματοποίηση υπάρχει. Πολλοί γονείς ουσιαστικά πάνε για τέτοια είδους ζητήματα τα παιδιά στο νοσοκομείο. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Μαρία, τι να σου πω, πραγματικά το πιο στενάχρονο σε αυτήν την υπόθεση είναι, σκέφτεσαι παιδιά να βιώνουν τη φρίκη και λες, ρε παιδί μου, γιατί? Γιατί να περνάει ένα πλάσμα αυτή τη βία και αυτή την.
0: Δεν μπορώ τώρα.
1: Άστο, ναι.
0: Τώρα πάω στο προηγούμενο θέμα, γιατί μου έρχονται έτσι, τα διαβάζω. Η Ιωάννα Λίγακα, η γιατρός αυτή, πούμε, έδινε λύση συμβουλές σε ζευγάρια μέχρι και για το σεξ.
1: Ενδιαφέρον.
0: Και ποιες είναι οι συνέπειες τώρα, αν ακολουθείς τη συγκεκριμένη γυναίκα στις συμβουλές για το σεξ? Δεν ξέρω, αυτό θα γίνει πολύ ενδιαφέρον για να το δούμε. Λέγαμε για τις δομές και τώρα θα πω και το άλλο. Την καταγγελία που έγινε για το θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας μέσα σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων. Έπαθε ανακοπή, είπαν οι άνθρωποι από τη δομή. Τελικά φάνηκε από το πόρισμα του ιατροδικαστή. Φέρεται η γυναίκα. Πώς το λένε αυτό, να μην το πολλά.
1: Πνιγμό, ουσιαστικά.
0: Ναι, αποτροφή.
1: Υπήρχε η οδηγία από την οικογένεια της γυναίκας, 80χρονης, να δίνεται αλεσμένη τροφή και σε μικρή ποσότητα στην άτυχη γυναίκα. Ενημερώθηκε μέλος της οικογένειας το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης ότι δεν είναι πολύ στα καλά της η ηλικιωμένη. Και ουσιαστικά όταν έφτασε εκεί το παιδί της οικογένειας, είδε τη μητέρα του νεκρή, είχε ήδη καταλήξει.
0: Και ο ίδιος έκανε καταγγελία για όλο αυτό το λάθος. Και εδώ τώρα πάλι ανοίγουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις δομές?
1: Κοίτα, σε επικοινωνία που είχα χθες με μέλος της οικογένειας της άτυχης γυναίκας, μιλάμε για δομές που κανονικά θα πρέπει να ήταν 30-40 άτομα. Και είναι 60-70 άτομα. Μιλάμε για διπλάσιο αριθμό.
0: Τώρα, δεν μου κάνει τρομερή εντύπωση τώρα.
1: Όχι, δεν μου κάνει καμία εντύπωση, αλλά είναι ένα σοβαρό ζήτημα.
0: Εντάξει, και αυτό τι σημαίνει τώρα? Όταν θέλεις να είναι 40 παραπάνω άτομα, έχεις και το ανάλογο προσωπικό. Και εδώ το θέμα είναι, γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις δομές? Πού είναι και εδώ ο ελεγκτικός μηχανισμός στην κάθε δομή? Γιατί εγώ θα πω ότι κάλεσα τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος δεν ήθελε να μιλήσει. Εντάξει, δεν ήθελε ο άνθρωπος να βγει να μιλήσει. Ας μην μιλήσει, αλλά ας κάνουν τη δουλειά τους. Τέλεια. Αυτά.
1: Να σου πω όμως κάτι. Τι άλλο, αυτό που παρατήρησα. Δεν μπορώ την ανθρωποφαγία στα social media. Δηλαδή, αυτό το θέμα έπαιξε στο kretamon.gr και υπήρχαν κάποιο είδους σχόλια τα οποία, γιατί την είχες βάλει τη γυναίκα στο γυροκομείο? Δηλαδή, θέλω να πω.
0: Έλα τώρα, παιδιά.
1: Μιλάμε για αστιότητες.
0: Μα μην κρίνουμε. Δεν ξέρεις ποτέ τι κουβαλάει μια οικογένεια, τι προσπάθειες έχει κάνει, και δεν κρίνουμε ποτέ τις αποφάσεις που παίρνει μια οικογένεια και δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά.
1: Έχουμε γεμίσει λίγο κριτές του πληκτρολογίου.
0: Μα όταν είσαι πίσω από μια οθόνη και από ένα πληκτρολόγιο, τι εύκολα που είναι να κρίνεις. Το θέμα είναι να υπάρχουν σωστές δομές φιλοξενίας παιδιών, φιλοξενίας ηλικιωμένων, να γίνονται οι έλεγχοι και να ξέρουμε ότι αφήνουμε τον άνθρωπό μας σε καλά χέρια. Το υπόλοιπο δεν μας αφορά. Είμαστε στα 26 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε στο Κρέτα Βάν 102,3. Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τα ρολόγια να δείξουν 12. Και σήμερα. Όχι, δεν θέλω να βάλεις τραγούδι. Αυτό τώρα δεν είναι καλό σημάδι.
1: Ναι.
0: Άμα σου λέει ο Αντώνης Τσαπίνος να βάλει τραγούδι, σημαίνει ότι έχει βαρεθεί. Άρα, άμα έχει βαρεθεί, ο Αντώνης Τσαπίνος γελάει. Λοιπόν, ήξερες εσύ ότι σήμερα είναι πανελλήνια ημέρα φοιτητικής στέγης?
1: Όσο ζεις, μαθαίνεις αυτή τη ζωή.
0: Λοιπόν.

0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα οι φοιτητές όσον αφορά τη στέγαση. Σπίτια δεν βρίσκουν, αν βρουν είναι πολύ ακριβά, εστίες έχουν ανακοινωθεί αλλά δεν είναι έτοιμες.
1: Δεν χωράνε το πλήθος κόσμου, να πούμε.
0: Ναι, πάρα πολλά τα έξοδα. Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους και να πάνε στην πόλη που πέρασαν, γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα. Σήμερα λοιπόν είναι σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην Κρήτη μία κινητοποίηση γι' αυτό. Αντιδρούν οι φοιτητές. Μόνο μία μικρή καλή εξέλιξη είχαμε. Έγινε έτσι μία προσπάθεια και κατάφεραν, αναφέρομαι εδώ στο Ηράκλειο και στο Ρέθμο, κατάφεραν πάρα πολύ φτηνή τιμή εισιτηρίου όσον αφορά τα ΚΤΕΛ να πάρουν για τις μετακινήσεις.
1: Δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Το είπε και ο Δήμαρχος.
0: Νομίζω όμως ότι είναι θετικό το
1: πρόβλημα. Ναι, είναι θετικό. Λογικά θα συμβεί.
0: Αλλά δηλαδή, αυτό δεν λύνει όλα τα προβλήματα.
1: Δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Εντάξει, μιλάμε για μια μείωση, αν δεν κάνω λάθος, 45 ευρώ ή 40 και πέφτει στα 20. Κάτι
0: 19,
1: τέτοιο.
0: Ναι. Εντάξει, είναι μια σημαντική μείωση. Ναι. Αλλά το θέμα είναι να βρούμε άλλες λύσεις και γι' αυτό γίνονται σε όλη την Ελλάδα σήμερα κινητοποίησεις. Λοιπόν, τι άλλα θα πούμε τώρα.
1: Έχεις γνωστό το οποίο έχει φοιτητή αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Ή που ήταν σε αναζήτηση σπιτιού, γιατί τώρα είναι και η μέρα
0: τη. Έχω, αλλά όχι εδώ. Δεν είναι Κρήτη δηλαδή. Σπουδάζουν αλλού.
1: Και πάλι δεν θα έχεις ακούσει πόσοι έχουν ζοριστεί πραγματικά να βρουν σπίτι, να μείνουν φοιτητές ή τι τιμές βρίσκουν. Μιλάμε φοβερά πράγματα.
0: Δεν μπορείς. Μα κάτσε να κάνεις λίγο τον υπολογισμό μιας οικογένειας. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να ζητάει ευρώ, παιδιά. Τώρα μην με τρελαίνετε. Ζητάνε 500 και 600 ευρώ.
1: Για μια τρύπα.
0: Για μια τρύπα. Και λες, OK, θα πάω σε. Λέμε τώρα, θα πάω σε κάτι μεγαλύτερο να δώσω αυτά τα λεφτά να συγκατοικήσω. Mm. Ούτε αυτό είναι εύκολο. Ούτε εκεί βρίσκεις και έχει και προβλήματα συγκατοίκηση. Παρόλο που θυμάσαι όσες φορές έχουμε μιλήσει με τον κύριο Αράπαγλου, αυτό λέει. Πάνε στη λύση της συγκατοίκησης. Μα και πάλι, ρε Δημήτρη, υπάρχουν μεγαλύτερα σπίτια. Μα δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν. Και ό,τι υπάρχει είναι ακριβό.
1: Και πρέπει πάντα να συμπολογίζουμε ότι ένας φοιτητής θέλει τα έξοδα διατροφή. Θέλει να φάει το παιδί, δεν μπορεί να είναι έτσι.
0: Ρεύμα, νερό.
1: Μεταφορές. Βιβλία, γενικά είναι ένα ζήτημα.
0: Δεν θα βγάλει την κοπέλα του έξω, δεν θα γνωρίσει με ένα κορίτσι, τι θα του ταΐζει.
1: Πολυτέλεια σποράκια. Αυτό είναι πολυτέλεια.
0: Όχι, ρε Δημήτρη, δεν είναι πολυτέλεια. Πάει στη φοιτητική σου ζωή.
1: Ιρωνικά το λέω.
0: Για να μείνει μόνο σου, να αναξαρτοποιηθεί, να σπουδάσει αυτό που πέρασε, που αγαπά, δεν θα πα μια βόλτα με ένα φίλο σου. Δεν θα γνωρίσει μια κοπέλα ή αντίστοιχα και θα πάω. Τι θα κάνει.
1: Δεν θα πα να πιει ένα ποτό ω φοιτητή.
0: Και τι θα κάνει, δηλαδή, θα παίρνει το περίπτερο αναψυκτικό να κάθεσαι στο παγκάκι.
1: Μάλλον ναι. Εγώ τώρα το πολυτέλεια το είπα, γιατί καμιά φορά έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε πολυτέλεια πράγματα τα οποία είναι αναγκαία και η ανθρώπινη κοινωνικότητα είναι αναγκαία. Έχουμε ανάγκη να βγούμε ένα Σάββατο να πάμε κάπου να φάμε μια παρέα, είτε είσαι φοιτητής είτε όχι.
0: Και άντε να είσαι τώρα στο Ηράκλειο και να μην έχεις χρήματα και να λες πάμε στην παραλία και θα σε πάω αγάπη μου στον Καράβολα να κάνουμε βόλτα. Ποιο Καράβολα?
1: Έχεις φάει χιλόπιτα και δεν το ξέρεις.
0: Μα τι να δει, τη βρωμιά, τη δυσοδεία και το συντριβάνι και όλα τα υπόλοιπα που είναι εκεί. Ευτυχώς που έχουμε και τις παραλίες. Άντε φύγαμε, γιατί ο Αντώνης Σαπίνος δεν μας αφήνει σε ησυχία. Πάμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
8: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 10.30. Εδώ είμαστε στο Κράτο 102,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Μαρία Ορφανάκη.
1: Δημήτρης Χανάκης.
0: Τώρα εντάξει, αυτό έχει πολύ πλάκα. Έτσι λέει και ο καθένας το όνομά του. Έτσι μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Και επειδή έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, τον κύριο Νίκο Γελιτάκη, και ξέρω ότι έχετε δουλειά, κύριε Γελιτάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και στους δύο. Μπορεί να λέτε τα εναλλάξει τα ονόματα.
0: Ναι, έτσι το κάναμε, δηλαδή, αλλά τώρα το πήγαμε αλλιώς και ακούστηκε λίγο περίεργο.
3: Εντάξει, είναι το φυσιολογικό, ξέρω εγώ.
2: Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Ξεκινάω κατευθείαν να σας πω ότι είχαμε πριν από τρεις μέρες, ήταν, δεν θυμάμαι, είχαμε μία πτώση μπαλκονιού στην περιοχή στο Καμαράκι, στο κέντρο του Ηρακλείου. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση?
2: Ναι, δυστυχώς είμαστε για άλλη μια φορά. Συζητάμε ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και μέσω του σταθμού σας αλλά και συνολικά στο δημόσιο διάλογο. Και έχει να κάνει με τα επικινδύνωση ετοιμόρροπα ή τέλος πάντων τις ετοιμορροπίες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης. Κατά κύριο λόγο βέβαια στον παλιό αστικό ιστό, δηλαδή στην εντός των τυχών πόλη, όπως και αυτό το παράδειγμα, αλλά και σε άλλες περιοχές που έχουμε γερασμένες οικοδομές. Κοιτάξτε, έχω ξαναπεί και νομίζω ότι πρέπει πλέον η συζήτησή μας επικεντρώνεται σε αυτή την κατεύθυνση, το εξής. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ένα τεράστιο θεσμικό έλλειμμα σε σχέση με τη διαχείριση των ετοιμορροπιών και γενικότερα την ευθύνη, αν θέλετε, και το πότε αποδίδεται αυτή, έτσι ώστε να σταματήσουν να αποτελούν κίνδυνο ουσιαστικά για τη δημόσια ασφάλεια. Γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι προφανώς μέλημα μιας δημοτικής αρχής, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων που έχει, δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από τη δημόσια ασφάλεια. Πέρα δηλαδή το ότι το κτηριακό απόθεμα, το οποίο υπάρχει διάσπαρτο στην πόλη, σε οποιαδήποτε πολεοδομική ενότητα, να μην αποτελεί κίνδυνο φυσικά για κανέναν συνάνθρωπο, συμπολίτη, είτε την περιουσία του είτε τον ίδιο ως πρόσωπο. Και γιατί τα αναφέρω τώρα αυτά? Διότι όπως και σε αυτή την περίπτωση τώρα που περιγράφεται, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, ουσιαστικά ποια είναι τώρα, αν το πούμε, η ευθύνη ή αν θέλετε το μέτρο των δυνατοτήτων και των παρεμβάσεων του Δήμου. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε και κάνουμε είναι είτε με αυτοψίες οι οποίες γίνονται οίκοθεν, είτε φυσικά μετά από μια καταγγελία ενός συμπολίτη μας για μια επικινδυνότητα, με την υποστελεχωμένη υπηρεσία μας, δηλαδή με το πολύ λίγο προσωπικό πραγματικά που διαθέτουμε, είναι να προχωρήσουμε άμεσα σε μια αυτοψία, σε ένα δηλαδή μακροσκοπικό έλεγχο, να συντάξουμε την έκθεση επικινδυνότητας. Άρα λοιπόν να δούμε πραγματικά αν υπήρχε μια κατάρρευση ή γενικότερα αν υπάρχουν άλλα τρωτά σημεία σε ένα κτίριο. Να ψάξουμε να βρούμε τους ιδιοκτήτες, που η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν υπάρχει κτηματολόγιο σε κάποιες ενότητες, δεν είναι πάντοτε εύκολο αυτό, γιατί μιλάμε για ιδιοκτησίες οι οποίες είναι γερασμένες. Άρα λοιπόν κατά κανόνα έχουν και ένα σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δηλαδή μπορεί να μην ανήκει σε έναν άνθρωπο, αλλά πλέον σε πολλούς κληρονόμους, άρα να είναι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες. Να επικοινωνήσουμε μαζί τους και ουσιαστικά να τους υποχρεώσουμε, λεκτικά όμως, εδώ είναι το πρόβλημα, να τους υποχρεώσουμε στο να αυλύνουν την τροτότητα, δηλαδή να κάνουν άρση της επικινδυνότητας. Ουσιαστικά. Εδώ λοιπόν τώρα έρχεται και λίγο ή πολύ επαφείται όλο αυτό και η παράκληση ουσιαστικά που κάνουμε, διοικητική βέβαια, δεν λέω μόνο λεκτικά, και διοικητικά με τα διοικητικά τα σχετικά έγγραφα, έρχεται ουσιαστικά να μιλήσουμε και να κάνουμε μια παράκληση και επαφείται στο φιλότιμο του κάθε ιδιοκτήτη, στο αν θα ανταποκριθεί σε αυτό το πράγμα. Αν δεν ανταποκριθεί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, δηλαδή
3: υπάρχουν
2: δούμε ότι ένας
3: άλλοι τρόποι να πιέσετε.
2: Το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς από πλευρά μας είναι να προωθήσουμε το φάκελο αυτό και την αυτοψία στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών, ώστε και αυτός με τη σειρά του, έχοντας φυσικά και την εξουσία μέσα σε εισαγωγικά αλλά και εκτός εισαγωγικών, τη δικαστική εξουσία, στο να παρέμβει και να υποχρεώσει ουσιαστικά τον ιδιοκτήτη να, όπως σας είπα, να άρει την επικινδυνότητα που έχει το κτίριό του.
0: Κοιτάξτε όμως, κύριε Γελιτάκη, εγώ το ακούω αυτό που λέτε και καταλαβαίνω, αλλά εδώ μιλάμε για κτίρια που μπορεί να αποτελέσουν απειλή, εισαγωγικά θα το πω, για έναν άνθρωπο που περπατάει στον δρόμο.
2: Σωστά.
0: Αν αυτό δηλαδή το μπαλκόνι σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν μέσα στη νύχτα και ήταν μία ώρα που περνούσε ο κόσμος, αντιλαμβάνεστε ότι θα είχαμε τραυματισμούς ή αν μη τι άλλο μπορεί να είχαμε τρινήσει και θύματα.
2: Κύριε Αρφανάκη, είστε απόλυτα. Τι ακριβώς είναι η αγωνία που εκπέμπω και σήμερα και κάθε φορά? Ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Καταρχάς να πούμε το εξής, για να είναι ξεκάθαρο και σαφές. Η ευθύνη βαραίνει εξ ολοκληρού όταν συμβεί κάτι τον ιδιοκτήτη. Είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε είναι ακόμα και όταν είναι το δημόσιο ή ο Δήμος. Ως ιδιοκτήτης ακινήτου. Τον εκάστοτε λοιπόν ιδιοκτήτη του ακινήτου. Λέω λοιπόν το εξής. Βλέπουμε από τη μια ότι υπάρχει μια αδυναμία, θέλετε μια διαφορία, πολλές φορές είναι πραγματική αδυναμία. Έτσι σας είπα, τα κτίρια αυτά που πολλές φορές έχουν ένα σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς, που ακόμα και μεταξύ τους ιδιοκτήτες δεν συμφωνούν στο να δώσουν κάποια χρήματα και να περιφρουρήσουν αυτή την περιουσία τους. Τέλος πάντων, δεν προχωρούν από μόνοι τους αυτοβούλως αυτό που θα έπρεπε και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν. Δηλαδή το κτίριό τους να πάψει να αποτελεί κίνδυνο στη δημόσια ασφάλεια.
3: Έχετε εικόνα πόσα κτίρια είναι σε δύσκολη κατάσταση?
2: Ναι, καταλαβαίνετε ότι τόσο ο αριθμός είναι δυναμικός. Με την έννοια ότι προφανώς περιπτώσεις οι οποίες έχουμε καταγράψει, κάποιοι ιδιοκτήτες φυσικά έχουν ανταποκριθεί και προχωρούν. Και θέλω εδώ να κάνουμε μια επισήμανση. Εμείς ως Δήμος δεν υποχρεώνουμε κανένα ιδιοκτήτη να επισκευάσει το κτίριό του ή να το αναστηλώσει ή τέλος πάντων να το ξαναχτίσει. Εμείς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και αυτό είναι κυρίαρχο μέλημά μας, είναι να πάψει να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Δηλαδή ακόμα και το λέω αυτό διότι πολλές είναι οι περιπτώσεις ιδιοκτητών που έρχονται και μας λένε εμείς δεν έχουμε τα οικονομικά μέσα να το κάνουμε. Το κατανοούμε, πλην όμως αυτό δεν αναιρεί, ξαναλέω, δυστυχώς ή ευτυχώς την ευθύνη που έχουν. Άρα λοιπόν εμείς όταν καταγράφουμε μια επικινδυνότητα και με την άρση της επικινδυνότητας ουσιαστικά ζητάμε να λάβει μέτρα ασφαλείας έτσι ώστε να πάψει να αποτελεί επικίνδυνο στο δημόσιο χώρο ή στη δημόσια ασφάλεια.
0: Άρα, να το κάνω ξεκάθαρο. Ναι, ολοκληρώστε.
2: Άρα λοιπόν θέλω να κατακλείδω να πω το εξής, ότι έχουμε καταγραφές λοιπόν, και έχουμε ένα δυναμικό αριθμό, διότι πολλοί είναι ιδιοκτήτες οι οποίοι πράγματι και μετά την παρέμβασή μας ή ακόμα και την παρέμβαση του εισαγγελέα προχωρούν σε επισκευή ή αν θέλετε τουλάχιστον στην άρση της επικινδυνότητας με στη λήψη μέτρων ασφαλείας. Όμως έχω και προσθέτονται συνέχεια άλλες περιπτώσεις στην ουρά. Μιλάμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε ένα διαρκή νούμερο κοντά στα 200-300 ακίνητα κτίρια, τα οποία ναι, έχουν επικινδυνότητες διαφόρου μεγέθους βέβαια και έντασης. Ναι. Άλλα είναι αυτά τα οποία μπορεί να έχουν ένα πρόβλημα σε ένα επίχρησμα, άλλα που μπορεί να έχουν πραγματικά στο φέροντα οργανισμό, ή άλλα αυτά τα οποία είναι ήδη μικρεμισμένα και θέλουν πλήρη κατεδάψει προκειμένου να σταματήσουν να αποτελούν κίνδυνο. Έχουν διάφορες εντάσεις.
0: Με έναν τρόπο, δηλαδή, κύριε Γιαλιτάκη, λέτε ότι είναι κάπως δεμένα τα χέρια σας. Δηλαδή, ο Δήμος δεν μπορεί να προχωρήσει σε άρση επικινδυνότητας, αν δεν συμμορφωθεί ο ιδιοκτήτης.
2: Δυστυχώς, ακούστε λίγο. Δεν είναι. Ο Δήμος θα μπορούσε να κάνει το εξής. Αν, για παράδειγμα, υπήρχαν τα οικονομικά μέσα και τα οικονομικά εργαλεία, θα να κάνει αυτή την κατεδάφιση, αυτή την επισκευή με ιδία μέσα, με ιδίους πόρους και στη συνέχεια να καταλογιστεί αυτό το ποσό στους όποιους ιδιοκτήτες. Καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή κανένας Δήμος με τα οικονομικά τα οποία διαθέτουν, η τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά το βάζω αυτό, δεν έχει τη δυνατότητα να επιληφθεί αυτοβούλος ουσιαστικά ή να το πέσει με δική του πρόνοια. Και να έχει να λαμβάνει από τους ιδιοκτήτες. Αυτό δεν είναι εφικτό.
0: Έλλειψη χρημάτων λοιπόν και έλλειψη προσωπικού.
2: Καταρχάς, καταλαβαίνετε όλα αυτά γίνονται με κάποιες εργολαβίες. Δεν μπορούν να γίνουν, ναι. Εννοείται, με ιδία μέσα. Δεν διαθέτει ο Δήμος ούτε εξειδικευμένα εργαλεία για να ή υποστηλώματα οτιδήποτε άλλο για να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε κτίρια. Όμως για να απαντήσω και σε αυτό που είπε ο κ. Κανάκης, δεν θα έλεγα ότι είναι δεμένα τα χέρια μας. Αλλά φτάνουν, αν θέλετε, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες μας μέχρι ένα σημείο, το οποίο όμως πολλές φορές, όπως σας είπα, δεν δίνει το αποτέλεσμα που θα θέλαμε.
0: Ναι.
2: Γιατί εδώ πέρα, για αυτό το οποίο κίνησα σας λέω στην αρχή, δεν υπάρχει μια θεσμική επιβολή, όπως συμβαίνει σε πολλά κράτη της Ευρώπης. Σε άλλα κράτη της Ευρώπης, αγαπητοί μου, γίνεται το εξής. Όπως έγινε για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα με τα καθάριστα οικόπεδα. Αν ο ιδιοκτήτης δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο του, μπορεί η πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να πάει και να καταλογίσει ένα διοικητικό πρόστιμο. Εδώ στην Ελλάδα κάτι τέτοιο, για τα κτίρια αυτά δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αν λοιπόν συνέβαινε κάτι τέτοιο, προφανώς όπως καταλαβαίνετε ο κάθε ιδιοκτήτης θα είχε την ευθύνη και τη μέρημνα προκειμένου να μην βρεθεί αντιμέτωπος με ένα πρόστιμο και θα το φτιάχνε. Αυτό ζητάμε και σαν αυτοδιοίκηση. Ότι πρέπει, ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, να υπάρξει ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για τα ακίνητα τα οποία ειδικά εκτείνονται σε κοινόχρηστους χώρους, δηλαδή σε δρόμους, σε πεζοδρόμια, σε πάρκα, σε πλατείες, και οπωσδήποτε ο ιδιοκτήτης να έχει υπό τον κίνδυνο της επιβολής ενός πρόστιμου την ευθύνη να το επισκευάσει ή, όπως σας είπα και πριν, να τηρήσει τους κανόνες ασφαλείας σε περίπτωση που δεν μπορεί ή δεν θέλει να το επισκευάσει.
3: Πάντως, μπορούμε να κάνουμε και το εξής σχόλιο, ότι στους καιρούς που ζούμε, μπορώ να καταλάβω και έναν ιδιοκτήτη ακινήτου να δυσκολεύεται να επισκευάσει κάτι, και μιλάω για την οικονομική δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας μας.
2: Κύριε Γαλάκη, συμφωνώ. Σας το είπα και μόνος μου. Ναι. Είναι πράγματι, έρχονται και το λένε πάρα πολλοί συμπολίτες μας αυτό και τους πιστεύουν. Πραγματικά είναι μια πραγματικότητα αυτό. Όμως ξαναλέω, δυστυχώς, ένα κτίριο και ένα περιουσιακό στοιχείο έχει και ευθύνες. Δεν έχει μόνο δικαιώματα. Και προς αυτή την κατεύθυνση δεν πρέπει κανείς μας ως ιδιοκτήτης του οποιοδήποτε ακινήτου να περιμένει να συμβεί η ζημιά ή ακόμα και το μοιραίο. Γιατί μετά πιστέψτε με επιπτώσεις για τον καθένα ή την κάθε μία ιδιοκτήτρια θα είναι πολλαπλάσεις σε σχέση με το να δώσει κάποια χρήματα για να περιφρουρήσει την ιδιοκτησία του.
3: Δημήτρη, με την ευκαιρία που σας έχουμε στη γραμμή, θα ήθελα
0: για να σας αποδεσμεύσουμε.
3: Με τη δομή μεταναστών, την προσωρινή δομή μεταναστών στους αθανάτους, έχουμε κάποιο νεότερο?
2: Αν εννοείται στην πρόταση για μία άλλη χωροθέτηση, δεν υπάρχει κάποιο νεότερο. Είναι αυτό το οποίο είπε και ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές τη Δευτέρα, ότι δυστυχώς μετά την... και για πολλωστή φορά έλεγχο και καταγραφή της δημοτικής περιουσίας, δεν υπάρχει κάποιος χώρος του Δήμου ο οποίος θα μπορούσε να αποδοθεί σε μία τέτοια είδους χρήση. Δεν υπάρχει δηλαδή η καταλληλότητα κάποιου. Τώρα από εκεί και πέρα... Όσον αφορά τα πολυοδομικά ζητήματα, όπως ξέρετε ότι εμείς από την πρώτη στιγμή ως Αντιδημαρχία Πολυοδομίας με τους μηχανικούς μας, στην υπηρεσία δόμησης παρενέβη, κατέγραψε πραγματικά σημαντικές αυθαιρεσίες οι οποίες υπάρχουν. Πρέπει να πω ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει προχωρήσει στην έκδοση της άδειας προκειμένου να προχωρήσει εργασίες κατεδάφησης και τις υλοποιεί, δεν τις έχει ολοκληρώσει όμως, τις υλοποιεί. Κάνουμε τακτικές αυτοψίες στον χώρο και βλέπουμε και την πρόοδο των κατεδαφίσεων που οφείλει να κάνει. Έχουμε καταγράψει, χωρίς να είναι δική μας αρμοδιότητα η επίλυση αυτών των ζητημάτων, αλλά και άλλα σοβαρά ζητήματα όπως είναι η διευθέτηση του ρέματος, αλλά και η κυκλοφοριακή σύνδεση. Ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο όχι μόνο πολιτικά και υπηρεσιακά, τολμώ να πω τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, έχουμε εκφράσει ισχυρότατες επιφυλάξεις για το συγκεκριμένο κτίριο, με την έννοια ότι πέρα το ότι βρίσκεται καταρχάς είναι απέναντι στην επιθυμία και στη βούληση μαζικά της τοπικής κοινωνίας. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο θα έπρεπε να ήταν ανασταλτικός παράγοντας για το Υπουργείο. Αλλά πέρα από αυτό και σε υπηρεσιακό επίπεδο είναι ένα κτίριο το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλές ελλείψεις. Θεωρούμε ότι δύσκολα μπορούν να διορθωθούν πολλά από αυτά. Και άρα λοιπόν νομίζω ότι η μονομερή αυτή απόφαση του Υπουργείου ήταν εσφαλμένη σε όλες τις κατευθύνσεις. Καταρχάς, διότι έγινε χωρίς διαβούλευση, έγινε χωρίς τη γνώμη ουσιαστικά των τοπικών κοινωνιών αλλά και των τοπικών οργάνων, γι' αυτό άλλωστε. Το Δημοτικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή έβγαλε μια αρνητική γνωμοδότηση φυσικά σε κάτι τέτοιο.
3: Πάντως, για να μου επιτρέψετε, δεν μπορώ να φανταστώ τοπική κοινωνία και αυτό. Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα δεχόταν κάτι τέτοιο, γιατί έχει και πολιτικό κόστος και κανείς δεν θα ήθελε ένα τέτοιο πρόβλημα στην αυλή του. Για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Κύριε Κανάκη, θα σας πω το εξής. Από την αρχή η διαδικασία, και αυτό επισημάναμε από την πρώτη στιγμή, ξεκίνησε εντελώς λάθος. Η διαδικασία από το Υπουργείο Μετανάστευσης όσον αφορά τη χωροθέτηση γενικότερα μια δομή στην Ανατολική Κρήτη θα πρέπει να έχει ξεκινήσει εντελώς διαφορετικά. Καταρχάς θα έπρεπε το Υπουργείο από την πρώτη στιγμή πάνω στο τραπέζι καθαρά και με θάρρος να πει ότι αυτά θέλω να κάνω και με αυτά τα κριτήρια. Και τότε πραγματικά να μαζέψουν με πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης αλλά και της Περιφέρειας αν θέλετε όλη η αυτοδιοικητική της Ανατολικής Κρήτης προκειμένου να καταθέτουν στο τραπέζι τις προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα κριτήρια που θα τέθε το Υπουργείο Μετανάστευσης. Εδώ λοιπόν τι είδαμε. Είδαμε ουσιαστικά προτάσεις να καίγονται. Μέσα από πολλές φορές από δημοσιεύματα απλά, ούτε καν από μια συγκροτημένη συζήτηση. Και τελικά είδαμε στο τέλος της ημέρας, της περίοδου δηλαδή, μια μονομερή απόφαση για μια χωροθέτηση η οποία βρίσκει όλους αντίθετους.
3: Προσπάθειες γίνονται για την έβρεση άλλου χώρου. Μιλάω, εντάξει, παρασκηνιακά δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι στον αέρα, φαντάζομαι πως όχι. Αλλά για άλλη περιοχή.
2: Γίνονται προσπάθειες και γι' αυτό το λόγο κιόλας ζητήθηκε και αυτή η παράταση, αν θέλετε, στο να βρεθούν λύσεις.
3: Προσπάθειες σε συνεργασία με την περιφέρεια κιόλας, να φανταστώ.
2: Το θέμα αυτό το διαχειρίζεται επίπεδο Δήμου τώρα και ο Δήμαρχος με τον Περιφερειάρχη και τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη που έγινε με τον Υπουργό και την Υφυπουργό. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα γιατί δεν γνωρίζω κάποια παράγματα περισσότερα. Γνωρίζω όμως αυτό το οποίο σας είπα ότι και εμείς εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε προκειμένου να βρούμε κάποιον άλλο χώρο. Αλλά φυσικά και η τοπική κοινωνία, η οποία και οι πολίτες προσπαθούν, όλοι οι συμμετέχοντες δηλαδή στην συζήτηση που έγινε με τον Υπουργό Μετανάστευσης, μέχρι να εκνεύσει αυτή η περίοδος και η παράταση που δόθηκε, στο να μπορέσουμε να προτείνουμε κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Γελετάκη, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας.

0: Λοιπόν, έχουμε μηνύματα πολλά και δεν τα είχαμε δει. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στον Αντώνη. Έβρεχε, λέει, χθες το βράδυ στο Μαραθίτη. Από τις, εκεί, λέει, στις 2-3 τα ξημερώματα. Έκανε συνεχώς διακοπές ρεύματος. Ναι, Αντώνη, και σε άλλες περιοχές.
1: Δεν το στλέγω.
0: Βασιλιάς, λέει, βρέχει. Ή τουλάχιστον έβρεχε, περίμενε, γιατί δεν βλέπω και καλά να πάω πιο κοντά.
1: Προδίδει την ηλικία σου.
0: Το ξέρω. Μα πρέπει να αλλάξω γυαλιά. Μία φορά αυτά για τα. Ναι, τι να, δεν έχω πρόβλημα, παιδιά.
1: Ανεβαίνει η πρεσβευτεία.
0: Πώς δεν ανεβαίνω.
1: Α, δεν τα ξέρω.
0: Έτσι, λοιπόν, καλημέρα και στη Ελένη. Πού αλλού βρέχει, παιδιά, βρέχει αυτή την ώρα
1: παντού
0: που μας ακούτε. Και αν ναι, τι γίνεται στους δρόμους. Πάμε να σας πω λίγο την κίνηση. Βλέπω εδώ κοκκινίζει η λεωφόρος Κνωσού, κόκκινη εθνικής αντιστάσεως.
1: Θες να σου πω εγώ που έχω κάνει το μισό Ηράκλειο από το πρωί.
0: Ναι, για πες. Μα λοιπόν, δεν σημαίνει ότι τώρα έχεις εσύ το πρωί.
1: Έλα,
0: το
1: τώρα, σου εξηγώ τώρα το διαζώσεις, το βίωσα.
0: Μα πάμε να ενημερώσουμε τον κόσμο τι θα του δώσουμε.
1: Πάμε να ενημερώσουμε.
0: Σε πληροφορίες 2 ώρες πριν.
1: Όσοι είστε στην κίνηση ήδη αυτή τη στιγμή βρίζετε, οπότε πάμε.
0: Όσοι είστε στην κίνηση αυτή τη στιγμή μπορείτε να δυναμώσετε την ένταση. Πάντως, εγώ βλέπω Κνωσούκ στο Μιχάλη Ξυλούρη λίγο δημοκρατίας και αντιστάσεως.
1: Δημοκρατίας
0: και...
1: γιατί λίγο, γιατί είναι τα έργα.
0: Είναι τα έργα, ναι. Και αντιστάσεως είναι τα έργα. Και βλέπω και 62 μαρτύρων. Αυτά βλέπω προς το παρόν. Όχι ότι ξέρω και πολύ καλά να διαβάζω το χάρτη. Ελάτε να μου κάνετε μαθήματα. Λοιπόν, 2-81-0-3-83-2-82. Μη φοβάστε, πείτε να την καλημέρα σας ό,τι θέλετε. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο. Καλώς είναι ο Αντώνης εδώ που μας διασκεδάζει και μας βοηθάει να κάνουμε σωστή ενημέρωση. 6-9-47-7-03-3-04 Viber και info@creta1.gr. Τι έχει γίνει στα Χανιά, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τι έχει γίνει στα Χανιά.
0: Έχει γίνει στα Χανιά μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και του στρατού, λέει. Βρέθηκε ένα βλήμα σε οικόπεδο. Μα μπορείς. Εντάξει, γελάει όλο το στούντιο.
1: Γελάει όλο το στούντιο, δεν φταίω εγώ.
0: Πώς θα το πω, πώς αλλιώς λέγεται. Έτσι δεν τα λένε. Έλα εσείς που έχετε πάει και στρατό.
1: Βλήμα λέγεται.
0: Βλήμα λέγεται. Εκεί στην οδό λέγεται Μπουδάκι. Στο σημείο έχει πέσει αστυνομία, πυροσβεστική, στρατιωτικές δυνάμεις και πυροτεχνουργή του στρατού που επιχειρούν την ασφαλή διαχείριση του βλήματος. Και σταματήστε να γελάτε, γιατί είναι και σοβαρό τώρα. Γιατί είναι κατοικημένη περιοχή.
1: Ναι, ντροπή μας.
0: Έχουν οι κάτοικοι απομακρυνθεί. Γεμάτο είναι το Ηράκλειο. Κάτι ξέρεις, βλήματα είναι γεμάτο το Ηράκλειο, έτσι, ναι.
1: Να
0: πούμε ότι έχουν απομακρυνθεί, έλα να μιλήσουμε σοβαρά, οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή και τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρώσουν το έργο και η πυροτεχνική και να δοθεί το πράσινο φως για την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια και φυσικά έχει περιοριστεί η κυκλοφορία. Παρακολουθούμε το θέμα για να δούμε τι θα γίνει. Αυτά, βρε παιδιά, τώρα μην πω βλακή, αλλά εγώ θα το πω. Αυτά τώρα είναι από τον πόλεμο.
1: Δεν ξέρω. Υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις που έχουν βρεθεί όντως από τον πόλεμο. Πέρα από την πλάκα.
0: Άλλος, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω τώρα. Δεν
0: βρεθεί.
1: Είναι σαφές ακόμα από ποιο. Το κυνήγι άρχισε σήμερα να
0: δεν
1: πούμε.
0: Δεν μπορώ, Αντώνη Τσαπίνο, θα σε βάλω μέσα στο στούντιο, θα σου δώσω. Από πού να είναι, λέει, από το κυνήγι.
1: Ο Αντώνης θα ήταν εξαιρετικός να τον είχαμε εδώ, να πετάει ένα σχόλιο τσακ.
0: Αυτό. Πάντως, όπως έλεγες και εσύ νωρίτερα, Δημήτρη, η βροχή έφερε τροχέα. Ευτυχώς με υλικές ζημιές. Έχουμε στο creta1.gr, αν μπείτε, ένα τροχείο με εκτροπή αυτοκινήτου στον υπαρχιακό δρόμο Καρτερού Επισκοπής. Φαίνεται ότι αυτό, η βροχή, ολισθερότητα στο οδόστρωμα, μετά τα πρωτοβρόχια και ο Θεός βοηθός. Τουλάχιστον μιλάμε μόνο για υλικές ζημιές και δεν έχουμε δόξα στο Θεό.
1: Ας δούμε και τα λάστιχα όσοι οδηγούν αυτοκίνητο.
0: Όχι, μου το πω στο ρεκόρ. Γιατί εγώ τώρα με αυτά δεν τα πάω πολύ καλά. Και προχθές έχει δηλαδή 10-15 μέρες και μου λέει ο πατέρας μου, Μαρία, πρέπει να δεις τα λάστιχα, μου λέει, του αυτοκίνητου. Και μου έκανε και την ερώτηση. Πότε τύχεσαι, από πότε έχεις να τα αλλάξεις. Ιδέα δεν έχω, Δημήτρη Κανάκη.
1: Κλασικός πατέρας. Θα σου πετάξει την ατάκα να σε αγχώσει και φυλάκια.
0: Έλα, μωρέ. Από ενδιαφέρον το λένε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Που ξέρουν και εσείς οι άντρες είστε και πιο πρακτικοί από εμάς τις γυναίκες. Τις περισσότερες, νομίζω. Τις περισσότερες. Γιατί παντού υπάρχουν εξαιρέσεις.
1: Η σύζυγός μου δεν το πιστεύει αυτό. Πιστεύει ότι είναι πιο πρακτική από μένα.
0: Μπορεί, υπάρχουν γυναίκες που λειτουργούν έτσι,
1: ναι,
0: και άντρες.
1: Είναι,
0: αλλά λέμε τον κανόνα, λέμε τώρα. Είμαστε στα 3 λεπτάκια πριν τα ρολόγια δείξουν 11. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί. Τι θες να πεις. Γιατί θέλω μετά τις 11 που θα γυρίσουμε να έχουμε πολλά μηνυματάκια. Εδώ να μας πείτε πού βρίσκεται, πού έχει κίνηση, έβρεξε, σας αρέσει που βρέχει.
1: Αφήστε
0: ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε.
1: Κινητό, έχει βροχή.
0: Και έρχεται Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων λίγο μετά τις 11 πάλι εδώ για να σχολιάσουμε και να ανοίξουμε την πολιτική. Η ατζέντα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ώρες αγωνίας για το 17 ημερών βρέφος που νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε η 18χρονη μητέρα του. Η 18χρονη ήταν γνώριμη του χαμόγελου του παιδιού, είχε απασχολήσει με καταγγελίες και κακοποιούνταν από την οικογένειά της από μικρή ηλικία, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος. Συναγερμό στο κέντρο των Χανίων εντοπίστηκε βλήμα σε οικόπεδο στο σημείο πυροτεχνουργή του στρατού. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Καρτερού Επισκοπής όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο Πρανές λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Στη φυλακή το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μαραθώνιες οι απολογίες τους. 8 νεκροί ανάμεσά τους και παιδιά από κατάρρευση πολυκατοικία στη Γάζα, πάνω από 60 είναι οι αγνοούμενοι. Άστατος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Περαντονάκη. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
12: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ορίστε εδώ, ακούμε τις τραγουδάρες που βάζει ο Αντώνης ο Τσαπίνος και ούτε ανάβει εκεί το μικρόφωνο, τίποτα. Εμείς επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 11. Τραγουδούσαμε, ναι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα στην Ελένη που στέλνουν μηνύματα. Οδός Θέτιδος Γιώφυρο από τις 4 το πρωί, χωρίς ρεύμα, μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή.
1: Φανταστικά.
0: Φανταστικά, δεν λες τίποτα.
1: Ο Αντώνης λέει, ο Τσαπίνος, ότι αυτό έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα χωρίς να χαλάσει ο καιρός και έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, ναι. Η
1: σε πολλές περιοχές και στη Βιάνο είχα διαβάσει μερικά τέτοια ζητήματα και στην Ενδοχώρα. Εντάξει, γενικά το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Παιδιά, με τις πρώτες βροχές, τώρα επειδή μου το είχαν εξηγήσει αυτό μια φορά από το ΔΕΕ. Επειδή υπήρχε πολύ ξηρασία, το πούμε έτσι, με τις πρώτες βροχές υπάρχουν ζητήματα. Βέβαια, να μου πει την Κυριακή δεν είχαμε βροχές. Τώρα τι να πω.
0: Ενώ τώρα που έχουμε είναι όλα έτοιμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να προετοιμαστεί και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, προληπτικά, αν θα μπορούσαν να έχουν γίνει πράγματα για να μην συζητάμε σήμερα. Γι' αυτό, 2-81-03-83-2-82-6-9-47-703-304 info@kreta1.gr και πόσο αγαπώ τον Αντώνη τον Τσαπίνο που έφτιαξε αυτή την καρτέλα με κωδικογράμματα τεράστια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τα βλέπω και δεν έχω τα χαρτιά μπροστά να ψάχνω. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε έτσι λίγο να σχολιάσουμε τα πολιτικά δρόμενα, νέες δημοσκοπήσεις στο φως της δημοσιότητας. Νομίζω ότι είμαστε ακόμα στον απόϊχο των εξαγγελιών της Διεθνής Έκθεσης.
1: Εσύ, Μαρία, να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
0: Ρώταμε.
1: Πιστεύεις ότι ο κόσμος πραγματικά ασχολείται με αυτές τις εξαγγελίες?
0: Νομίζω ότι μια μερίδα κόσμου ασχολείται. Γιατί νομίζω ότι είναι αυτό που λέω και ξαναλέω: τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει τι θα πεις, τον ενδιαφέρει να το δει στην πράξη. Τον ενδιαφέρει να μπορεί να βγάλει το μήνα. Τον ενδιαφέρει να μπορεί να γεμίσει το πορτοφόλι.
1: Δεν βγάζει το μήνα ο κόσμος. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν βγάζει το μήνα.
0: Και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, βουλευτή Ηρακλείου του Πασό. Καλή σας ημέρα, κύριε Παρασύρη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λέγαμε έτσι στην συζήτηση που είχαμε εδώ πριν σας έχουμε στον αέρα ότι τελικά ο κόσμος ακούει τις εξαγγελίες αυτές που έγιναν για παράδειγμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ή τον ενδιαφέρει να γεμίσει το πορτοφόλι του και να μπορεί, κύριε Παρασύρη, να βγάλει το μήνα?
2: Κάτι, αυτό είναι ένα ερωτηματικό το οποίο νομίζω διατρέχει και εμάς που ασχολούμαστε την πολιτική, αλλά συνολικά στη σύγχρονη κοινωνία, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει πόσο τελικά όλα αυτά περνούν στην κοινωνία. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην παραγωγή συνεπώς επηρεάζονται άμεσα από εξαγγελίες οικονομικού περιεχομένου, προφανώς έχουν ένα παραπάνω ενδιαφέρον. Υπάρχουν όμως και ηλικίες, ιδιαίτερα η νέα γενιά, η οποία δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις συγκεκριμένες. Από εκεί πέρα όμως, αυτό από μόνο του μπορεί να μην λέει και τίποτα, υπό την έννοια ότι η πολιτική, αν δεν ασχοληθείς μαζί της, θα ασχολείται σίγουρα αυτή με σένα. Αυτό είναι που λέγεται. Συνεπώς οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν τις ζωές όλων, άρα θα πρέπει να όλοι σε κάποιο βαθμό να είναι ενημερωμένοι σχετικά με το τι λέει κάθε κόμμα, τι ισχυρίζεται, για το πώς θα βελτιωθεί η καθημερινότητα των ανθρώπων, για το πώς θα βελτιωθεί το μέλλον των παιδιών μας κτλ.
1: Πάντως, επειδή, συγγνώμη Μαρέα, σε πρόλαβα, επειδή μιλήσαμε για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και έχει ξεκινήσει ένας, ας το πούμε, άτυπος πόλεμος για το κατά πόσο είναι κοστολογημένες του κάθε κόμματος. Υπάρχουν. Ο κόσμος, νομίζω, για να το θέσω αλλιώς, ο κόσμος πολλές φορές όλα αυτά τα ακούει ως ευχολόγια και ότι ουσιαστικά δεν μιλάμε για κοστολογημένα προγράμματα. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό και κατά πόσο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θεωρείτε απευθύνεται στην κοινωνία και είναι κοστολογημένο?
0: Πού θα βρεθούν τα χρήματα για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ? Ακριβώς. Αυτό ουσιαστικά
1: αυτό
0: είναι.
1: Ναι. Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ακούστε, καταρχήν, εντάξει, να μην κάνουμε τώρα πάλι για αυτή τη συζήτηση, η οποία νομίζω ότι είναι ξεπερασμένη και νομίζω ότι τελικά και τα ίδια, ο ίδιος ο δημοσιογραφικός κόσμος έχει σταματήσει πλέον να ασχολείται με αυτό, παρά το ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να περάσει εδώ τα τελευταία χρόνια, θέλει να περάσει αυτή την ατζέντα που πρέπει όλοι να ασχολούνται με τις εξαγγελίες των, μάλλον τα προγράμματα των κομμάτων και κάθε εξαγγελία, ότι πρέπει να είναι κοστολογημένη. Υπάρχει ένα δημοσιονομικό συμβούλιο, στο οποίο θα αποσταλούν τα προγράμματα όλων των κομμάτων για να γίνει η αποτίμηση των μέτρων που κάθε κόμμα τέλος πάντων προτείνει. Ναι. Και αυτό είναι τέλος πάντων νόμος του κράτους, ανεξάρτητα αν εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου για αυτό, γιατί κάθε μέτρο ναι, μπορεί να έχει ένα κόστος, από εκεί πέρα όμως μπορεί να βελτιώνει τρομερά τις συνθήκες ζωής των πολιτών και να προσφέρει και παραπάνω, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί με οικονομικούς όρους να σε μια πρώτη τέλος πάντων εκτίμηση να δίνεται ως δαπάνη απλά χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς επιστρέφει στην κοινωνία, αλλά εν πάση μην πω τώρα στις λεπτομέρειες.
1: Ναι.
2: Τι θέλω να πω. Εδώ πέρα πρέπει να... ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει το εξής. Επί μία τετραετία, γι' αυτό λέμε ότι ο κοινωνιακός βραχίωνας του κ. Μητσοτάκη είναι μια πολύ μεγάλη υπεροπλία την οποία έχει, διότι καταφέρνει και προσδιορίζει την ατζέντα στην καθημερινότητα των καναλιών και των εφημερίδων κτλ. Από τη μία έχουμε μια λογιστική, μπακαλίστικη αποτίμηση του κάθε μέτρου που κάνει το κάθε κόμμα και από την άλλη έχουμε μια σειρά και ένα οριμαγλό δημοσκοπήσεων οι οποίες κάθε τρεις μέρες προκύπτουν και ουσιαστικά αναπαράγουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Άρα εδώ πέρα πρέπει να υπηρετηθεί ένα αφήγημα και ένα δόγμα που λέει Μητσοτάκης ή χάος.
1: Ναι.
2: Με κάθε τρόπο πρέπει να υπηρετηθεί αυτό, παρουσιάζοντας δηλαδή είτε μέσω της λογικής αποτίμησης ότι υπάρχουν λευτόδεντρα για την αξιωματική αντιπολίτευση, είτε ότι είναι καταδιαμαρτυρημένη η αντιπολίτευση, συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να...
1: Επειδή πάντως αναφέρατε τις δημοσκοπήσεις, τι θέλετε να πείτε συγκεκριμένα για τις δημοσκοπήσεις?
2: Θα σας πω τι θέλω να πω. Και τώρα μάλιστα αυτό το δίλημα έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο, Μητσοτάκης ή πόλεμος, Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
3: Εγώ θέλω να πει, να μείνω λίγο στην λογιστική αποτίμηση. Η πολιτική δεν είναι μπακαλική. Μπαίνοντας τώρα στις προτάσεις που έκανε το Πασόκ έκανε προτάσεις 7 πυλώνων. Η Νέα Δημοκρατία κάνει μια κριτική ουσιαστικά για τα τρία μέτρα από τα πάρα πολλά μέτρα τα οποία έχει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έτσι όπως το εξήγηλε ο πρόεδρός του στην ΔΕΦ. Μένει λοιπόν στο πόσο κοστίζει η 10η σύνταξη, ο 13ος μισθός δημοσίου υπαλλήλους και το ΕΚΑΣ, το οποίο εμείς έχουμε υπολογίσει ότι στο σύνολό του το πρόγραμμά μας είναι 3,8 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας. Το δώσαμε και χθες στη δημοσιότητα, ακριβώς κοστολογημένο μέτρο προς μέτρο. Και την ίδια στιγμή ξεχνάει ότι υπάρχουν μια σειρά θεσμικών μέτρων τα οποία δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Το να φτιάξουμε μια ανεξάρτητη αρχή, έτσι όπως υπόθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Να.
3: Η οποία θα είναι ενδυναμωμένη και ενισχυμένη σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα και η οποία θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα και να παρακολουθεί την αγορά προϊόντων, κυρίως των βασικών προϊόντων που είναι γύρω στους 500 με 1000 κωδικούς που έχει κάθε σπίτι, κάθε ελληνικό σπίτι αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους 500 με 1000 κωδικούς. Το να υπάρξει αυτή η ανεξάρτητη αρχή, τι δημοσιονομικό κόστος έχει και δεν αναφέρεται καθόλου αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Τι δημοσιονομικό κόστος έχει η μείωση του ενεργειακού κόστους. Γνωρίζετε ότι εγώ είμαι υπεύθυνος για την ενέργεια. Γνωρίζετε ότι όλα τα μέτρα που εμείς προτείνουμε για την ενέργεια και τη μείωση του ενεργειακού κόστους δεν έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα. Και παρόλα αυτά λέμε με μια σειρά μέτρων ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να έχουμε μια τελική μείωση 30% στο βάθος της τετραετίας σε σχέση με τα τιμολόγια ρεύματος που βλέπει σήμερα ο κόσμος.
1: Έγινε νομίζω σαφές αυτό και στη ΔΕΘ, το ανακοινώσατε.
3: Δεν υπάρχει δημοσιονομικό αποτύπωμα, ας πούμε, για να γίνει ένας καλύτερος διακανονισμός σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια με τις τράπεζες. δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος για να έχουμε ένα καλύτερο λύκειο με ενιαίο απολυτήριο, στο οποίο θα μπορούν τα παιδιά να παίρνουν πτυχίο αγγλικών και πτυχίο υπολογιστών μέσα από το... Χρειάζεται απλά καλύτερη πολιτική. Δεν χρειάζεται δημοσιονομικό κόστος για να έχουμε μια καλύτερη πρωτοβάθμια, γιατί υπάρχουν και υποδομές, υπάρχει και το προσωπικό.
1: Είναι σαφές.
3: Υπάρχει δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ολοκληρωμένο με θεσμικές αλλαγές, οι οποίες θα κάνουν τη χώρα μας, θα τη φέρουν σε μια πρωτοπορία, θα διευκολύνουν τις ζωές των πολιτών και την καθημερινότητά τους, χωρίς να υπάρχει δημοσιονομικό αποτύπωμα. Γιατί πρέπει να γίνεται η συζήτηση αυτή συνέχεια πάντα με οικονομικούς και λογιστικούς όρους, και αν θα πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πάμε. Είπαμε ότι θα πάμε. Γιατί πρέπει να κάνουμε μπακαλική και να μην κάνουμε πολιτική?
1: Ναι,
3: έχουμε εγκλωβιστεί όλα τα κόμματα και έχουμε μπει σε μια ατζέντα την οποία θέλει να επιβάλλει ο κ. Μητσοτάκης, παίζοντας σε ένα δικό του πεδίο, σε ένα δικό του γήπεδο, και όποιος σηκώνει το χέρι του να πει κάτι καλύτερο θα πρέπει να, την ίδια στιγμή να πει όσο κοστίζει, μα δεν είναι έτσι η πολιτική, αυτό είναι μπακαλική.
0: Ναι.
3: Διαφορετικά θα κάναμε κάτι εντελώς διαφορετικό από το να κάνουμε πολιτική. Δηλαδή, γιατί ξαναλέω ότι κάθε μέτρο έχει δύο όψεις, έχει μία δαπάνη, έχει και ένα όφελος. Δηλαδή,
1: ναι, είναι ξεκάθαρο ότι θέλετε να πείτε ως προς
3: αυτό. Το να μειώσεις το ΦΠΑ, ας πούμε, δύο μονάδες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου μειώθηκε το ΦΠΑ, ξέρετε τι έγινε? Αυξήθηκαν τα έσοδα από το ΦΠΑ. Για ποιο λόγο? Γιατί αυξήθηκε η κατανάλωση. Αν πας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα σου πούν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι η μείωση του ΦΠΑ έχει αυτή τη δαπάνη. Ναι, αλλά κανείς δεν θα πει ότι δεν θα πει αυτό που έχει συμβεί, ας πούμε, στην Πορτογαλία, θα δω ένα παράδειγμα, ή στη Σουηδία, ότι μειώθηκε το ΦΠΑ και τα έσοδα από το ΦΠΑ όμως τελικά ανέβηκαν. Γιατί ακριβώς αυξήθηκε η κατανάλωση.
0: Κύριε Παλασίρη, ναι, καταλαβαίνουμε. Βάλτε μια νοτελεία. Έχουν έρθει ερωτήσεις από τους ακροατές και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να απαντήσετε στους πολίτες, γιατί θεωρώ ότι αυτές είναι απορίες. Κάτι λέει, είπατε, ρωτάει ο ακροατής για τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω τι εννοείται, ωστόσο, σας φέρνουν στην τρίτη θέση. Είναι ένας αριθμός που σας προβληματίζει?
3: Όχι, δεν με προβληματίζει, δεν τις πιστεύω. Εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Το έχω πει μάλιστα και στο δικό σας ραδιόφωνο.
1: Ναι.
3: Στον κύριο Ραψομανίδη. Θεωρώ ότι με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται, κοιτάξτε, είχαμε μια πρωτοφανή δημοσκόπηση, δύο δημοσκοπήσεις, όπου έπρεπε να αξιολογηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί με βάση όσα εξήγηλαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι, χωρίς να έχει μιλήσει ο πρόεδρος Πασόκ. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δύο δημοσκοπήσεις για να αξιολογηθούν
0: η πολιτική αρχηγή,
3: χωρίς να έχουν με βάση τις εξαγγελίες του στη ΔΕΦ, και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είχε μιλήσει ακόμα στη ΔΕΦ. Και μάλιστα για τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, να ξέρετε, έχει γίνει ήδη καταγγελία στο ΕΣΟΡΟΥ τέλος πάντων και στο αρμόδιο.
1: Ποια δημοσκόπηση ακριβώς αφορούσε, ποιας εταιρείας?
3: Νομίζω ήταν τη Interview, νομίζω.
1: Okay.
3: Ή τη GPO.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Δεν τις πιστεύω υπό την έννοια.

0: πιάσουν τη δυναμική, ας πούμε, που το τελευταίο διάστημα αναπτύσσει το ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει προφανώς σκοπιμότητα, και έχουμε και δείγματα σε αυτό. Μην ξεχνάμε αυτό που συνέβη το 2023. Ήδη ομολόγησαν ότι έπρεπε να συμφωνήσουν, ότι έπρεπε να δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, παραπάνω μονάδες, παρότι λέει κάπου λέει τον εντόπιζαν εκεί κάτω χαμηλά, αλλά έπρεπε να συμφωνήσουν ότι είναι παραπάνω. Μην ξεχνάτε ότι το έδιναν στο ΣΥΡΙΖΑ 27% και τελικά ήρθε στο 19%.
1: Εντάξει, υπήρχαν και τα προηγούμενα του 15% και του 19% που εκεί, ας πούμε, είχε υποβαθμιστεί.
0: Μην ξεχνάτε αυτό που έγινε στο δημοψήφισμα. Δηλαδή, έχουμε δείγματα για να πούμε ότι, εντάξει, υπάρχει μια τάση πάνω κάτω, ας πούμε, στο τι συμβαίνει, αλλά σε σχέση με τα ποσοστά, το αν είναι τώρα 12% το ΠΑΣΟΚ ή είναι 15%. Ή είναι η Ελλάς στο 12% ή αν είναι στο επίσης το 15-16% κλπ. Έχω μια αίσθηση ότι αυτό και πειράζεται, δεν το λέω ευθέως, και η μεθοδολογία με την οποία λειτουργούν, γιατί έχω μπει, έχω εντρυφήσει στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή όταν παίρνεις 1000 τηλέφωνα και από τα 1000 τηλέφωνα τα 900 το κλείνουν και τελικά προσπαθεί να βγάλει αποτέλεσμα με ένα δείγμα 100 ανθρώπων.
2: Ναι.
0: Τότε αυτό δεν είναι biased, είναι προκατάληψη.
2: Άρα εσείς ουσιαστικά λέτε, κύριε Παρασύρη, ότι η κάλπη ουσιαστικά είναι αυτή που δείχνει το αποτέλεσμα.
0: Βέβαια, η κάλπη. Τι κάλπη είναι. Εξοπλισμού η κάλπη είναι που θα τα καθορίσει όλα. Αλλά προφανώς υπάρχει μια σκοπιμότητα, και αυτό να κλείσω μόνο με αυτό, υπάρχει μια σκοπιμότητα στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις στον κόσμο. Έχουμε κατά μέσο όρο μία δημοσκόπηση κάθε δύο μέρες για το 2026. Στο 2025 ήταν μία δημοσκόπηση κάθε τρεις μέρες. Και προφανώς όλο αυτό δείχνει ότι είναι ένα εργαλείο δημαγωγικό στα χέρια, τέλος πάντων, κάποιων συμφερόντων. Δεν θα πω της κυβέρνησης μόνο, θα πω και κάποιων συμφερόντων, τα οποία θέλουν να αναπαράγουν ένα status quo. Οι δημοσκοπήσεις, θα θυμάστε, όχι τόσο παλιά, πριν από κάποια χρόνια, γινόταν μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο, έδιναν κάποιες τάσεις, υπήρχε χρόνος να ζυμωθούν κάποια πράγματα στην κοινωνία, να υπάρξουν κάποια μεγάλα ζητήματα, να υπάρξουν οι θέσεις των κομμάτων και έπειτα να αναμετρηθούν. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Ουσιαστικά έχουν γίνει ένα δημαγωγικό εργαλείο στα χέρια συμφερόντων και της κυβέρνησης, η οποία θέλει να αναπαράγει ένα status quo, ότι υπάρχει ένα σταθερός πόλος που είναι ο κυβερνητικός και από την άλλη μια κατακυρματισμένη αντιπολίτευση. Αυτό αρχικά σας είπα, ότι είναι ένα από τα μεγάλα εργαλεία της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρώνει και να χτίζει το αφήγημα Μητσοτάκης ή χάος.
2: Περνάει ο χρόνος, κύριε Παρασύρη, και νομίζω ότι θέλουμε έτσι 2-3 ερωτήματα να απαντήσετε. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει οποιαδήποτε κυβερνητική συνεργασία. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, δηλαδή, δεν θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συζητήσει. Και αν ναι, με ποιον?
0: Κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση νομίζω ότι είναι κακό να ανοίγει αυτή η συζήτηση, υπό την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει και στο συνέδριό του ότι έχει αυτόνομη πορεία.
1: Εντάξει, το ένα δεν ανέβει βέβαια το άλλο.
0: Θα έχουμε μια περιπετειώδη εκλογική διαδικασία, υπό την έννοια ότι μάλλον στις πρώτες εκλογές δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδυναμία η κυβέρνηση. Συνεπώς θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές θα σχηματιστούν τα δίπολα. Συνεπώς θα μιλάμε υπό άλλες συνθήκες και οτιδήποτε πει κάποιος σήμερα μπορεί πολύ εύκολα να αναιρεθεί εκείνο το μήνα.
2: Ναι.
0: Θα έχουμε, δηλαδή, να το πω έτσι πιο περιγραφικά, θα έχουμε μια καταγραφή και ένα καταγερματισμό, όπως φαίνεται τουλάχιστον, στις πρώτες εκλογές. Στις δεύτερες εκλογές, όπως θα θυμάστε, και έχουμε τα δείγματα αυτά και το 23 και το 2012 και το 2012, υπάρχει μια συσπήρωση γύρω από δύο πόλους στις δεύτερες εκλογές, διότι πλέον το διακύβευμα σχηματοποιείται πολύ περισσότερο σε σχέση με το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Και άρα διαφέρουν και αλλάζουν πάρα πολύ οι δυναμικές στις δεύτερες εκλογές. Συνεπώς εγώ μένω σε αυτό που είναι και η απόφαση του συνεδρίου, ότι πάμε σε μια αυτόνομη πορεία. αλλά γνωρίζοντας ότι στις δεύτερες, ελπίζοντας μάλλον ότι στις δεύτερες εκλογές θα μπορέσει να σχηματιστεί

0: αυτό το δίπολο, έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπίσει με...
1: Άρα μπορώ να φτάσω εύκολα στο συμπέρασμα. Πάντως ότι ο βασικός στόχος είναι η δεύτερη θέση, που ποια είναι, για να είστε μέσα σε αυτό το δίπολο. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, προσωπική μου άποψη. Μπορώ να κάνω λάθος, έτσι δεν.
0: Με χαρά, αυτό εννοείται, εξυπακούεται.
1: Okay.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι στη δεύτερη θέση η Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
2: Δεν πιστεύετε. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, αυτό λέτε.
0: Ναι, κλείνοντας.
2: Δύο λεπτά.
0: Δεν λέω με
1: δύο
2: λεπτά έχουν μείνει.
0: Το λέω γιατί υπάρχει κάτι το οποίο δεν. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ έχει μια κοινωνική ρίζα, η οποία αν δεν γίνουν οι εκλογές, αν δεν σαλπίσει κάποιος στις εκλογές, αυτή δεν συσφυρώνεται. Αυτό είναι το προτέρημα των παραδοσιακών κομμάτων, δηλαδή και της Νέας Δημοκρατίας, η οποία και αυτή έχει μια αντίστοιχη, ας πούμε, γύρωση με την κοινωνία, αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο διαφεύγει από τις δημοσκοπήσεις.
2: Κύριε
0: Άρα,
2: τι
0: θέλω να πω, ότι η συσπήρωση με το που θα μπούμε σε μια επίσημη προεκλογική περίοδο πλέον, η συσπήρωση θα αυξηθεί πάρα πολύ γρήγορα για το ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς νομίζω ότι εκ των πραγμάτων, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και κοιτάζει για την πρωτιά, υπό την έννοια πια, τώρα αυτό τώρα θέλει κάποιο χρόνο να σας το περιγράψω, αν έχουμε και κόμματα δηλαδή τα οποία θα γίνουν δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς και τα λοιπά, θα διασπάσει περαιτέρω τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας. Συνεπώς νομίζω ότι πάμε σε μια κατάσταση όπου πάνω κάτω τα κόμματα δεν θα έχουν διαφορές άνω των 5 με 10 μονάδες.
2: Κύριε Παρασύρη, με δύο κουβέντες, γιατί έχω μόνο ένα λεπτό, όσο μπορείτε, αν σας έλεγα ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η επώνυμη κυβέρνηση όσον αφορά την Κρήτη, τι θα μου λέγατε?
0: Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, το θέμα των υδάτων, τη διαχείριση των υδάτων.
2: Μάλιστα.
0: Θεωρώ και με μελέτες που έχουν γίνει, γιατί και πρόσφατα στη Βουλή ήρθε μια τέτοια. Έγινε μια τέτοια σχετική συζήτηση σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ορίζοντα. Υπάρχουν μελέτες όπου λένε ότι σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή θα έχουμε μια αυξανόμενη και επιταχυνόμενη ερημοποίηση στην Ανατολική Κρήτη και συνεπώς η διαχείριση των υδάτων σε ό,τι αφορά δηλαδή και το πρωτογενή μας τομέα, πώς επηρεάζει αυτό, αλλά και το τουριστικό μας προϊόν, υπό την έννοια ότι οι αντοχές του είναι περιορισμένες υπ' αυτές τις συνθήκες, νομίζω ότι θα είναι ο νούμερο ένα ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη της Κρήτης, αν δεν γίνουν τα έργα υποδομής όπως πρέπει να γίνουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Παρασύρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φραγκίσκος Παρασύρης, βουλευτής
2: Ερακλείου. Νομίζω ότι θα έχουμε, κύριε Παρασύρη, τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα πούμε από εδώ και πέρα, γιατί όπως και να έχει, ό,τι και αν γίνει, το την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Οπότε θα μπούμε σε μια δυνατή προεκλογική περίοδο. Καλή σας δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.
3: Άγια Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Άγια Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Άγια Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: σου.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν τις 12. Μάριο Ορφανάκη, Δημήτρης Κανάκης, η εκπομπή μαζί. Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου. Άκης Αποστολό Γεωργάκης στη ρύθμιση της εικόνας. Και πάμε να πιάσουμε ένα πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο είμαι σίγουρος θα μας απασχολήσει, μιας και έχουμε και τα πρωτοβρόχια.
2: Είχαμε τις βροχές χθες το βράδυ. Και το ερώτημα είναι, πέρα από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην ηλεκτροδότηση, πόσο έτοιμη είναι η πόλη του Ηρακλείου να αντιμετωπίσει τις βροχές και τα πιθανά να μην έχουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα μάλλον. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βρίσκεται ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Γιώργος Καραδινός. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ και για την υπομονή σας.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του Creta One.
2: Να είστε καλά, κύριε Καραντινέ. Είμαστε έτοιμοι. Θα σας πω γιατί σας το λέω. Μας έχουν έρθει φωτογραφίες από, όχι φρεάτια, πώς θα λένε, Δημήτρη, τώρα, δηλαδή τώρα δεν μου έρχονται λέξεις, που δεν έχουν καθαριστεί. Μας έχουν φέρθει διάφορες φωτογραφίες και έτσι η απορία μας είναι, είμαστε έτοιμοι, κύριε Καραντινέ, στις επόμενες βροχές και πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος και πότε ξεκινούν όλες αυτές οι εργασίες και διαδικασίες που πρέπει να γίνονται για να μην έχουμε τα φαινόμενα που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια και στην πόλη του Ηρακλείου.
3: Κυρία Ορφανάκη, το είμαστε έτοιμοι πραγματικά είναι πληθυντικός. Το είμαστε έτοιμοι και Δήμος Ηρακλείου σημαίνει και Δημότητας Ηρακλείου. Και θα καταλάβετε παρακάτω. Υπάρχουν γενικά μέτρα προληπτικά σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή όταν αναμένονται βροχοπτώσεις με συνολικά πλημμυρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Ο κάθε ένας από εμάς θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα φρεάτια στο σπίτι μας δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά. Ίσως η ΔΕΙΑΗ αυτή τη στιγμή, όσα είναι της ΔΕΙΑΗ, στην πλειοψηφία τους είναι η πρώτη ή και δεύτερη φορά που τα καθαρίζει. Δεύτερον, πρέπει να ελέγχουμε τις υδροροές και τα φρεάτια αποστράγγιση του κτηρίου μας, ώστε να είναι καθαρά, χωρίς σκουπίδια, ξερά φύλλα, φερτά υλικά. Και τελευταίο, θα πρέπει να ασφαλίσουμε αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους του σπιτιού μας που μπορούν να παρασυρθούν και να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. Αυτά λοιπόν είναι μέτρα προληπτικά, γενικά, ατομικά. Πάμε τώρα σε περιπτώσεις αναμενόμενης έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή μας, στο Δήμο Ηρακλείου προκειμένου. Θα πρέπει να ενημερωθούμε πρώτα για την επερχόμενη καταιγίδα. Αυτό να είστε σίγουρος ότι θα ενημερωθείτε είτε από το Red Code, είτε από τις ανακοινώσεις του Δήμου στα site, είτε της περιφέρειας. Οπότε θα πρέπει να απομακρύνετε έγκαιρα οχήματα από επικίνδυνες περιοχές. Δηλαδή, παραπλεύρος ρεμάτων και οδών που στο παρελθόν έχουν πλημμυρίσει ή άλλες οδεύσεις ομβρίων που μπορεί να παρασυρθούν από τη ροή του νερού. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε το πρόγραμμά μας κατά το δυνατόν στις απολύτως απαραίτητες οδικές μετακινήσεις. Σε καμία περίπτωση μην μετακινηθούμε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων.
1: Πάντως όλα αυτά, αυτά που αναφέρετε, συγγνώμη κύριε Καραντινέ, είναι ζητήματα ατομικής ευθύνης μου ακούγονται εμένα πάλι. Και υπάρχουν εικόνες και από ποταμούς οι οποίοι είναι ακαθάριστοι. Μιλάμε για τα έργα που αφορούν το Δήμο. Ως προς αυτά, να αναμένουμε κάτι το επόμενο διάστημα.
3: Εδώ θα σας διορθώσω. Καταρχάς, τα ρέματα δεν τα καθαρίζει ο Δήμος.
2: Είναι περιφέρεια.
3: Είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Mm-hmm. Και προχθές είχαμε μία συνεδρίαση σε ένα τεσόπ και η πλειονότητα τουλάχιστον από την πληροφόρηση που είχαμε των ρεμάτων της περιφέρειας έχουν καθαριστεί. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πληροφόρηση.
2: Όσον αφορά σχάρες ομβρίων που είναι σε δημόσιους χώρους όπως το Πάρκο Γεωργιάδη που έχουν έρθει φωτογραφίες και βλέπουμε ότι έχουν φερτά υλικά, είναι ακαθάριστα.
3: Καθαρίζονται κατά επανάληψη, ειδικά στα πάρκα, διότι προσέξτε να δείτε, στα πάρκα ειδικά, ξέρετε, είναι τα δέντρα, πέφτουν τα φύλλα, την προηγούμενη να το έχει καθαρίσει, θα μπορούν με τα φερτά υλικά να δημιουργηθεί πρόβλημα την επόμενη. Αλλά όταν υπάρχουν αυτές οι οδηγίες των έντονων βροχοπτώσεων, η ΔΕΙΑΗ ή ο κατατόπος υπεύθυνος, μία από τις προτεραιότητες έχει τα πάρκα.
2: Όσον αφορά τώρα την χθεσινοβραδινή βροχόπτωση, είχατε ενημερωθεί εσείς, κύριε Καραντίνα, δηλαδή ο Δήμος περίμενε αυτά τα καιρικά φαινόμενα και είχατε προβεί σε κάποιες ενέργειες, γιατί πολλοί έλεγαν για ασθενείς βροχές. Δεν ήταν και τόσο ασθενείς οι βροχές.
3: Ασθενείς ήταν. Μην ξεχνάτε ότι συζητούμε πλέον με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτές οι βροχές ήταν βάλσαμο. Δεν ήταν κάτι που δημιουργήσανε ούτε προβλήματα, ούτε εκτός από το θέμα το οποίο έθεσε ο εκλεκτός συνάδελφός σας, το οποίο πάλι όμως δεν είναι δουλειά του Δήμου. Οι διακοπές ρεύματος, είπατε.
2: Ναι,
3: δεν είναι δουλειά της ΔΕΔΙΕ. Δεν είναι δουλειά και αυτό του Δήμου.
2: Ναι, ναι, το γνωρίζουμε. Απλά το αναφέραμε επειδή όντως δημιουργήθηκαν προβλήματα.
3: Και σήμερα, το βράδυ, 7, 8, 9 η ώρα, αναφέρονται βροχές. Μπορεί να είναι ασθενείς, μπορεί να είναι έντονες. Προς το παρόν δεν αναφέρονται κατακλυσμία φαινόμενα. Εάν υπάρξει μεταβολή, αυτά ανακοινώνονται στα δελτία της ΕΜΙΣ, μέσω του σταθμού σας, μπορεί να πληροφορηθούν με ανακοινώσεις που δίνει και της περιφέρειας σε περίπτωση που κάτι αλλάξει. Διότι δυστυχώς δεν είναι στατικό. Μακάρι να ξέραμε ότι το βράδυ στο Ηράκλειο θα γίνει κατακλυσμός. Θα είχαμε άλλες οδηγίες. Γι' αυτό έχουν μεγάλη σημασία οι οδηγίες που ξεκίνησα προηγουμένως να σας λέω. Και ενώ θα έπρεπε να τους ξέρουν όλοι, δυστυχώς δεν τους ξέρουν.
2: Να πω κάτι, κύριε Καραντινέ, διαβάζω έτσι μηνύματα ακροατών που έχουν έρθει. Σας τα διαβάζω έτσι ακριβώς και θα τα μεταφέρω. Τα περισσότερα φρεάτια, λέει, που δημιουργούν ζητήματα του Δήμου, είναι αυτά που δημιουργούν ζητήματα, είναι του Δήμου. Μπορείτε να ρωτήσετε τον Αντιδήμαρχο γιατί το καλοκαίρι δεν καθαρίζονται περιοχές που είναι στα ρέματα, όπως ο ποταμός στο Γιώφυρο. Αυτό τώρα είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, θα μας πείτε.
3: Αυτό ακριβώς. Και από ό,τι γνωρίζω, στο Γιώφυρο έχουν γίνει εκτεταμένες παρεμβάσεις. Όχι μόνο καθαρισμού, αλλά και διευθέτησης. Αλλά αυτό δεν θα απαντήσω εγώ για την περιφέρεια, αλλά μέσα από τη συνάντηση που είχαμε προχθές προέκυψε. Διότι συζητήσαμε όλα τα θέματα. Ήταν πυροσβεστική, ήταν η αστυνομία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε οποιαδήποτε ακραίο καιρικό φαινόμενο. Είτε είναι, είμαστε ακόμη, μην ξεχνούμε, στην περίοδο που δεν έχει λήξει η πυροσβεστική, στην ουσία, οι φωτιές. 31-30 του Σεπτέμβρη τελειώνει η περίοδος αυτή. Ελπίζω ότι αυτό το νερό θα είναι και καλό, εάν είναι λίγο και όχι κατακλυσμιαίο, διότι θα δώσει όθηση να φύγονται καινούργια δροσερά χόρτα, γιατί καμιά φορά παρατείνεται η περίοδος η ξηρική, όχι μόνο το Σεπτέμβριο αλλά τον Οκτώβριο.
2: Κρατάω λοιπόν, κύριε Καραντίνε, συνεργασία Δήμου και πολιτών για να έχουμε έτσι μια καλή κατάσταση. Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί ήρθα από έναν ακροατή, τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα, τι εικόνα έχετε να μας δώσετε, πώς πήγε όλο αυτό με τα ακαθάριστα οικόπεδα?
3: Πήγε πάρα πολύ καλά. Και όχι μόνο, και αυτό φαίνεται του αποτελέσματος. Ενώ είχαμε αρκετές, πάρα πολλές φωτιές σε όλη την επικράτεια και δυστυχώς με απώλειες ζώων και στην Κρήτη, στην περιοχή του Ηρακλείου είχαμε μικροσυμβάντα, πτέσματα. Και αυτό είναι και η απώρεια της δουλειάς η οποία γίνεται στον καθαρισμό και των δημοσίων οικοπαίδων και των ιδιωτικών οικοπαίδων. Και θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας, διότι ανταποκρίνονται κάθε χρόνο και περισσότερο.
2: Τελευταία ερώτηση, νομίζω είναι σημαντική και σας αποθεσμεύω, κύριε Καραντινέ, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρωτάει ένας ακροατής, αν απόψε λέει έχουμε μεγαλύτερη βροχόπτωση αυτή που λέτε, μπορείτε να πείτε ότι υπάρχει κάποιο σημείο ότι θα έχουμε πρόβλημα, ή θα πείτε με βεβαιότητα ότι έχετε θωρακίσει ως Δήμος τα επικίνδυνα σημεία?
3: Κοιτάξτε να δείτε, κανείς υπουργός, κανείς αντιδήμαρχος, κανείς δήμαρχος δεν μπορεί να πει ότι η πόλη του είναι θωρακισμένη. Βλέπετε στην Αθήνα πριν μερικά χρόνια δαπανήθηκαν εκατομμύρια υποτίθεται για υπογειοποίηση του ποταμού και είχαμε πλημμύρες, πνιγμούς και τεράστια συμβάντα. Στην Αθήνα πριν από 1-2 χρόνια στο Γηφισό είχαμε δεν μπορεί κανείς όταν είναι κατακρισμιαίο, δηλαδή πέσει μέσα σε μία ώρα βροχή που συνήθως μπορεί να πέφτει ένα μήνα υποψιολογικές συνθήκες, δεν υπάρχει καμία θωράκιση που να πει ότι είναι 100% ασφαλής μία πόλη. Μες. Απλώς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι ξέρουμε, γνωρίζουμε τα σημεία τα οποία έχουμε επικινδυνότητα στο Δήμο Ηρακλείου. Δηλαδή οι διαβάσεις, εάν έχουμε έντονα φαινόμενα, απευθείας αστυνομία με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας ελέγχουμε τη διαβάση του Λυκείου και στον Κατσαμπά παραδείγματος χάρη, για να μην έχουμε φαινόμενα παράστασης από κάποιο που δεν έχει συνείδηση και θέλει να περάσει δεν και καλά, ναι, την ώρα που υπάρχουν τα πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα. Προσέξτε να δείτε, και δεν είναι, και όταν τελειώσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Δηλαδή όταν τελειώσει η καταιγίδα, μπορεί η καταιγίδα να είναι σε περιοχή ορεινή στην ενδοχώρα που η απορροή να γίνεται προς το Ηράκλειο. Mm. Και εκεί λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι και με το αυτοκίνητο απαγορεύεται να κινήσει τότε και με τα πόδια. Διότι μπορεί φερτά υλικά τα οποία δεν φαίνονται να σας τραυματίσουν, ή κάποια λακκούβα η οποία δημιουργήθηκε λόγω της βροχής να σου δημιουργήσει πρόβλημα και σου μπλοκάρει το αυτοκίνητο, ναι, το αυτοκίνητο.
2: Κατανοητό.
3: Μέσα καπιζίδα.
2: Κατανοητό. Κύριε Καραντινά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Και πάμε αμέσως, γιατί έχουμε ήδη αρκετή ώρα και περιμένει τον κύριο Στιακάκη, δικηγόρο. Αυτό που λέγαμε, Δημήτρη, καλώς σας. Καλημέρα, κύριε Στιακάκη. Έπεσε η γραμμή. Θα καλέσουμε ξανά τον κύριο Στιακάκη. Δεν ξέρω τώρα πόσο έτσι ήρεμος τώρα και ασφαλής νιώθεις με όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε.
1: Ξέρεις τι.
2: Δεν το λέω μόνο έτσι για το Ηράκλειο. Θεωρώ ότι για προβλήματα
1: έχουμε. Μιλάμε για τη χώρα στο σύνολο. Γενικά, να σου πω κάτι, είναι αυτό που λέμε συνέχεια. Δεν είμαστε ούτε για καλοκαίρι ούτε για χειμώνα. Το ίδιο πρόβλημα θα εξακολουθούμε να έχουμε. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Αν πας βέβαια σε άλλες πόλεις που η βροχή είναι μέρος της ζωής τους, όπως π.χ. στα Γιάννενα, εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
2: Πάμε. Πάμε, γιατί έχουμε τον κύριο Στιακάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Στιακάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ που περιμένατε. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά. Είχαμε αυτή την υπόθεση που μας έχει, κύριε Στιακάκη, συγκλονίσει και έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Αναφέρομαι όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είχαμε χθες την απολογία των δύο γιατρών, μαραθώνια απολογία. Κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Να το διαβάσω σωστά, εσείς τα ξέρετε και καλύτερα. Δημήτρη Κανάκη, βοήθαμε, δεν θα το πω σωστά.
1: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από αμέλεια.
2: Όχι.
1: Σε έκθεση σε κίνδυνο.
2: Με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ναι.
2: Κατηγορία του ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Στιακάκη?
0: Κοιτάξτε, οι κατηγορίες που θα μπορούσαν να αρμόζουν σε αυτή την περίπτωση, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, mm-hmm, θα ήταν είτε ανθρωποκτονία από αμέλεια, η οποία είναι πλημέλημα, mm-hmm, και έχει ποινή φυλάκιση μέχρι 5 έτη, είναι την πιο ήπια αντιμετώπιση. Ναι. Η επόμενη στη διαβάθμιση κατηγορία θα ήταν έκθεση που είχε αποτέλεσμα το θάνατο του παθόντος, και η πιο βαριά κατηγορία είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, και θα σας εξηγήσω τι σημαίνουν αυτά. Όσον αφορά την ανθρωποκτονία από αμέλεια, που είναι η συνήθις κατηγορία στις περιπτώσεις της ιατρικής αμέλειας, δηλαδή όπου ο γιατρός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του για διάφορους λόγους, η ιατρική πράξη δηλαδή την οποία διενεργεί γίνεται με λάθος τρόπο, να το λέω απλά, και όχι σύμφωνα με τους κοινώς αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης,
2: ναι,
0: επιφέρει το θάνατο κάποιου ανθρώπου, και αυτό είναι η ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η έκθεση η οποία προβλέπεται στον ποινικό κώδικα είναι όταν κάποιος σε οποιαδήποτε περίπτωση, αλλά εδώ μπορεί να γίνει και σε περίπτωση ιατρικής πράξης, με τον τρόπο που διενεργεί κάποια θεραπεία, όπως είναι αυτή η οποία είναι αφιλεγόμενη, εκθέτει κάποιον σε μεγάλο κίνδυνο και το καθιστά βοήθητο, διότι η ίδια η μορφή της ιατρικής πράξης ενέχει σοβαρούς κινδύνους, και με τον να τη χρησιμοποιεί δημιουργεί κίνδυνο ζωής για τον ασθενή. Όταν αυτή επιφέρει θάνατο, δηλαδή καταλήξει ο ασθενής εξαιτίας της αυτής της συμπεριφοράς του γιατρού, προβλέπεται ποινή κάθριξη μέχρι 10 έτη. Αντίθετα, στην ανθρωποκτονία με πρόθεση, αυτό που λέμε με πρόθεση και με ενδεχόμενο δόλο, ενδεχόμενος δόλος είναι σε διάκριση με τον άμεσο δόλο, δηλαδή όταν στον άμεσο δόλο άλλος θέλει να σκοτώσει τον άλλον. Mm-hmm. Στον ενδεχόμενο δόλο του περνάει από το μυαλό ότι μπορεί και να οδηγήσει σε θάνατο και αυτός προκειμένου να μην χάσει τα χρήματα ή να το ρισκάρει και mm-hmm. προχωράει στην ιατρική πράξη και πέφτει ο θάνατος. Δηλαδή είναι ενδεχόμενος ο θάνατος, όχι στο μυαλό του ότι μπορεί να συμβεί και το αποδέχεται, σου λέει εγώ θα προχωρήσω ακόμα και αν είναι επικίνδυνο για να πεθάνει.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτή λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι τώρα η κατηγορία και σας τα λέω πολύ απλοποιημένα.
2: Καλά κάνατε. Για να τα καταλαβαίνουμε και εμείς και οι ακροατές, γι' αυτό ακριβώς και σας καλέσαμε, επειδή και εμείς δεν καταλαβαίνουμε αυτές τις λεπτομέρειες και αυτά που μας λέτε.
1: Για να καταλαβαίνουμε πού πηγαίνει η υπόθεση. Εδώ πέρα γιατί ποινή φυλάκιση μιλάμε.
0: Ισόβια κάθεξη.
2: Αυτό, κύριε Στιακάκη, υπάρχει περίπτωση όλο αυτό που συζητάμε, συγγνώμη, δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο, στην πορεία με άλλα στοιχεία προφανώς, δεν ξέρω τι, να αλλάξει.
0: Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Να αλλάξει και το πιθανότερο είναι ότι η υπόθεση θα εισαχθεί έτσι στο ακροατήριο, αλλά το δικαστήριο που θα τη δικάσει και θα είναι μεικτό ορκωτό δικαστήριο, δηλαδή από 7 δικαστές, 4 ενόρκους και 3 τακτικούς δικαστές, πρωτοδίκες, που θα το δικάσει σε πρώτο βαθμό, έχει την εξουσία να τροποποιήσει την κατηγορία αν θεωρήσει ότι με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν οι κατηγορούμενοι ναι μεν έκαναν μεγάλη ανοησία, ναι μεν έκαναν μεγάλη βλακεία, ναι μεν χειρίστηκαν εντελώς λάθος το πράγμα και δεν ήταν, αλλά δεν αποδεχόντουσαν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό είναι πολύ λεπτό σημείο, διότι πολλές φορές λέμε μα είναι τόσο παρακινδυνευμένο αυτό που έκανες που αποκλείεται να μην σου πέρασε από το μυαλό ότι εν τέλει θα πεθάνει ο άνθρωπος. Εάν αποδειχθεί αυτό θα έχουμε καταδίκη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως και τώρα είναι η κατηγορία με ενδεχόμενο δόλο, διότι το πρόβλεψες αλλά δεν φρόντισες να το αποφύγεις και αποδεχόσουν ότι και να πεθάνει εγώ θα προχωρήσω. Δεν σταματάω.
2: Δεν
0: αυτό
2: ξέρω,
0: είναι ενδεχόμενος δόλος.
2: Ναι, κύριε Στιακάκη, δεν ξέρω κατά πόσο παίζει και ρόλο αν αποδειχθεί η καθυστέρηση. Πώς να σας το εξηγήσω τώρα, ότι φέρεται, δεν το ξέρουμε, ότι ο άνθρωπος ήταν πάνω από μία μισή ώρα εκεί, χωρίς να έχουν γίνει τα απαραίτητα πρωτόκολλα με κάρπα, πνιδωτή, ότι καθυστέρησε να κληθεί το ΕΚΑΒ. Αν αποδειχτούν αυτά, και αυτά δεν είναι στοιχεία που θα.
0: Αυτά μπορεί να τα δει κάποιος και έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν τόσο στιγμή και αδιάφορη η αντιμετώπιση και που να δείχνουν ότι αυτοί αποδεχόντουσαν ακόμα και να πεθάνει, εδώ πρέπει εμείς να καλυφθούμε και όχι να τον σώσουμε. Εάν αυτά τα στοιχεία αποδειχθούν και επαναλαμβάνω θα υπάρχουν από το ίδιο το μηχάνημα, από τις καταθέσεις των μαρτύρων, από τις αντιφάσεις που έχουν πέσει κατηγορούμενοι, όλα αυτά θα βγουν στο φως της.
1: Και από τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρίτου ενδεχομένως.
0: Ναι, αυτό δεν ξέρω τώρα που μπορεί να βοηθήσει, αν αυτοί επικοινώνησαν και τι είπαν, ας πούμε.
1: Σε κάποιο,
0: αλλά προσέξτε να δείτε, η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που θα διαταχθεί τώρα δεν θα έχει μέσα συνομιλίες. Δεν μπορεί εκ των υστέρων να πάρουν υλικό ηχητικό από τις συνομιλίες. Θα πάρουν μόνο ποιος μίλησε με ποιον, τα στοιχεία επικοινωνίας.
1: Επειδή δεν το γνωρίζω το θέμα σχετικά με την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, μπορούν και σε τι άλλη πρόσβαση μπορούν να έρθουν οι αρχές? Τι άλλη πρόσβαση, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Εγώ πιστεύω ότι το κύριο που θα είναι από το ίδιο το μηχάνημα, πόση ώρα και οι ενδείξεις που είχε μετά αυτός, αν είχε πάθει ανακοπή, αν είχε ταχυπαλμία, δηλαδή πράγματα τα οποία συνέβαιναν τη στιγμή που ήταν
2: η διάρκεια της εξέτασης.
0: Αυτό θα είναι πολύ διαφωτιστικό. Δηλαδή κυρίως αυτό είναι το μέγεθος.
2: Λέγατε πριν, αλλά δεν το ολοκληρώσατε, γιατί σας έκανε την ερώτηση ο Δημήτρης, γιατί εγώ δεν μπορώ τώρα να το κάνω. Απ' τη μία είπατε, αν αποδειχτεί ότι υπήρξε καθυστέρηση, ότι υπήρξε λάθος κατά την άφηξη, τη μεταφορά.
0: Ναι, είπα και ότι μπορεί να το δεις και έτσι αλλιώς.
2: Πώς είναι το αλλιώς?
0: Να ειδωθεί. Και το αλλιώς είναι ότι ήταν τόσο αμελείς που πήραν λάθος αποφάσεις, αλλά δεν αποδεχόντουσαν, ναι. Δεν τους είχε περάσει από το μυαλό ότι θα πέθανε κιόλας.
1: Εδώ μιλάμε για ενδεχόμενο δόλο,
0: Ο ενδεχόμενος δόλος ουσιαστικά είναι ότι αποδέχομαι το ενδεχόμενο να πεθάνει ο άλλος. Η αμέλεια είναι ότι βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα και πιστεύω ότι εν τέλει δεν θα πεθάνει, αλλά αυτό το πιστεύω μου είναι εντελώς ανόητο. Είναι εντελώς αφελές, είναι εντελώς έξω από τις ιατρικές γνώσεις που θα έπρεπε να έχω, ότι είμαι ένας ανεπαρκής ο οποίος δεν κάνω σωστή εκτίμηση της κατάστασης από έλλειψη γνώσης και από ότι δεν λαμβάνω σωστές αποφάσεις. Αυτή είναι η αμέλεια. Ο ενδεχόμενος δόλος θέλει, προβλέπω ότι θα γίνει, ότι θα πεθάνει ο άνθρωπος και εγώ λέω ότι εγώ θα συνεχίσω να κάνω την ιατρική πράξη και το ρισκάρω.
2: Μπορεί,
0: έτσι είναι απλοϊκά οι δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις.
2: Και κλείνοντας, κύριε Στιακάκη, εκτός αν θέλετε εσείς να προσθέσετε, μπορεί έτσι με αυτά τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να μεταφερθεί ευθύνη στο ΕΚΑΒ και με την πείρα που έχετε από αυτά που έχετε διαβάσει?
0: Γιατί έχει προκύψει ότι υπήρξε καθυστέρηση?
2: Όχι.
0: Όχι. Δεν θα μεταφερθεί τίποτα από εκεί, ακόμα και αν το ΕΚΑΒ ήθελε κάποιο να ασχοληθεί μαζί του, ότι υπήρχε κραυγαλαία καθυστέρηση και αδιαφορία, θα μπορούσε να πούμε εάν θα είχε σωθεί ο άνθρωπος, δηλαδή να προκύπτει από το υλικό ότι ο άνθρωπος αυτός αν είχε το ΕΚΑΒ, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολύ νωρίτερα, θα είχε σωθεί η ζωή του. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι παίζει και δεν είναι αδιάφοροι. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του μέσα εκεί και ήταν... ήταν τελειωμένο όταν...
2: Ναι. Αυτές οι υποθέσεις, κυρία Στιακάκη, και κλείνουμε με αυτό από την πείρα σας, είναι χρονοβόρες?
0: Κοιτάξτε, το δικαστήριο, εφόσον αυτή είναι προφυλακισμένη, δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 18 μήνες. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει σε χρόνο μεγαλύτερο από τους 18 μήνες από σήμερα.
2: Ναι.
0: Αυτό όμως δεν το αφήνουν να πάει στους 18, θα γίνει γύρω στους 13-14 μήνες το αργότερο από τώρα.
2: Ναι.
0: Και η εκδίκαση της υπόθεσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τη συμπλήρωση του 18 μήνου, ώστε να μην αφαιθούν ελεύθεροι. Επομένως, να υπολογίζεται ότι περίπου σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουν ολοκληρωθεί η ανάκριση, θα έχει σταλεί η υπόθεση για προσδιορισμό για να οριστεί η ημερομηνία.
1: Κύριε Στιακάκη,
0: αυτό
1: μια...
0: βέβαια δεν προεξοφλεί ότι αυτοί θα παραμείνουν προφυλακισμένοι και μέχρι το τέλος της, μέχρι να γίνει το δικαστήριο, διότι μπορεί να κάνουν μία αίτηση αποφυλάκησης, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι ύποπτη φυγής, μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία που να αμβλύνουν κατά κάποιο τρόπο την ευθύνη τους κλπ. Και να αποφυλακιστούν από την ίδια την ανακρίβεια τον ανακριτή που τους προφυλάκησε.
1: Με την
0: δεν είναι βέβαιο δηλαδή ότι θα παραμείνουν στη φυλακή μέχρι το δικαστήριο.
1: Κύριε Στιακάκη, γρήγορα μία τελευταία, με την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ. Τέτοιες υποθέσεις οι οποίες έχουν έτσι ένα έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και έντονες αντιδράσεις, δεν μιλάω μόνο για αυτές συγκεκριμένα, επηρεάζουν οι κοινωνικές, η κοινωνική ένταση και η κοινωνική κατακραυγή της αποφάσης του δικαστηρίου? Δεν μιλάω για αυτήν την υπόθεση, μιλάω γενικά. Ή να φέρουν μια έξτρα πίεση στο δικαστικό σώμα?
0: Κοιτάξτε, οι δικαστές και κυρίως οι ενορκοί είναι και αυτοί οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα είναι πάνω στην έδρα και είναι και αυτοί οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθε. Θα πάνε στο δικαστήριο έχοντας και αυτή μια εικόνα, την οποία εικόνα σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνουν τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτά που ακούνε και διαβάζουν όπως όλοι οι άνθρωποι διαβάζουμε. Το γεγονός ότι θα είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει λάβει υψηλή δημοσιότητα είναι σημαντικό για να ενδιαφερθεί κάποιος και να το προσέξει περισσότερο. Όμως από τη στιγμή που ξεκινάει η δίκη και είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πάνω στην έδρα, επειδή τα έχω ζήσει και ξέρω έχω μιλήσει μετά με ανθρώπους
1: που έχουν συμμετάσχει
0: ως ένορκοι κλπ. Αυτό που ασχολείται ο δικαστής και ο ένορκος είναι τα στοιχεία της δικογραφίας όπως αναπτύσσονται. Γιατί υπάρχουν λεπτομέρειες που τώρα η κοινή γνώμη δεν γνωρίζει και αυτές που θα προκύψουν, αλλά και δεν την μπορεί να τις αξιολογήσει. Εάν όμως γίνει η δίκη και έρθουν πραγματογνώμονες γιατροί και διάφοροι άλλοι και εξηγήσουν στους δικαστές τι σημαίνει το ένα και το άλλο και πώς έγινε ο μηχανισμός του θανάτου και τι είναι αυτό που προκάλεσε και αν ο γιατρός θα μπορούσε να έχει λάβει υπόψη του το ένα ή το άλλο, είναι τόσες χιλιάδες λεπτομέρειες που θα προκύψουν στο δικαστήριο, που δεν μπορούμε να πούμε από τώρα ότι επειδή δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή έχει λάβει δημοσιότητα θα επηρεάσει αυτό και τη χρήση στο δικαστήριο.
1: Απλά ήταν μια γενική μου απορία και για άλλες υποθέσεις που έχουν έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω και γενικά σας απαντώ ότι, ότι η υπόθεση αυτή τη στιγμή που θα ξεκινήσει έχει τη δική της πλέον φυσιογνωμία. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε τώρα στα μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα και μένει στα στοιχεία και στη λεπτομέρειά τους. Και γι' αυτό μπορεί τα συμπεράσματα που θα βγουν να είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που τώρα πιστεύουμε. Ναι.
2: Κυρία Σταϊκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι μας βοηθήσατε και εμάς και τους ακροατές να καταλάβουμε κάποια πράγματα νομικά. Έτσι, το πλαίσιο αυτό που εμείς δεν το γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: 12 η ώρα φεύγουμε, δίνουμε τη σκητάλη στη Μαρίνα Μανολακάκη μεταξύ μας. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Ραψομανίκης με το Newsroom, κεντρικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιώργος Κουλτσιδάκης 3 με 5 με την αθλητική σας ενημέρωση. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 17 ημερών βρέφος στο Βενιζέλιο. Νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την πέμπτη η απολογία της 18χρονης μητέρας. Η 18χρονη ήταν γνώριμη του χαμόγελου του παιδιού. Κακοποιούνταν από την οικογένειά της από όταν ήταν παιδί, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος. Τους λόγους που οδήγησαν στην παρέτησή του από την παράταξη δικαίωμα στην πόλη του Αλέξη Καλοκαιρινού εξήγησε στο Creta One 102,3 ο Μαρίνος Τακιντζής. Βλήμα εντοπίστηκε σε οικόπεδο στο κέντρο των Χανίων, στο σημείο πυροτεχνουργή του στρατού. 16χρονος έπεσε σε χαράδα με το αυτοκίνητό του στο Ρέθυμνο, τραυματίστηκε ελαφρά. Στη φυλακή το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μαραθώνιες οι απολογίες τους. 8 νεκροί ανάμεσά τους και παιδιά από την κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γάζα, πάνω από 60 αγνοούμενοι. Άστατος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειος 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
8: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μία ημέρα που ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο για ακόμη μία ημέρα ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι τη μία. Στην άλλη πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου έχουμε τον Αντώνη Τσαμπίνο, ενώ στη ρύθμιση της εικόνας έχουμε τον Άκη Απόστολο Γεωργάκη. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του creta1.gr, όπου μέσω live streaming μπορείτε τόσο να μας ακούτε όσο και να μας βλέπετε πατώντας δύο κουμπάκια, το ένα κόκκινο και το άλλο μπλε. Λίγο παρακάτω θα δείτε και μία φόρμα επικοινωνίας όπου μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, ενώ μηνύματά σας μπορείτε να μας στέλνετε και στα social media, σε Facebook, Instagram, TikTok, ενώ για τους πιο παραδοσιακούς μπορείτε πάντα να μας καλείτε στο τηλέφωνο 28 10 383 282. Θα ξεκινήσουμε όμως τη μέρα μας σήμερα με ένα διαφορετικό θέμα και θα περάσουμε αμέσως στον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη, ο οποίος είναι ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, και θα συζητήσουμε έτσι λίγο μαζί να δούμε πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ηρακλείου μετά και την ανάληψη του έργου από τον εργολάβο. Κύριε Τσαγκαράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Θέλω να μας πείτε, κύριε Τσαγκαράκη, αρχικά πώς πάει το πρώτο διάστημα της αποκομιδής των σκουπιδιών. Γνωρίζουμε ότι το Ηράκλειο δυστυχώς πάσχει σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολλοί είναι οι πολίτες οι οποίοι συνεχώς αναφέρουν προβλήματα και πλέον είναι σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο εργολάβος στην αποκομιδή των σκουπιδιών, οπότε πιστεύω ότι ίσως έχετε σχηματίσει πλέον μία εικόνα, το πρώτο δείγμα.
1: Λοιπόν, η εικόνα είναι πολύ καλή. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έχουμε μετά από 3 μήνες συνεργασίας με τον εργολάβο, έχουμε καταφέρει να βρούμε τα πατήματά μας, το Ηράκλειο έχει καθαρίσει, αυτό λένε οι πολίτες και όχι εγώ. Δεν είμαστε στο 100%, όποιος το ισχυριστεί θα είναι λάθος. Φυσικά και έχουμε προβλήματα, φυσικά και δημιουργούνται μεμονωμένα προβλήματα, φυσικά και θα υπάρχουν παράπονα, αλλά τα παράπονα που υπήρχαν και τα παράπονα που δικαιολογημένα είχαν οι συμπολίτες μας στο προηγούμενο διάστημα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Τα προβλήματα δεν μπορούνται ποτέ να σταματήσουν. Η καθαριότητα είναι ένα δυναμικό, είναι πάρα πολύ δυναμική. Μερικές ώρες να μην επέμβουμε κάπου δημιουργείται πρόβλημα. Δεν είναι σαν τις άλλες υπηρεσίες που έχεις το περιθώριο να το σκεφτείς και να δράσεις. Εμείς δεν μπορούμε καλά να σκεφτούμε. Αλλά θεωρώ ότι όλοι οι συμπολίτες μας έχουν δει μια τελείως διαφορετική εικόνα στο Ηράκλειο, το λένε οι ίδιοι. Το κάνουν καθημερινά με μηνύματα, με αναρτήσεις. Που λένε για την προσπάθεια που έχει γίνει και το πόσο έχει αλλάξει η ίδια η πόλη.
0: Κύριε Τσαγκαράκη, βέβαια θα σταθώ σε κάποια σχόλια και κάποιες δημοσιεύσεις που έχω δει στα social media. Κάποιες περιοχές φαίνεται να αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, να παραμένουν για αρκετές μέρες τα σκουπίδια σε ξεχυλισμένους κάδους, εικόνες που είχαμε δει και μέσα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και πέρυσι το καλοκαίρι. Αυτό που πιστεύετε ότι οφείλεται, δεν είναι παρκές το προσωπικό προκειμένου να καλύψει όλες τις περιοχές και τις ανάγκες?
1: Μα δεν συμβαίνει αυτό. Το που λέτε πολλές μέρες δεν συμβαίνει πλέον. Και σας προκαλώ να βγούμε έξω, να πάμε μαζί, να το δούμε. Το να υπάρξει ένα μεμονωμένο πρόβλημα, ας πούμε, αλλάξαμε ένα οδηγό σε μια βάδια, δεν ήξερε ένα κάδο. Μείνανε 3 μέρες τα σκουπίδια σε έναν κάδο. Μόλις τον ανακαλύψαμε δεν ξανάγινε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοια μεμονωμένα προβλήματα που αντιμετωπίζονται όμως όλα. Δεν έχουμε πλέον αυτά τα προβλήματα που είχαμε παλιά. Ναι, έχουμε έλλειψη σε οδηγούς. Ναι, Αλλά και φανταστείτε να μην υπήρχε αυτή τη στιγμή ο εργολάβος που έχει αναλάβει ένα μέρος της αποκομιδής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι, μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα είναι σημειακά και μεμονωμένα και κάθε τι έχει κάτι από πίσω. Σας είπα, είναι πολύ δυναμικό. Αυτό που περιγράφεται για πολλά προβλήματα δεν υπάρχει. Και προκαλώ και εσάς, αλλά και όποιον συμπολίτη μας θέλει, να περπατήσουμε μαζί, να δούμε τις περιοχές, να δούμε πού υπάρχουν προβλήματα.
0: Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει έτσι πάλι από τον κόσμο μία καχυποψία σχετικά με το αν θα πετύχει?
1: Όχι. Δεν πιστεύω ότι τίποτα τέτοιο. Ο κόσμος, τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πάρα πολύ θετικά. Ότι ναι, έχει πετύχει ήδη. Και αυτό σε διάστημα 2 μηνών. Από 2 μήνες και μετά, αυτό είναι το συμπέρασμα του κόσμου. Και σας λέω, πάντα εγώ έχω μάθει να είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Έχω μάθει να μην είμαι στο γραφείο μέσα, αλλά να γυρίζω και να επισκέπτομαι όλες τις περιοχές. Πάντα θα δημιουργηθούν προβλήματα. Μικρά. Οι πολίτες ίσα με παίρνουν τηλέφωνο, μας επισημαίνουν κάποια μεμονωμένα προβλήματα και μας λένε πηγαίνετε εκεί και εκεί, σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε το υπόλοιπο κομμάτι, δείτε και αυτό και δρούμε και εκεί. Αυτό γίνεται καθημερινά. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους πολίτες. Βέβαια δεν έχουμε μάθει σαν πολίτες να σεβόμαστε την καθαριότητα. Δημιουργούμε πολλά προβλήματα εμείς οι ίδιοι. Αποκτήσουμε παιδεία πάνω σε αυτό το θέμα, η πόλη θα αλλάξει εντελώς και ο Δήμος θα χρειάζεται τα μισά μέσα που έχει τώρα για να καθαρίσει την πόλη. Αλλά αυτό είναι στους πολίτες. Είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι σε μια προσπάθεια να καθαρίσει η πόλη δεν φτάνει μόνο η προσπάθεια του Δήμου. Χρειάζεται και η προσπάθεια των πολιτών. Και όταν λέω την προσπάθεια, δεν λέω τίποτα σπουδαίο. Να βάζουμε τις σακούλες μέσα στους κάδους απορριπμάτων. Να μην τα αφήνουμε ανοιχτούς στους κάδους. Να μην πετάμε όπου βρούμε, ό,τι βρούμε. Δεν είναι ένας απέραντος σκουπιδός όπως η πόλη. Πλέον φαίνεται αυτό. Ότι η πόλη είναι καθαρή. Άρα πρέπει να τη σεβαστούμε και να την κρατήσουμε καθαρή. Δεν γίνεται να έχουμε 3 διαφορετικές δράσεις στα ογκώδη, ας πούμε, και ο άλλος να τα πετάει όπου βρει. Αυτό δεν σέβεται την πόλη, δεν σέβεται το γείτονά του. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Αν μάθουμε λοιπόν και αποκτήσουμε παιδεία όλοι οι πολίτες αυτής της πόλης, όλοι εμείς, τότε θα δούμε και μια τελείως διαφορετική πόλη.
0: Οπότε ακόμη και στο κομμάτι των ογκωδών, από ό,τι καταλαβαίνω, παρόλο που υπάρχουν συγκεκριμένα τηλέφωνα για τους πολίτες, για να καλούν στο Δήμο προκειμένου να αναλάβετε εσείς την μεταφορά αυτών των αντικειμένων, δεν καλούν στο τηλέφωνο. Αυτό μου δίνεται να καταλάβω.
1: Καλούνε. Όχι, όχι. Καλούνε, κάποιοι πολίτες καλούν, φυσικά. Και να σας ενημερώσω ότι πλέον έχουμε φτάσει όταν επισημανθεί ένα αντικείμενο μέσα στο επόμενο 24ωρο, το πολύ 48 ώρες απομακρύνεται. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε πάρα πολύ καλούς χρόνους πλέον απομάκρυσης αντικειμένων. Αλλά το θέμα είναι να μην βγει καθόλου έξω. Αυτό ζητάμε. Εμείς δεν θέλουμε να βλέπουμε καθόλου αντικείμενα έξω. Θέλουμε, αυτό είναι το τέλειο. Γι' αυτό έχουμε την υπηρεσία που στέλνουμε, μπορούμε να πάμε από το σπίτι του συμπολίτη μας να πάρουμε τα πράγματα. Υπάρχει το τηλέφωνο, υπάρχει η εφαρμογή που στο site του Δήμου μπορεί να μπει κάποιος να δηλώσει το αντικείμενο και εμείς τον παίρνουμε τηλέφωνο και αυτό έχει φτάσει σε πολύ καλά επίπεδα. Μέσα στις επόμενες 3 μέρες έχει επικοινωνήσει, έχουμε πάει από το κάθε σπίτι, άρα και αυτό πάει πάρα πολύ καλά και θα πάει ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, πλέον έχουμε καλά βήματα, σταθερά βήματα. Θέλουμε όμως και τη βοήθεια του πολίτη για να πάμε ακόμα πιο μπροστά.
0: Κύριε Τσαγκαράκη, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, να μην σχολιάσω σχετικά με ένα μήνυμα ενός ακροατή που απευθύνεται στην ουσία σε εσάς και λέει ότι θα περίμενε κανείς με 8,5 εκατομμύρια σύμβαση με τον εργολάβο να μην υπάρχουν ούτε μεμονωμένα προβλήματα. Σαν να σας λέει δηλαδή.
1: Ναι, δεν είναι. Αυτό δεν στέκει, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Τα προβλήματα τα δημιουργούμε εμείς οι πολίτες, θα λύνει η υπηρεσία καθαριότητας. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν μονομένα προβλήματα. Αυτό είναι ανέφικτο. Για να μιλάμε, να λέμε αλήθειες και όχι ψέματα. Προβλήματα θα υπάρχουν πάντα, τα οποία τα δημιουργούμε όμως εμείς. Δεν δημιουργούνται από μόνα τους. Άρα, σέβομαι απόλυτα τη γνώμη του πολίτη αυτού, αλλά δεν είναι εφικτό. Και τα 8,5 εκατομμύρια που περιγράψατε δεν είναι πολλά χρήματα όταν σκεφτεί κανείς ότι η υπηρεσία καθαριότητας χρειάζεται το χρόνο 30 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή είναι 30 τα εκατομμύρια που ξοδεύει η υπηρεσία καθαριότητας για την αποκομιδή των απορριμμάτων όλης της πόλης και όχι 8,5. Τα 8,5 είναι η μισή πόλη, αυτό που έχει αναλάβει ο εργολάβος. Τα υπόλοιπα τα χρειάζεται η υπηρεσία καθαριότητας. Άρα δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Μπορεί όποτε θέλει να με πάρει ο πολίτης, είναι στη διάθεσή του, να το συζητήσουμε, να το πάρω μαζί μου, να το δει και αυτό για να καταλάβει πόσο δύσκολο αυτό είναι το κομμάτι που λέγεται αποκομιδή.
0: Μία ερώτηση τώρα, θα προσπαθήσω έτσι να πω όσο πιο σύντομα γίνεται τα μηνύματα των ακροατών. Μιλάνε για παράνομο παρκάρισμα στην ουσία στους πεζόδρομους από τα μηχανήματα που έχει ο εργολάβος. Η ερώτηση είναι η εξής. Δεν διαθέτει μηχανοστάσιο όπως προβλέπεται από τη σύμβαση προκειμένου να παρκάρουν τα οχήματα?
1: Μα τι λέτε τώρα. Φυσικά και διαθέτει μηχανοστάσιο. Τι είναι αυτό? Εννοείται ότι διαθέτει μηχανοστάσιο και έχει πάρα πολλά οχήματα για να παρκάνε. Δεν υπάρχει πουθενά παράνομο παρκάρισμα, πουθενά, να το ξαναπώ. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος που γίνεται η αποκομιδή στο κέντρο της πόλης είναι με τη διαδικασία των ραντεβού, που τι σημαίνει, προσπαθώντας να μην αφήνουμε σκουπίδια στην πόλη μέσα, έχουμε συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένα ραντεβού που σταθμεύουν τα απορριμματοφόρα, οι πολίτες πηγαίνουν στο συγκεκριμένο ραντεβού, πετάνε τα σκουπίδια τους και απομακρύνονται αμέσως. Έτσι η πόλη δεν επιβαρύνεται με τα σκουπίδια. Το σύστημα αυτό θα επεκταθεί το επόμενο διάστημα, θα βάλουμε και άλλα ραντεβού ώστε να αφαιρέσουμε και κάποιους κάδους που υπάρχουν ακόμα στο κέντρο, ώστε να κάνουμε ακόμα καλύτερα την αποκομιδή και την απομάκρυνση των απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης. Δεν υπάρχει πουθενά στάθμευση για άλλο λόγο, μόνο για ραντεβού, το οποίο είναι 1/4 για το συγκεκριμένο λόγο.
0: Οπότε, κύριε Τσαγκαράκη, σχετικά με το σχόλιο ενός άλλου ακροατή, ότι πριν από μερικές μέρες, την 25η Αυγούστου, περνούσε ένα απορριμματοφόρο χωρίς να κάνει στάσεις όμως προκειμένου να μαζέψει σκουπίδια. Ήταν στο πλαίσιο των ραντεβού, περνούσε για να πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή?
1: Φυσικά. Φυσικά, μα αυτό γίνεται κάθε μέρα. Ό,τι κυκλοφορεί στο κέντρο το βλέπει κάθε μέρα. Εννοείται ότι περνάει από την 25 Αυγούστου και έχει συγκεκριμένες ώρες ραντεβού. Για παράδειγμα, στην Ήδης έχουμε 10 διαφορετικές ώρες ραντεβού την ημέρα. Στη Μιλάτου έχουμε άλλες 10. Παράδειγμα λέω. Στην Πεδιάδος έχουμε 6. Στο Νεότε έχουμε 7. Διαφορετικές ώρες.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, βέβαια, επειδή έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, κάποιοι λένε ότι στην ουσία νύπτεται τα σχήρα σας, ρίχνετε όλη την ευθύνη στον πολίτη και εσείς ως δημοτική αρχή λέτε πως δεν έχετε ευθύνη. Θα σας ρωτήσω όμως κάτι άλλο σχετικά με δρόμους οι οποίοι...
1: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Δεν συμμερίζομαι την άποψή σας.
0: Αυτό
1: την πρώτη
0: είναι...
1: και την κύρια ευθύνη την έχουμε εμείς και την έχουμε καθημερινά. Και όχι μόνο την έχουμε εμείς, κάνουμε τα πάντα και θα τα κάνουμε, θα εξακολουθήσουμε να τα κάνουμε για να κρατάμε καθαρή την πόλη. Άρα δεν ισχύει αυτό.
0: Στο σύνολο των δημοτών.
1: Την πρώτη ευθύνη την έχει η υπηρεσία. Η υπηρεσία πρέπει να καθαρίσει την πόλη. Η υπηρεσία. Άρα εμείς, οι πολίτες είμαστε συνυπεύθυνοι, όλοι οι πολίτες, και εγώ μέσα και εσείς μέσα, για τον τρόπο που λειτουργούμε σε αυτό το κομμάτι, για την παιδεία που έχουμε. Και σε αυτό είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι.
0: Σχετικά τώρα με κάποια σημεία, όπως διαβάζω στο κυκλικό κόμβο, κοντά σε γνωστό πολυκατάστημα που παραμένουν στο πλάι του δρόμου σκουπίδια πολύ συχνά, όπως επίσης και στην Αλικαρνασσό, στο σημείο της Λαϊκής, γράφει εδώ ένας ακροατής.
1: Κυκλικό κόμβο, θα μου πείτε συγκεκριμένα το κυκλικό κόμβο, να σας απαντήσω.
0: Κοντά σε γνωστό πολυκατάστημα επίπλων που έχει ανοίξει σχετικά πρόσφατα, να μην αναφέρουμε το όνομα για λόγους διαφήμισης.
1: Κυκλικό κόμβο, θα μου πείτε.
0: Τώρα να σας πω,
1: να δω το πρόβλημα, να δω αν το ξέρω, να σας απαντήσω.
0: Επειδή δεν γνωρίζω ακριβώς το δρόμο, δεν θέλω να πω και το όνομα. Είναι ένα γνωστό πολυκατάστημα το οποίο βρίσκεται μετά την Αλικαρνασσό. Έχει ανοίξει σχετικά πρόσφατα, έχει διάφορα είδη για το σπίτι.
1: Ναι, ωραία.
0: Όπως επίσης και στην Αλικαρνασσό.
1: Μα τι πρόβλημα υπάρχει εκεί?
0: Ότι υπάρχουν σκουπίδια στο πλάι του δρόμου. Αυτό αναφέρει ακροατή.

0: προσωπικό να επέμβουν παντού. Δεν γίνεται. Θα υπάρχουν τέτοια σημεία. Άρα, με την υπόδειξη του πολίτη, εμείς θα επέμβουμε άμεσα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία και εμείς είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να επέμβουμε άμεσα.
1: Προτρέπεται λοιπόν όλους τους πολίτες να καταγράψουν ποια σημεία έχουν πρόβλημα, ποια σημεία αντιμετωπίζουν έτσι παραπάνω ρύπανση, προκειμένου να επιληφθείτε των θεμάτων. Αυτό νομίζω καταλαβαίνουμε πολύ ξεκάθαρα. Τώρα θέλω να σας κάνω μία άλλη ερώτηση, γιατί γίνεται έτσι έντονα συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Να μου πείτε τι γνωρίζετε εσείς σχετικά με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Όλο το προηγούμενο διάστημα πολλοί πολίτες πήγαιναν μπουκάλια, τα κιασεδάκια, όλα αυτά της συσκευασίας, προκειμένου να τα ανακυκλώσουν και να πάρουν πίσω τα κουπόνια που έδιναν για τα σούπερ μάρκετ. Πολλοί λοιπόν πλέον αναρωτιούνται, και μετά από το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει, τι συμβαίνει. Ο Δήμος έχει αρμοδιότητα πάνω στα σπιτάκια της ανακύκλωσης?
0: Ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα στα σπιτάκια αυτά. Μα καμία. Το έχω ακούσει κι εγώ. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Υπάρχει ένα θέμα, το σύστημα που υπήρχε αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει. Από αυτά που γνωρίζω είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια από τον ΕΣΔΑΚ, που είναι υπεύθυνο για τα σπιτάκια αυτά, να επαναλειτουργήσουν, παρόλο ότι ο εργολάβος έχει φύγει, ο εργολάβος που τα είχε αναλάβει μετά το σκάνδαλο, όπως είπατε και εσείς. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από τον ΕΣΔΑΚ και πιστεύω ότι μπορεί για αρχή να λειτουργήσουν, χωρίς όμως να δίνουν τα κουπόνια αυτά, αλλά μετά εξετάζεται, αυτή είναι η πληροφορία που έχω, εξετάζεται μια προσπάθεια να καλύψει ο ίδιος ο ΕΔΑΚ το κόστος, ώστε να δίνονται τα κουπόνια και πάλι στους πολίτες. Δηλαδή προσπαθεί να αναλάβει ο ΕΔΑΚ ο ίδιος να λύσει το πρόβλημα.
1: Οπότε δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ξεκινήσουν και πάλι να λειτουργούν. Ο κόσμος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα πρέπει να γυρίσει στην παραδοσιακή ανακύκλωση, που η επόμενη ερώτηση είναι εάν γίνεται κανονικά η συγκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών από διαφορετικό
0: όχημα. Εννοείται ότι γίνεται κανονικότατα η ανακύκλωση των υλικών. Το εργοστάσιο δουλεύει κανονικά. Δεν μπορώ να σας πω για πόσο διάστημα ακόμα, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η δημιουργία ενός άλλου εργοστασίου, που είναι δηλαδή μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα εργοστάσιο το οποίο θα μπορεί να ανακυκλώνει όλα τα υλικά που πετάμε στα σκουπίδια, όλα. Ό,τι μπορεί δηλαδή να πάρει σαν χρήσιμο υλικό κάποιος από τα σκουπίδια, θα μπορεί να το ανακυκλώνει αυτό το εργοστάσιο. Ένα κομμάτι αυτό το εργοστασίου είναι και το εξιστάμενο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει για λίγο, ώστε να μεταξελιχθεί και αυτό σε ΜΑ.
1: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα σκουπίδια θα τα πετάει ο πολίτης σε έναν κοινό κάδο και μετά θα κάνετε εσείς τη διαλογή?
0: Όχι, δεν θα αλλάξουμε τη διαλογή. Όχι. Θα γίνεται όπως είναι και τώρα η διαδικασία, έτσι θα γίνεται και μετά. Γιατί τα σκουπίδια που πάνε κατευθείαν στην ανακύκλωση είναι πιο καθαρά, οπότε θα εξακολουθήσει να γίνεται η ανακύκλωση με αυτόν τον τρόπο, αλλά παράλληλα και από τα σύμμικτα, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, θα ανακυκλώνουμε πάρα πολλά υλικά. Δηλαδή θα έχουμε διπλή ανακύκλωση. Και από το εργοστάσιο ανακύκλωση που θα μετεξελιχθεί, αλλά και από τα σύμμικτα κατευθείαν. Άρα θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών πλέον.
1: Κύριε Τσαγκαράκη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Θα πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Σίγουρα όμως θα τα ξαναπούμε στο μέλλον, γιατί σήμερα μας είπατε ότι θα πρέπει να περιμένουμε και εξελίξεις στο κομμάτι της αποκομιδής, ό,τι αφορά τουλάχιστον την ανακύκλωση. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.
0: Και εσείς.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στα Κρέτα One 102,3 στα FM. Στο μικρόφωνο ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι τη μία. Φύγαμε λοιπόν από το θέμα της αποκομιδής των σκουπιδιών που από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσακαράκης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, το αποτύπωμα είναι θετικό μέχρι στιγμής. Τους πρώτους μήνες, ήδη από τους πρώτους μήνες έχει φανεί η διαφορά στην πόλη του Ηρακλείου. Όμως θα φύγουμε από αυτό το θέμα και θα πάμε λίγο στα της επικαιρότητας, καθώς είχαμε κάποιες εξελίξεις σε δύο θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τον κόσμο και το διαδίκτυο τα τελευταία 24 ώρα. Θα ξεκινήσω όμως με κάτι το οποίο αφορά εδώ την Κρήτη, τοπικό, σχετικά με την κακοποίηση αυτού του βρέφους, των 17 ημερών βρέφους από την 18χρονη, με συγχωρείτε, μητέρα του, το οποίο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η εξέλιξη λοιπόν είναι η εξής, ότι το χαμόγελο του παιδιού βγήκε και αποκάλυψε ότι είχε γίνει αναφορά για κακοποίηση της μητέρας τα προηγούμενα χρόνια. Ήδη από τα 4 της χρόνια η 18χρονη πλέον μητέρα είχε χρειαστεί να αναφερθεί σαν περιστατικό κακοποίησης από το σπίτι της, κάτι το οποίο είχε γίνει το 2013 μέσω ανώνυμης αναφοράς, ενώ το 2022, όταν ήταν 14 ετών, είχε παραμείνει σε νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Όμως να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι δεν υπήρξε στη συνέχεια κάποια ενημέρωση προς τον οργανισμό για την εξέλιξη της υπόθεσης. Βλέπουμε δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε πολλές ακόμη, ότι οι άνθρωποι, τα θύματα τα οποία έχουν υποστεί κακοποίηση, η πιθανότητα να γίνουν μελλοντικά κακοποιητές και από θύματα να γίνουν θύτες είναι εξαιρετικά μεγάλη. Αύριο υπενθυμίζω ότι θα απολογηθεί η 18χρονη η μητέρα, καθώς είχε λάβει προθεσμία. Και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί και εκεί είχαμε εξέλιξη, μεγάλη εξέλιξη, νομίζω το περιμέναμε. Και οι δύο γιατροί κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Μαμούθ απολογίες χαρακτηρίστηκαν, κράτησαν πάρα πολλές ώρες, γύρω στις 18 ώρες συνολικά και για τους δύο. Το

Μα βγήκε σήμερα νωρίς το πρωί, γύρω στις 6 και μισή τις προηγούμενες ημέρες. Φαίνεται ότι έπεφταν εξ αρχής σε αντιφάσεις. Φαίνεται πως αυτά που είχαν πει προανακριτικά με τα στοιχεία τα οποία βγήκαν από τις έρευνες των αρχών δεν μπορούσαν να επαληθευτούν και μάλιστα τα έριξαν και στο ΕΚΑΒ. Κάπου διάβασα κιόλας ότι κάποια στιγμή που η γιατρός αισθάνθηκε αδιαθεσία, έβαλαν το σύζυγό της μέσα στο γραφείο προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από τον ίδιο. Ηρωνία, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση μπήκε ο άνθρωπος μέσα για τις πρώτες βοήθειες, μια χαρά. Όταν κλήθηκε ωστόσο το ΕΚΑΒ, η κατηγορούμενη αντέδρασε και αρνήθηκε να τις παρέχουν τη φροντίδα από το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Ωστόσο, η ίδια φαίνεται ότι συνεχίζει να επιμένει ότι ο Γιώργος Μασονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 4 το απόγευμα και όχι νωρίτερα. Εκείνη απολογήθηκε γύρω στις 8 ώρες. Περίπου τόσες ώρες βρισκόταν στο γραφείο του ανακριτή, ενώ για 4 ώρες απολογούνταν ο ιδιοκτήτης του ιατρείου, ο οποίος βέβαια δήλωσε ότι είχε πλήρη άγνοια για την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ φαίνεται πως υποστήριξε στους δικαστικούς λειτουργούς ότι ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του μετά τις 4 το απόγευμα προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες ανάταξης του τραγουδιστή. Ό,τι και να λέμε παιδιά, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Το αποτέλεσμα είναι ένα. Για πολλούς είναι η πρώτη δικαίωση η προφυλάκησή τους. Αναμένεται να δούμε τι θα γίνει και όταν οριστεί η δικάσιμος.

0: Σήμερα όμως είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026. Βρισκόμαστε στα μέσα ακόμη μιας εβδομάδας και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε ακόμη μία καλεσμένη εδώ στην εκπομπή, την κυρία Σοφία Ζωράκη, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ήριδα, για να μιλήσουμε για μία πολύ όμορφη εκδήλωση η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα. Αν και λίγο καιρός, είμαι σίγουρη ότι κάπως τους έχει σκάσει τους διοργανωτές. Κυρία Ζωράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και όντως έχετε δίκιο, ο καιρός σήμερα κάνει τα δικά του, αλλά δεν θα καταφέρει να μας χαλάσει τη διάθεση.
0: Μιλάμε λοιπόν για μία μουσικοχορευτική εκδήλωση «Χορεύουμε για τη ζωή» απόψε στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στις 9 η ώρα το βράδυ, με αμιγώς φιλανθρωπικό σκοπό, προκειμένου να στηρίξει ο κόσμος

0: στον σύλλογο Ήριδα, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του συλλόγου, ο οποίος είναι ο Σύλλογος για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αυτισμό στο Ηράκλειο. Θέλω να μας πείτε λοιπόν δύο λόγια για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στο Ηράκλειο, σωστά?
1: Το Χορεύουμε για τη Ζωή είναι η πρώτη φορά που οργανώνεται στο Ηράκλειο. Έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια. Κάθε χρόνο γίνεται κάποια εκδήλωση και τα χρήματα πηγαίνουν σε κάποιον οργανισμό που με τη σειρά του προσφέρει κάπου αλλού. Και φέτος οργανώνεται στο Ηράκλειο με πρωτοβουλία 4 σχολών χορού και μία επιπλέον σχολής που μας κάνει την τιμή να έρχεται από την Φλόρινα και πολύ σπουδαίων μουσικών, προκειμένου τα χρήματα να διατεθούν στο σύλλογό μας.
0: Καλά κάνατε λοιπόν και με διορθώσατε, καθώς μάλλον κάπου εκεί μπερδεύτηκα, γιατί πρόκειται για έναν θεσμό που έχει μία μακρά παράδοση και θέλω να μου πείτε λίγο ποιοι καλλιτέχνες θα βρεθούν στη σκηνή απόψε, ποιους καλλιτέχνες θα απολαύσει το κοινό στο Ηράκλειο.
1: Θα έχουμε μαζί μας εξαιρετικούς μουσικούς. Θα είναι ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης, ο Μανώλης Καλικάκης και ο Γιάννης Μαρτσάκης. Επιπλέον θα συμμετέχουν με τα χορευτικά συγκροτήματα 4 σχολές χορού του Ηρακλείου, η σχολή χορού Ερωτοκρίτες, οι χοροκαστρίτες και οι σχολές χορού του κυρίου Περισσινάκη και του κυρίου Μπριντάκη. Και όπως προείπα, μας κάνει τη μεγάλη τιμή ο φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Φλόρινας, ο Αριστοτέλης, να έχουν έρθει 30 χορευτές, προκειμένου να συμμετέχουν και αυτοί και να ανοίξουν την εκδήλωση.
0: Στην ουσία ο κόσμος τι πρέπει να περιμένει ότι θα δει απόψε? Θα δει κάτι το οποίο στηρίζεται στην παράδοση?
1: Ναι, κατά βάση ναι. Θα είναι μια βραδιά με πολύ χορό, πολύ τραγούδι, με πολύ όμορφες στιγμές. Και πέραν από αυτό, πέραν από την απόλαυση του χορού και του τραγουδιού, στόχος είναι να πάρουν μία γεύση και να ακούσουν κάποια πράγματα σχετικά με τον αυτισμό. Οπότε με κάποιο τρόπο θα το συνδέσουμε. Υπάρχει τρόπο σύνδεσης μέσα στην εκδήλωση.
0: Έτσι, δύο λόγια θέλω να πείτε για το σύλλογό σας. Παρόλο που είναι πολύ γνωστός, κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν ποιο ακριβώς είναι το έργο σας.
1: Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Όπως σωστά είπατε, είναι σύλλογος για τα δικαιώματα ατόμων με αυτισμό. Είναι ένας σύλλογος που, παρόλο που είναι νέος, έχει πάρα πολύ έντονη δράση, καθώς όλοι εμείς που τον απαρτίζουμε είμαστε είτε γονείς είτε φροντιστές, είτε και ενήλικα άτομα αυτιστικά, είτε γονείς και φροντιστές αυτιστικών ατόμων, είτε ενήλικοι αυτιστικοί. Ο στόχος μας δεν είναι απλά να μιλάμε για τον αυτισμό. Θέλουμε να δημιουργούμε πράγματα που να έχουν αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων, να κάνουμε δράσεις, να ενημερώνουμε, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και ουσιαστικής συμμετοχής των ατόμων. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το καλοκαιρινό κάμπ, το οποίο έχουμε διοργανώσει 2 χρονιές. Ξεκίνησε πρόπερση, ας το πούμε πιλωτικά, με 14 άτομα. Το καλοκαίρι αυτό που πέρασε απασχόλησε για περίπου ένα μήνα 40 άτομα. Και μπορεί να ακούγεται απλό, καθώς λειτουργούν πάρα πολλά κάμπ, πάρα πολλοί χώροι με δραστηριότητες καλοκαιρινές για παιδιά. Όμως για να μπορέσει να στηθεί ένας τέτοιος χώρος που να μπορέσει να φιλοξενήσει άτομα με αυτισμό, πέραν από την προσπάθεια και τον κόπο, χρειάζονται δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Αν σκεφτείτε ότι για τα συγκεκριμένα άτομα πρέπει να είναι οι φροντιστές περίπου ένας προς έναν. Περίπου ένας φροντιστής για κάθε, ένας εκπαιδευτικός για κάθε παιδί. Για να μπορέσουμε να το προσφέρουμε όλο αυτό, όπως και όλες τις άλλες δράσεις που κάνουμε, χρειαζόμαστε χορηγίες, δωρεές, καθώς και ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτό που κάνουμε και το στηρίζουν με τον οποιονδήποτε τρόπο. Οπότε η σημερινή βραδιά είναι ακριβώς αυτό. Είναι μια πολύ μεγάλη στήριξη στο έργο του συλλόγου μας. Το κάθε εισιτήριο που κόβεται σήμερα δεν είναι απλά ένα εισιτήριο με ένα αντίτιμο. Είναι μια ουσιαστική βοήθεια για να μπορέσει ο σύλλογος να μπορέσει με τη σειρά του να βοηθήσει άτομα και οικογένειες που έχουν ανάγκη μέσα από τις δράσεις που κάνει.
0: Αν μπορούσατε να πείτε μία φράση για να περάσετε ένα μήνυμα σε όλους αυτούς που μας ακούνε τώρα, για να ξεκινήσουν να βλέπουν με μία πιο καθαρή ματιά το έργο του Συλλόγου, αλλά και για να αντιληφθούν παραπάνω τι σημαίνει να βρίσκεσαι στο φάσμα του αυτισμού και να έχεις ανάγκη μέσα στην καθημερινότητα από κάποια πράγματα. Τι θα λέγατε σε αυτούς που μας ακούν?
1: Μία λέξη είναι πολύ λίγη. Αυτό που χρειάζεται είναι υπομονή, κατανόηση και αποδοχή. Γιατί αυτά τα τρία φέρουν και τη συμπερίληψη. Αν υπάρχουν αυτά τα τρία, τα άτομα με αυτισμό μπορούν να ενταχθούν και να γίνουν κομμάτι της κοινωνίας, που αυτό είναι και ο στόχος μας. Έχουν το χώρο τους μες στην κοινωνία, ανήκουν σε αυτή την κοινωνία. Είναι υπαρκτά και ορατά πρόσωπα. Άρα κάπως έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι άνθρωποι άρρωστοι, δεν έχουν λιγότερη αξία από τους υπόλοιπους. Χρειάζονται περισσότερο υπομονή και κατανόηση και έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης για να μπορούν να εντάσσονται και να είναι ένα ισότιμο κομμάτι μέσα στη κοινωνία μας.
0: Στήριξη λοιπόν, αυτό ζητάτε απόψε. Απευθύνουμε λοιπόν και εμείς το κάλεσμα, γιατί τι πιο όμορφο να πάτε να περάσετε μια όμορφη βραδιά στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Νομίζω ο καιρός μας τα χάλασε για λίγο, αλλά αυτό ήταν. Δεν νομίζω να έχετε πρόβλημα για την υπόλοιπη μέρα.
1: Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Εμείς συνεχίζουμε την οργάνωση για το βράδυ. Είμαστε σε εντατικούς ρυθμούς για την εκδήλωσή μας. Έχουμε τη θετική μας ενέργεια και θεωρούμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Να πάτε λοιπόν να παρακολουθήσετε ένα όμορφο θέαμα με ωραία μουσική, παράδοση από εμάς εδώ στην Κρήτη, αλλά και από τη Φλόρεν, από ό,τι μας είπε η κυρία Ζωράκη, και με αυτόν τον τρόπο, με τον πιο εύκολο τρόπο, θα βοηθήσετε τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Κυρία Ζωράκη, σας ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία για απόψε. Και ευχόμαστε τα καλύτερα.
1: Η στήριξη που μας δίνετε σήμερα, τόσο εσείς που μιλάτε για την εκδήλωση, όσο και όλοι όσοι θα έρθουν, μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε αυτά που εμείς θα προσφέρουμε αύριο. Σας ευχαριστούμε και εμείς και για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας και για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε
1: και περιμένουμε
0: καλά
1: όλο τον κόσμο να έρθει το βράδυ στο Κηποθέατρο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Βέβαια, να πούμε ότι ο καιρός σήμερα μπορεί να έχει ταλαιπωρήσει κάποιους. Θέλω να πιστεύω, και έτσι όπως το βλέπω εγώ μάλλον, πως ό,τι έριξε έριξε για σήμερα και δεν θα ξαναβρέξει. Εδώ θα είμαστε βέβαια να το δούμε. Προσοχή σε όλους όσους κυκλοφορούν στο δρόμο. Είχαμε εκτροπές αυτοκινήτων, είχαμε έτσι κάποια τροχαία με τα πρωτοβρόχια. Οι πρώτες βροχές πάντα είναι πιο επικίνδυνες, γίνεται ολισθηρό το οδός. Ο κίνδυνος να ξεφύγει το όχημα από την πορεία του, να χάσει τον έλεγχο ένας οδηγός, είναι πολύ μεγαλύτερος όταν βρέχει τις πρώτες ημέρες του φθινοπόρου. Εμείς κάπου εδώ όμως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε και πάλι εδώ 12 με 1 το μεσημέρι να τα πούμε μεταξύ μας. Αλλά σκητάλη τώρα θα δώσουμε στην Ελένη Μακράκη για την μονόλεπτη ενημέρωσή σας. Και στη συνέχεια στη 1 το μεσημέρι ακολουθεί ο Γιάννης Ραψομανίκης με την εκπομπή του Newsroom. Από εμένα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση διέταξη εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας μετά το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Κρίσιμες είναι οι ώρες για το μόλις 17 ημερών βρέφος που νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την Πέμπτη απολογείται η 18χρονη μητέρα του. Στην υπόθεση αναφέρθηκε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος και τόνισε πως η 18χρονη ήταν γνώριμη στο Χαμόγελο του Παιδιού και είχε υποστεί κακοποίηση από την παιδική της ηλικία. Βλήμα εντοπίστηκε σε οικόπεδο στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί του στρατού. 16χρονος έπεσε σε χαράδρα με το αυτοκίνητό του. Τραυματίστηκε ελαφρά. Στη Γάζα, 8 άνθρωποι ανάμεσά τους και παιδιά έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας, ενώ περισσότεροι από 60 άνθρωποι αγνοούνται. Άστατος είναι ο καιρός από σήμερα το πρωί στην Κρήτη με βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει από τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους όσοι και όσες είστε συντονισμένοι εδώ στην καθημερινή πλέον ραδιοφωνική σας συνήθεια στο Κρέτα One 102,3. Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φροντίζει για σήμερα ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Λοιπόν, λέμε εικόνα γιατί, φίλες και φίλοι, για όσους δεν το γνωρίζετε, έχετε τη δυνατότητα, πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από το ραδιόφωνο, από ποιο σημείο και αν βρίσκεστε στο νομό Ηρακλείου, μπορείτε να μας ακούτε βεβαίως ζωντανά στη συχνότητα των 102,3. Πέρα όμως από τον παραδοσιακό τρόπο, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από την ειδησιογραφική ιστοσελίδα του creta1.gr. Πληκτρολογείτε creta1.gr και επιλέγετε είτε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε, είτε το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3. Και βεβαίως, φίλες και φίλοι, μου έχει βάλει εδώ και ο Αντώνης στην οθόνη απέναντι και τα βλέπω πλέον. Θέλουμε την αλληλεπίδραση, θέλουμε το διάλογο μαζί σας. Επομένως, έχετε τη δυνατότητα να μας καλείτε στο τηλέφωνο 281-0-383-282. Για όσους θέλετε να σχολιάσετε, να παρέμβετε, να καταγγείλετε οτιδήποτε σας ενδιαφέρει και σας απασχολεί. Και βέβαια μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σταθμού όπου μας βρίσκεται ως creta1.gr και βεβαίως και στα προσωπικά μας μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ήδη το κάνετε σε καθημερινή βάση και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Γιατί, όπως συνηθίζω να λέω, πολλοί από εσάς είστε οι καλύτεροι μας ρεπόρτερ. Οι φωτογραφίες, τα βίντεο που παίρνουμε καθημερινά και αναδεικνύουμε ζητήματα που απασχολούν την πόλη μας, που απασχολούν τον ομό μας, την Κρήτη μας, το νησί μας, είναι θέματα που προέρχονται από τη δική σας παρέμβαση, από τη δική σας επικοινωνία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην ειδησιογραφία βεβαίως, στην πολιτική επικαιρότητα μονοπολεί το ζήτημα της αποφυλάκησης του Ηλία του Κασιδιάρη, του καταδικαστέντα ναζιστή, ο οποίος ουσιαστικά αποφυλακίστηκε μετά από 7 χρόνια και έρχεται πλέον πιο δυναμικά να μας πει ότι πλέον είναι ελεύθερος και μπορεί να κάνει και το δικό του πολιτικό φορέα. Και βέβαια, όπως είπα και χθες και θέλω να το λέω από εδώ και στο εξής με κάθε ευκαιρία, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά καταδικάστηκε για σοβαρά εγκλήματα που διέπραξε ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Δεν καταδικάστηκε για την ιδεολογία του και αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως κάποια στιγμή να πρέπει να το δούμε, εννοώ το πολιτικό σύστημα να το δει, πώς μπορεί ενδεχομένως να αποκλεί από τον πολιτικό στίβο ουσιαστικά οργανώσεις που αυτοπροσδιορίζονται ως ναζιστικές, γιατί εξ ιδεολογίας είναι εγκληματικές. Ωστόσο, καταδικάστηκε για τα εγκλήματα που διέπραξε και αυτός και η σύντροφή του σε πολλά εισαγωγικά, τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, αν θυμάστε πολύ καλά, τις επιθέσεις και τις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος μεταναστών στην περιοχή του Πειραιά και άλλες τόσες επιθέσεις σε βάρος μεταναστών και εργατών που πραγματοποιούσε η ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Δεν λύνεται νομικά το ζήτημα, δυστυχώς, της ακροδεξιάς, του φασισμού και του ναζισμού. Λύνεται πολιτικά, όταν ουσιαστικά το πολιτικό σύστημα καταφέρνει να υπηρετεί πολιτικές οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο στον, και στους πολίτες της χώρας μας, αλλά επιτρέψτε μου να πω και στους πολίτες της Ευρώπης, γιατί το φάντασμα ουσιαστικά της ακροδεξιάς δεν πλανάται, όπως λέμε, μόνο πάνω από την Ελλάδα. Το φάντασμα της ακροδεξιάς πλανάται πάνω από όλη την Ευρώπη. Ήδη στην Ιταλία έχουμε μια εξοραϊσμένη ακροδεξιά με την κυρία Μελόνι, στη Γαλλία με την κυρία Λεπέν. Στην Γερμανία έχουμε πλέον ως πρώτο κόμμα, θα δούμε ενδεχομένως ένα κόμμα το οποίο προέρχεται από, έχει ναζιστικές καταβολές. Επομένως δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τη χώρα μας. Δυστυχώς όταν οι Ευρωπαίοι πολίτες πλέον, και εδώ βάζουμε και τους Έλληνες πολίτες, πλήττονται από την ακρίβεια, από τους χαμηλούς μισθούς, από την έλλειψη ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους, και δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική ευημερία που υπήρξε ενδεχομένως μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις δεκαετίες από το 60-70 και έπειτα, όσο δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική ευημερία, τόσο οι πολίτες που νιώθουν αποκλεισμένοι από το πολιτικό σύστημα θα προσδοκούν να βρουν λύσεις σε ακροδεξιά αφηγήματα, σε λαϊκίστικα ακροδεξιά αφηγήματα. Και βεβαίως η Ευρώπη, σύσσωμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να δει πολύ σοβαρά και το ζήτημα του μεταναστευτικού. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ουσιαστικά, αν δεν λυθεί, αν δεν αντιμετωπιστεί με σοβαρούς όρους, τόσο θα βλέπουμε να καλλιεργούνται ακροδεξιές λογικές. Και μιας και λέω μεταναστευτικό, φίλες και φίλοι, θέλω να σταθώ λίγο στο ζήτημα εδώ, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι μεταναστευτικές ροές και προς την Κρήτη αυξάνονται συνεχώς, συνεχίζονται με αμύωτους ρυθμούς από τη Λιβύη σε όλα τα προς τα νότια παράλια του νησιού μας. Μάλιστα σήμερα σε συνέντευξή της η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Βολουδάκη, τόνισε ουσιαστικά ότι προχωράει κανονικά ο σχεδιασμός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα λειτουργήσει η δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, που έχουμε ήδη πολλές φορές θίξει μέσα από ζήτημα που έχουμε θίξει μέσα από τη συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Εδώ βέβαια θέλω να σταθώ λίγο και να πω ότι πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω ποιος δουλεύει ποιον. Δηλαδή το Υπουργείο, ο Υπουργός, η Υφυπουργός δουλεύει, κοροϊδεύει τον Δήμαρχο Ηρακλείου, για παράδειγμα τον κύριο Καλοκαιρινό. Ο κύριος Καλοκαιρινός κοροϊδεύει το Δημοτικό Συμβούλιο και τους δημότες του Ηρακλείου, ή μήπως όλοι μαζί δουλεύουν τους πολίτες ουσιαστικά του Ηρακλείου. Και το λέω αυτό γιατί πριν δύο μέρες, δεν έχουν περάσει ούτε 2-24 ώρα, φίλες και φίλοι, όπου ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, στο Δημοτικό Συμβούλιο που ξεκίνησε στις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας και στην ενημέρωση που έκανε προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τόνισε και ξεκαθάρισε και με πολύ έτσι εκοφαντικό τρόπο ότι ουσιαστικά έχει καταφέρει ο ίδιος να κερδίσει μια παράταση 10 ημερών προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος δηλαδή και η Περιφέρεια κατά κύριο λόγο, να προτείνουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μια εναλλακτική χωροθέτηση προσωρινή για 3-4 μήνες προκειμένου να αποσυμφορηθεί το ψυγείο όπου στο λιμάνι του Ηρακλείου, που όντως οι συνθήκες είναι τραγικές, και να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορεί να σχεδιαστεί για το πού θα μπορεί να γίνει η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Επομένως, εφόσον ο κύριος Καλοκαιρινός πριν 2 μέρες περίπου, πριν 46 ώρες περίπου, ανακοίνωνε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχουμε 10 μέρες παράταση για να προτείνουμε εναλλακτική λύση στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Σήμερα μαθαίνουμε από την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου ότι προχωράει κανονικά ο σχεδιασμός για τη δημιουργία δομής μεταναστών στα θανάτους. Επομένως, είναι εύλογο το ερώτημα, φίλες και φίλοι. Δεν είναι κάτι που προέρχεται ουσιαστικά από τη φαντασία μας. Ποιος κοροϊδεύει ποιον? Το Υπουργείο κοροϊδεύει τον κύριο Καλοκαιρινό, ο κύριος Καλοκαιρινός κοροϊδεύει τους δημότες, το επαναλαμβάνω, ή όλοι μαζί κοροϊδεύουν τους δημότες και τους πολίτες του Ηρακλείου και της Κρήτης συνολικά? Εντάξει, Αντώνη, τα είπα με μία ανάσα. Έπρεπε να τα πω, γιατί πραγματικά όταν σου λένε ότι έχεις παράταση για να προτείνεις κάτι άλλο και την ίδια στιγμή σου λένε ότι πριν έχουμε ακόμα 9 μέρες περίπου, 8-9 μέρες για να δοθεί τέλος στο τελεσίγραφο, μέχρι να περάσει ουσιαστικά το χρονικό διάστημα στο οποίο έχει δώσει το τελεσίγραφο ο κύριος Πλεύρης. Έρχεται λοιπόν και σου λέει ότι προχωράνε κανονικά οι εργασίες και οι διαδικασίες για την χωροθέτηση στους αθανάτους. Λοιπόν, με αφορμή αυτή την συνέντευξη λοιπόν της κυρίας Μπολουδάκης, θελήσαμε να μιλήσουμε εμείς, να συνομιλήσουμε σήμερα με την δικηγόρο των κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων και των Σταυρακίων και της ευρύτερης περιοχής, την κυρία Χρύσα Καλέργη, προκειμένου να μας πει τι προτίθεται από εδώ και πέρα, τι προτίθενται από εδώ και πέρα να πράξουν οι κάτοικοι. Κυρία Καλέργη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε την συνέντευξη της Υφυπουργού, της κυρίας Βολουδάκη. Είπε ουσιαστικά, κυρία Καλέργη, ότι προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες και τέλη Σεπτέμβρη θα είναι έτοιμη η δομή μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Και όλα αυτά ενώ δεν έχει λήξει ακόμα το τελεσίγραφο που είχε βάλει στη συνάντηση που έκαναν οι κάτοικοι, παρουσία βεβαίως και των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον Υπουργό, δεν έχει λήξει ακόμα το τελεσίγραφο. Θα ήθελα, ξεκινώντας, ένα σχόλιο σας.
1: Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αφενός, όπως λέτε, το γεγονός ότι προχωρούν το Υπουργείο σε τέτοιες δηλώσεις, ενώ δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία. Ακόμα ισχύει. Στην ουσία λοιπόν, μέσω αυτή της δήλωσης είναι σαν να μας φέρνουν μπροστά σε ένα τετελεσμένο γεγονός, ότι εκεί θα γίνει και αυτό δεν αλλάζει. Άρα και ο Δήμος ή η Περιφέρεια δεν θα συνεργαστούν και δεν θα προτείνουν κάτι διαφορετικό. Κάτι το οποίο εμείς δεν το γνωρίζουμε και ούτε έχουμε ανάλογη πληροφόρηση. Και το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι παρά την εξάωρη συνεδρίαση που είχε η Συντονιστική Επιτροπή στις 8 Σεπτεμβρίου, παρουσία και της κυρίας Βολουδάκη και του Υπουργού και των υπόλοιπων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, οι κάτοικοι εξέθεσαν φάκελο με γραπτά επιχειρήματα αλλά και τεχνικές εκθέσεις, οι οποίες αναδείκνυαν τις παθογένειες της τυχόν δημιουργίας, της τυχόν χωροθέτησης στο συγκεκριμένο χώρο αυτής της δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Παρόλο λοιπόν που εκτέθησαν αναλυτικά και διεξοδικά, σήμερα ακούμε αυτή τη δήλωση, η οποία μιλάει για τη συνέχιση των εργασιών κανονικότατα, αλλά δεν εξειδικεύει αυτό το κανονικότατα. Γιατί κανονικότατα δεν μπορεί να βγει ξαφνικά μια πράξη χωροθέτησης. Σας υπενθυμίζω και στην προηγούμενη συνομιλία μας ότι για να γίνει, για να εκδοθεί αυτό το τελικό ΦΕΚ, πρέπει να προηγηθούν απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως η οριοθέτηση του ρέματος. Αυτό είναι όρος που έχει θέσει η Πολυοδομία Ηρακλείου, προκειμένου να αλλάξει η υπάρχουσα άδεια του παλιού τυποποιητηρίου Ελαιολάδου, του εργοστασίου Σκουλούδη.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία εκδόθηκε το 1992 και η οποία δεν απέδιδε καν την ύπαρξη του ρέματος. Δεν είχε αποτυπωθεί καν η ύπαρξη του ρέματος. Σήμερα λοιπόν η Πολυοδομία απαιτεί να υπάρξει αυτή η οριοθέτηση, διαφορετικά δεν μπορεί να αλλάξει άδεια και δεν θα μπορεί να χωροθετηθεί σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο η δομή. Και για να γίνει αυτό, η αρμόδια υπηρεσία απαιτεί πρώτα να δημιουργηθεί το φράγμα των δαφνών, κάτι που γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατο να γίνει σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Είναι ένα έργο διόλου καταφρόνητο, θέλει μεγάλο σχεδιασμό. Επομένως, μόνο αυτό το επιχείρημα να λάβουμε υπόψη, απορούμε πώς θα προχωρήσουν κανονικότατα και νομιμότατα, φαντάζομαι, εννοεί το Υπουργείο, οι εργασίες για την χωροθέτηση της δομής.
0: Μάλιστα. Θέλω να τονίσω το εξής, κυρία Καλλεργή, ότι ουσιαστικά ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός, κατά την ενημέρωση που έκανε την περασμένη Δευτέρα στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκαθάρισε ότι ουσιαστικά αν δεν υπάρξει συμφωνία, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει, όταν βγαίνεις και λες ότι μέχρι τέλος του μήνα θα λειτουργήσει η δομή στους αθανάτους, προφανώς από τη μία δεν σέβεσαι το χρονικό περιθώριο το οποίο έχεις θέσει στην αυτοδιοίκηση και στους κατοίκους που αυτοί προκάλεσαν την συνάντηση με τον Υπουργό, και από την άλλη ο Δήμαρχος ουσιαστικά ξεκαθαρίζει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα προχωρήσει, ότι θα κινηθεί ο Δήμος δικαστικά, αξιοποιώντας αυτό που πολύ

0: θέτουν τέτοια διλήμματα του τύπου «Όχι, εμείς προχωράμε σε 10 μέρες κανονικά», τότε νομίζω ότι πλέον στο τραπέζι θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά την άμεση λήψη κάποιων νομικών μέτρων, όπως είναι η αίτηση αναστολή, η οποία αφορά τις οικοδομικές άδειες, όπως προανέφερα, που έχουν ήδη εκδοθεί και οι οποίες θεωρούμε ότι πάσχουν νομικά και ευελπιστούμε αυτό να αποδειχθεί και δικαστικά, ώστε να διαταχθεί η αναστολή αυτών των οικοδομικών εργασιών που λαμβάνουν ήδη χώρα στο συγκεκριμένο κτίριο. Η πρόταση των κατοίκων από την αρχή ήταν όντως η σύμπραξη με την τοπική αυτοδιοίκηση, το Δήμο, την Περιφέρεια και τους δύο μαζί ξεχωριστά. Ο Δήμος εκπροσωπείται από ξεχωριστή νομική υπηρεσία. Προφανώς έχει την ελευθερία κινήσεων είτε να συμπράξει με τους κατοίκους είτε ανεξάρτητα. Σε κάθε περίπτωση οι δικές μας δομικές κινήσεις δεν θα επηρεαστούν από αυτή την επιλογή του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Σίγουρα όμως θα ήταν ευχής έργο να συμπράταμε και να αποκτούσε μια παραπάνω νομική δυναμική, ας το πούμε έτσι, ας μου επιτραπεί έκφραση, οι κινήσεις που θα κάνουμε.
1: Μάλιστα. Άρα οι κάτοικοι λοιπόν των Αθανάτων και των Σταυρακίων κινούνται νομικά ανεξάρτητα με το τι θα πράξει ο Δήμος Ηρακλείου και η τοπική αυτοδιοίκηση σε νομικό τουλάχιστον επίπεδο.
0: Βέβαια, αυτό είναι δεδομένο.
1: Ωστόσο, εδώ βέβαια είναι πιο πολιτικό θα έλεγα και όχι τόσο νομικό, κυρία Καλέργη. Οι κάτοικοι φαντάζομαι ότι θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν από το Δήμο Ηρακλείου και από τη Δημοτική Αρχή ουσιαστικά μια, όχι απλά δήλωση στήριξης όπως ήταν και τα ψηφίσματα που είδαμε τον περασμένο μήνα που τελικά ήταν κενά, δεν είχαν καμία ουσιαστικά διαπραγματευτική ισχύ, αλλά ότι θα πιέσουν έτσι ώστε να κινηθεί και ο Δήμος ταυτόχρονα νομικά παράλληλα με τις δικές σας βεβαίως ενέργειες.
0: Ναι, μάλιστα ήδη πιέζουν και είχαν τη Δευτέρα και συνάντηση κάποια μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής στο Δήμο Ηρακλείου, στην οποία συνεδρίαση ζήτησαν κιόλας να τους κοινοποιηθεί η μελλοντική στάση του Δήμου, οι μελλοντικές προθέσεις του απάνω σε αυτό το ζήτημα, όπως και το αν υπάρχουν νεότερα όσον αφορά την εναλλακτική τοποθεσία που πρόκειται να προτείνει ο Δήμος στο Υπουργείο.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Καλέργη, και θα σας αποδεσμεύσω γιατί ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις. Γνωρίζετε αν είχε στη συνάντηση που έκαναν οι κάτοικοι και με τη Δημοτική Αρχή αλλά και με τους υπόλοιπους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν έπεσε στο τραπέζι κάποια εναλλακτική πρόταση για τη χωροθέτηση της δομής μεταναστών?
0: Μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι έχουν προταθεί κάποια εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα, κάποιες στρατιωτικές μονάδες που δεν είναι σε λειτουργία, ο θεατρικός σταθμός, αλλά δυστυχώς αυτές οι προτάσεις δεν βρήκαν σύμφωνο το Δήμο Ηρακλείου. Επομένως, πλέον εναπόκειται αποκλειστικά στη δική του δικαιοδοσία να προτείνει κάποια ιδιοκτησία του Δήμου ως εναλλακτική τοποθεσία.
1: Που εκ των πραγμάτων ήταν και είναι και παραμένει δική του αρμοδιότητα και όχι των κατοίκων το να προτείνουν. Είναι προφανές, προφανές αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Καλέργη, για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Να είστε καλά. Κατάλαβες, Αντώνη? Εγώ δεν έχω καταλάβει πολύ καλά, για να είμαι ειλικρινής. Πριν λήξει το τελεσίγραφο Πλεύρη, η υφυπουργός βγαίνει και λέει δημόσια ότι προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες, οι εργασίες για τη χωροθέτηση δομής, για τη λειτουργία της δομής τέλη Σεπτέμβρη στους Αθανάτους. Εδώ να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Creta One και του Creta One 102,3 έχουν πέσει στο τραπέζι και όπως μας είπε και η κυρία Καλέργη, η δικηγόρος των κατοίκων, έχουν πέσει, έχουν ακουστεί διάφορες προτάσεις τόσο στο πλαίσιο του Δήμου Ηρακλείου, στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, όσο και σε άλλα σημεία της ενδοχώρας. Μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις άτυπα, off the record, δεν ήταν προτάσεις που είχαν κατατεθεί δημόσια ή σε συγκεκριμένες διαδικασίες δημόσιες, όπως σε Δημοτικό Συμβούλιο ή

0: συνεδρίας της ΠΕΔ. Άτυπα λοιπόν, υπήρχαν προτάσεις που αφορούσαν στο να βρεθεί μία λύση εναλλακτική εκτός των ορίων των βόρειων δήμων του νομού Ηρακλείου. Μέσα σε αυτό είχε πέσει και η πρόταση του Δήμου Γόρτινας και μάλιστα έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα από κατοίκους της περιοχής τα τελευταία 24 ώρα με αφορμή το ρεπορτάζ που είχαμε γράψει στο creta1.gr και βεβαίως είχε μιλήσει και ο Δήμαρχος στην εκπομπή live με την Αντιγόνη και με την Αντιγόνη, στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, ο Δήμαρχος Γόρτινας, ο κύριος Κοκολάκης, ο οποίος είχε πει ουσιαστικά ότι δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο και ότι βεβαίως δεν υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή στον υποβαθμισμένο σε υποδομές Δήμο Γόρτινας. Είναι πάντως απορίας άξιο, γενικά μιλώντας αυτή τη στιγμή, πώς έρχεται το Υπουργείο να λήξει, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για λήξη του τελεσίγραφου, όταν σου λέει ότι προχωράμε κανονικά στο σχεδιασμό μας, ενώ απομένουν άλλες 8 ημέρες για το περιθώριο που είχε δώσει ο κύριος Πλεύρης και σύμφωνα πάντα και με τα λεγόμενα του Δημάρχου Ηρακλείου, του Αλέξη Καλοκαιρινού στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι έχουμε άλλες 10 ημέρες περιθώριο να προτείνουμε εναλλακτική λύση, που προφανώς μέχρι σήμερα δεν έχουν προτείνει. Πάμε φίλες και φίλοι σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Λοιπόν, είχαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, συνομιλήσαμε με την δικηγόρο των κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων και των Σταυρακίων για το ζήτημα της σχεδιαζόμενης από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, του σχεδιασμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δομής μεταναστών στους αθανάτους. Από ό,τι φαίνεται και με βάση τη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό η υφυπουργός, η κυρία Σέβη Βολουδάκη, προχωράει κανονικά ο σχεδιασμός και οι εργασίες για την δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα, καθώς είναι σε ισχύ, υποτίθεται ότι είναι σε ισχύ ακόμα, το τελεσίγραφο που έδωσε ο Υπουργός, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, στους κατοίκους της περιοχής και στους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης στη συνάντηση που πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα. Και την Δευτέρα μάλιστα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός, κατά την ενημέρωσή του προς το Σώμα, στους Δημοτικούς Συμβούλους, ουσιαστικά τους είπε ότι έχουμε 10 μέρες ακόμα παράταση προκειμένου να προτείνουμε εναλλακτικό χώρο στο Υπουργείο για να γίνει η δομή για 3-4 μήνες, να αποσυμφορηθεί το ψυγείο στο λιμάνι και να δοθεί μετά από αυτό με το πέρας αυτού του διαστήματος να συζητηθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση για το πού μπορεί να γίνει τελικά η δομή μεταναστών. Ωστόσο φαίνεται ότι αυτό το τελεσίγραφο λίγη έληξε, καθώς ο σχεδιασμός του Υπουργείου προχωράει κανονικά. Τώρα μπαίνουν ζητήματα εδώ, αν γνώριζαν οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, αν γνώριζαν ότι συνεχίζονται κανονικά οι διαδικασίες και οι εργασίες, αν μέχρι τώρα είχαν επικοινωνία με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, με τον κύριο Πλεύρη, προκειμένου να του προτείνουν ένα εναλλακτικό χώρο για την χωροθέτηση της δομής, αν έχουν στο μυαλό τους, αν είχαν στο μυαλό τους κάποιον εναλλακτικό χώρο. Και βεβαίως, αν όλα αυτά δεν συμβαίνουν, προφανώς τίθεται θέμα. Τίθεται θέμα και αξιοπιστίας και προς την τοπική αυτοδιοίκηση και προς το Υπουργείο, που ουσιαστικά οι κάτοικοι πήγαν στην Αθήνα για να συναντήσουν τον Υπουργό, να του θέσουν τα νομικά και τα πολιτικά ζητήματα που γύρονται γύρω από τη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο χώρο, στις εγκαταστάσεις των παλιών αποθηκών του Σκουλούδη, και ουσιαστικά ενώ πήραν μία παράταση για να προτείνουν κάτι εναλλακτικό, μία πρόταση εναλλακτική, φαίνεται ότι αυτό λήγει σήμερα με την δήλωση της κυρίας Βολουδάκη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Εμείς θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες ουσιαστικά να επικοινωνήσουμε και με το Υπουργείο, προκειμένου να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει, αλλά και βεβαίως και με τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, για να δούμε αν υπάρχει κάποιος άλλος σχεδιασμός και κάποια εναλλακτική ενδεχομένως πρόταση. Να πω σε αυτό το σημείο, επειδή συνεχίζω μέχρι σήμερα παίρνω πάρα πολλά μηνύματα από κατοίκους της περιοχής του Δήμου Γόρτινας. Οι κάτοικοι δεν έπεσαν από τα σύννεφα με το ρεπορτάζ, από τα σύννεφα με το ρεπορτάζ του Κρέτα One ουσιαστικά. Όλοι ήταν υποψιασμένοι ότι θα μπορούσε να προταθεί και ο Δήμος τους, καθώς είναι και Δήμος που δέχεται ουσιαστικά καραβιές μεταναστών, εισρωές μεταναστών. Επομένως δεν έπεσαν από τα σύννεφα με τη συγκεκριμένη off the record, επαναλαμβάνω, πρόταση. Ωστόσο όλοι ανησυχούν, γιατί πραγματικά η συγκεκριμένη περιοχή και του Ασημείου που φαίνεται να προτάθηκε είναι υποβαθμισμένη σε υποδομές, δεν μπορεί να υποστηρίξει κάτι τόσο μεγάλο και κάτι τόσο ουσιαστικά δύσκολο να το διαχειριστεί, όπως είναι η δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή. Φαίνεται όμως ότι σήμερα όλα αυτά πάβουν να ισχύουν, ό,τι συζητήθηκε τελειώνει λίγη εδώ, καθώς προχωρούν κανονικά οι εργασίες για τη δομή μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα άλλο ζήτημα που έχει προκύψει. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και ειδικά όσοι μας ακούτε και ασχολείστε με τον πρωτογενή τομέα, ότι βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις, βρίσκεται στον αέρα η βασική ενίσχυση των παραγωγών, εξαιτίας βεβαίως των συστημάτων πληροφόρησης που δεν μπορούν ουσιαστικά να διασταυρώσουν τις πληροφορίες και να να εγκρίνουν τις αιτήσεις των παραγωγών προκειμένου να λάβουν την ενίσχυσή τους. Μάλιστα σήμερα στις 12 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε και μία συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των ΚΙΔ, των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, οι οποίοι έκλεισαν συμβολικά τις επιχειρήσεις τους, τα κέντρα τους σήμερα, προκειμένου να συζητήσουν για τα μεγάλα ζητήματα και τα προβλήματα που έχουν στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ για το 2026. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο. Η συνάντηση έγινε στην Ένωση Ηρακλείου. Πάμε λοιπόν εκεί ακριβώς, στην Ένωση, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μπουνάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Proactive ΑΕ. Κύριε Μπουνάκη, καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Οφείλω να σας πω καταρχάς ότι τέλη Ιουλίου είχαμε κάνει και μια συνέντευξη εδώ διαζώσεις, ναι, στο στούντιο του Creta One 102,3, και τα όσα μας είπατε φαίνεται να ήταν προφητικά. Φαίνεται να ήταν προφητικά, κύριε Μπουνάκη.
1: Δεν έχω προφητικές ικανότητες. Απλά είχα δει το θεσμικό πλαίσιο, είχαμε δει ότι καθυστερήσαν, ουσιαστικά είχαν καθυστερήσει πάρα πολύ οι διαδικασίες για να μπορέσουν οι παραγωγοί να κάνουν τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Και βλέποντας ότι υπάρχει μια διαδικασία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από το παλιό καθεστώς στην ΑΔΕ, βλέποντας το νέο σύστημα και τις διαδικασίες, είδαμε ότι αυτό δεν μπορεί.
0: Ήταν νομοτελειακό με μαθηματική
1: ακρίβεια. Ήταν νομοτελειακό, ακρίβεια. Δεν υπήρχαν οι διαδικασίες, δεν υπήρχε η δυνατότητα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχει ένα σύστημα έτοιμο να δεχθεί αυτή την πληθώρα των δεδομένων, των στοιχείων, γιατί δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Για να μπορέσει να γίνει μια δήλωση, να μπορεί ο παραγωγός να κάνει μια δήλωση, θα πρέπει να συνεργαστούν πάρα πολλές βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα, τα οποία δυστυχώς, όπως είναι το κτηματολόγιο, παραδείγματος χάρη, που είναι το βασικό εργαλείο πάνω στο οποίο πρέπει να πατήσουν όλες οι άλλες πληροφορίες, τα οποία δεν είναι έτοιμα στη χώρα μας.
0: Πάνε να πατήσουν λοιπόν όλες οι πληροφορίες στο κτηματολόγιο, το οποίο από ό,τι γνωρίζουμε έχει πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλά λάθη.
1: Εκτός του ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλά λάθη, δεν συμφωνεί το κτηματολόγιο που έχει ο κάθε παραγωγός και ο κάθε πολίτης με τις δηλώσεις που έχει κάνει στο ΕΜΣΕΛΟΝΙΑ και τις δηλώσεις που έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια στο σύστημα των επιδοτήσεων. Υπάρχουν δηλαδή είτε αλληλοκαλύψεις, είτε λιγότερα τετραγωνικά κτλ. Όταν λοιπόν πας να συνδέσεις αυτά τα συστήματα, και είναι προϋπόθεση για να κάνεις την αίτηση, αυτά δεν διασυνδέονται, βγαίνουν λάθη και το σύστημα δεν σε αφήνει να ολοκληρώσεις μια αίτηση. Εκτός από αυτό, στην πορεία είδαμε ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα που παρουσιάζει με τους χάρτες. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια επένδυση, παραδείγματος χάρη, έχουμε κάνει ένα θερμοκήπιο σε μια περιοχή το 2025 και πάμε να το ταυτοποιήσουμε με τους χάρτες που μας δίνει το σύστημα. Στους χάρτες που μας δίνει το σύστημα, το θερμοκήπιο δεν εμφανίζεται. Άρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε την ενεργοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τώρα ορισμένα, είναι, πώς να σας πω, τα πιο κατανοητά από τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό βέβαια το είχαμε πει εμείς, είχαν δοθεί κάποιες ημερομηνίες από την ΑΔΕ, οι οποίες και από το Υπουργείο, οι οποίες είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με αυτό το σύστημα. Χθες έληξε η διαδικασία, είχαν πει ότι όσοι καταφέρουν να ενεργοποιήσουν μέχρι χθες ως παραγωγή θα πληρωθούν τον Οκτώβριο. Χθες είχαν μπει στο σύστημα.
0: Πήρε παράταση, αν δεν κάνω λάθος, η προθεσμία.
1: Πήρε παράταση, αλλά αν δεν αλλάξουν, για να καταλάβετε τι γίνεται, εμείς όταν διαπιστώσαμε το σύστημα πανελλαδικά, συστήσαμε επιτροπές, τεχνικές επιτροπές και οι ιδιώτες που ασχολούμαστε με το αντικείμενο και οι συντηρητικές οργανώσεις, και λειτουργούμε συμβουλευτικά στην ΑΔΕ έχουν γίνει από τότε μέχρι σήμερα 36 αλλαγές και αναβαθμίσεις του συστήματος.
0: Μάλιστα.
1: Και το σύστημα πάλι δεν είναι λειτουργικό. Αυτό είναι σαν αποτέλεσμα από τις 650.000 αιτήσεις που θα πρέπει να δεχτεί το σύστημα. Χθες να είχε δεχτεί γύρω στις 12.000 αιτήσεις, δηλαδή περίπου το 2%, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τον Οκτώβριο με αυτή τη διαδικασία, αυτό και αν γίνουν πληρωμές με κάποια άλλη διαδικασία, ακολουθώντας τη διαδικασία του ΟΣΔΕ, να μην είναι δυνατή, να δίνει δυνατόν η παραγωγή να πάρουν τις προκαταβολές.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπουνάκη, άρα και με την παράταση που πήρε μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, είναι αδύνατο το 98% να μπορέσουν να συμπληρωθούν και να καταβληθούν.
1: Και μέχρι τέλος του χρόνου είναι αδύνατο να γίνουν ενεργοποιήσεις.
0: Και μέχρι τέλος του χρόνου. Άρα αυτό...
1: Εμείς έχουμε πει, όχι εμείς εδώ στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα και οι άνθρωποι ασχολούνται χρόνια με το αντικείμενο, ότι θέλουμε από τη στιγμή που θα γίνει λειτουργικό το σύστημα,
0: μάλιστα,
1: ένα τρίμηνο για να μπορέσουν να γίνουν σωστά οι δηλώσεις της ενιαίας των παραγωγών. Και να αλλάξουν πάρα πολλά στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο τώρα δεν ενδιαφέρουν τους παραγωγούς. Μάλλον τους ενδιαφέρουν τους παραγωγούς, γιατί για ένα λάθος,
0: προφανώς,
1: για ένα λάθος που θα γίνει, ο παραγωγός μπορεί να έχει ένα πρόστιμο από 2.000 μέχρι 20.000 ευρώ.
0: Ναι. Εδώ τώρα δεν είναι λίγο παράλογο αυτό, δηλαδή με ποια έννοια?
1: Εφόσον
0: πατάει το σύστημα, η πλατφόρμα, σε άλλα πληροφοριακά συστήματα τα οποία έχουν λάθος δεδομένα.
1: Αυτά τα λάθος δεδομένα πρέπει θα τα πληρώσει ο παραγωγός, και δυστυχώς και αυτοί, δηλαδή και ακόμα και οι επιχειρήσεις που θα ασχοληθούν με την εργασία αυτή, αλλά και οι εργαζόμενοι. Έχει βάλει πρόστιμο και στους εργαζόμενους.
0: Και στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή αν το σύστημα, αν για κάποιο λάθος του συστήματος δεν πάρει κάποια δεδομένα σωστά, ή γίνει και ένα ανθρώπινο λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς είμαστε υπέρ του ελέγχου, είμαστε υπέρ του αυστηρού ελέγχου όλων των διαδικασιών, από τη στιγμή που θα υπάρχει όμως ένα σύστημα λειτουργικό.
0: Όλοι αυτό είναι... θέλουμε, να υπάρχει έλεγχος, να υπάρχει δικαιοσύνη στις επιδοτήσεις, να παίρνουν οι πραγματικοί παραγωγοί τα χρήματά τους. Κύριε Μπουνάκη, άρα πρακτικά, γιατί έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα, οφείλω να σας πω, από την τελευταία μας συνέντευξη που κάναμε τέλη Ιουλίου, και όλοι ρωτάνε αν τελικά οι παραγωγοί, ρωτάνε αν θα πάρουν τη βασική ενίσχυση, αν θα πάρουν την επιδότησή τους.
1: Αν θα πάρουν την επιδότησή τους. Με τα δεδομένα του σημερινού συστήματος δεν θα πάρουν δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν επιδοτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός αν, αν αποφασίσει το Υπουργείο και η Κυβέρνηση να δώσει προκαταβολές.
0: Έκτακτα, χωρίς να τις ελέγξει επί της ουσίας. Χωρίς
1: να λάβει, λαμβάνοντας υπόψη, ας πούμε, τις περισσινές αιτήσεις. Και να έρθει μετά, όταν ολοκληρωθούν οι αιτήσεις, να γίνουν κάποιοι συμψηφισμοί ή να γίνουν κάποιες άλλες διαδικασίες, οι οποίοι να επιστρέφει χρήματα ή να πάρει περισσότερα χρήματα ο παραγωγός.
0: Κύριε Μπουνάκη, με συγχωρείτε, βάλτε μια άνω τελεία.
1: Να σας πω όμως κάτι, γιατί δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις. Γιατί έχουμε σταθεί στο θέμα των επενδυτήσεων.
0: Ναι.
1: Χωρίς σύστημα ΟΣΔΕ δεν μπορούν να γίνουν επενδυτικά προγράμματα, δεν μπορούν να πληρωθούν επενδυτικά προγράμματα.
0: Σωστά,
1: δεν μπορεί να βγει άδεια για λαϊκή, δεν μπορεί να γίνει τίποτα στον αγροτικό τομέα. Δεν είναι απλά το θέμα των επενδυτικών.
0: Άρα παγώνουν όλες οι δραστηριότητες των παραγωγών.
1: Όλες των παραγωγών.
0: Τα επενδυτικά σχέδια.
1: Τώρα ετοιμάζουμε κάθε χρόνο για τις ομάδες παραγωγών που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα, σε εκπαιδευτικά παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει να μαζέψουμε. Δεν μπορούν να γίνουν πιστοποιήσεις. Οι πιστοποιήσεις για να γίνουν εξαγωγές των προϊόντων δεν μπορούν να γίνουν χωρίς ΟΣΔΕ. Γιατί για να γίνει η πιστοποίηση πρέπει να έρθει ο πιστοποιητικός φορέας να δει πόσα στρέμματα δηλώνει ο παραγωγός. Αυτά τα στρέμματα είναι και στο κατάλογο των δηλωμένων, να πάει να κάνει τον έλεγχο για να δώσει την πιστοποίηση. Αν δεν έχει το ΟΣΔΕ δεν μπορεί να γίνει η πιστοποίηση των προϊόντων, θα σταματήσει και η εμπορία των προϊόντων.
0: Είναι κατανοητό και είναι και ο παραλογισμός που λέγαμε νωρίτερα. Επιτρέψτε
1: μου... Το ΟΣΔΕ πρέπει να ανοίγει Φεβρουάριο, Μάρτιο, τον πολύ Απρίλιο σε όλη την Ευρώπη, και σε 2-3 μήνες έχει κλείσει και προχωράνε στον έλεγχο και στις πληρωμές.
0: Άρα κάτι λάθος κάνουμε στη χώρα. Επιτρέψτε μου όμως, γιατί έχουμε μία ακροάτρια και περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η οποία θέλει να μιλήσει μαζί σας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Θέλω να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Μπουνάκη. Πέρα από αυτά που παρακολούθησα εχθές στο YouTube όλος τυχαίως, αλλά και τώρα στη διάρκεια που είναι η γραμμή ανοιχτή, το εξής. Τελικά το σύστημα είναι ανοιχτό για να υποβληθούν οι αίτη, να υποβληθούν τα δικαιολογητικά για την νέα επιδότηση του Λαδιού, του 26-27.
0: Κύριε Μπουνάκη, ακούσατε.
1: Το σύστημα είναι ανοιχτό, αλλά δεν είναι λειτουργικό. Δηλαδή, πάμε να βάλουμε μια αίτηση. Οι χάρτες που παρουσιάζονται δεν είναι οι τελευταίοι χάρτες. Με αποτέλεσμα τα άλλα αγροτεμάχια να δεν είναι παρόχη, άλλα να εμφανίζονται στο σύστημα. Λέω τώρα τα πιο βασικά. Υπάρχει πρόβλημα ότι δεν συμφωνούν, δεν συμφωνεί το χρηματολόγιο με το ε9 των παραγωγών. Και χθες έγινε μια αλλαγή. Από το 95% συμφωνία πήγαμε στο 55% της συμφωνίας. Να συμφωνεί τα ΚΑΕΚ με το σύστημα αυτό, όμως δεν μας έχει, ενώ άλλαξε τεχνικά, δεν έχει αλλάξει θεσμικά. Δηλαδή σε ένα έλεγχο, όταν δεν συμφωνεί το χρηματολόγιο με τη δήλωση που κάνει ο παραγωγός, τι θα γίνει με τα πρόστιμα? Θα ισχύσει το πρόστιμο των 20.000, των 2, 5, 20.000 ευρώ στον παραγωγό και στον καταχωρητή της αίτησης? Υπάρχουν τεράστια θεσμικά, εκτός από τα τεχνικά, υπάρχουν τεράστια θεσμικά κενά. Και κάτι άλλο, είναι τόσο αργό το σύστημα που μια αίτηση που στο παρελθόν θέλαμε μισή ώρα να την ολοκληρώσουμε, σήμερα θέλει μια μισή ώρα. Δηλαδή και χρονικά δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις ημερομηνίες που έχουν δοθεί.
2: Εάν λοιπόν οι ημερομηνίες πάρουν παράταση μέχρι τέλος του χρόνου, προλαμβάνουν οι ελαιοπαραγωγοί να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους όσοι έχουν την ταυτοπροσωπεία ακινήτου χάρτη προσώπου?
1: Ναι, αυτοί ναι, μπορούν. Αν πάρουν παράταση βεβαίως και προλαμβάνουν, αν λυθούν αυτά τα τεχνικά προβλήματα που έχουμε επισημάνει. Σας λέω ότι από τότε που ξεκίνησε το ΣΥΣΑ μέχρι τώρα έχουν γίνει 36 αναβαθμίσεις με δική μας συμμετοχή και με καταγραφή των προβλημάτων και επίλυση των προβλημάτων. Αλλά ακόμα και τώρα υπάρχουν ακόμα ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Αν όμως λυθεί αυτό που λέτε, σίγουρα μπορεί να γίνει η διαδικασία, αλλά θέλουμε τουλάχιστον ένα τρίμηνο για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Είμαστε επικοινωνία με το Υπουργείο. Την ίδια στιγμή που κάναμε εμείς τη συνέντευξη έγινε και στη Λάρισα και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή δεν είναι κάτι που επισημάναμε. Εμείς το επισημάναμε πρώτοι εδώ. Καταρχάς έχουμε κάνει μια συνεργασία όλα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, και τα ιδιωτικά και τα συνεταιριστικά στην Κρήτη. Δηλαδή υπάρχει μια κοινή διαπίστωση του προβλήματος. Και αν κάποιος θέλει να λυθεί το πρόβλημα, είμαστε εμείς. Που πληρώνονται εργαζόμενοι κτλ. Που έχουμε ένα κόστος τεράστιο στο οποίο ουσιαστικά δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Δεν ακούμε.
1: Δεν με ακούτε? Με ακούτε?
0: Δεν ακούμε την ακρότητα.
2: Την ερώτηση.
0: Τώρα.
2: Με ακούτε? Εγώ σας ακούω.
0: Ναι, σας ακούμε τώρα.
2: Είχατε πει λοιπόν στην προηγούμενη σας συνέντευξη τέλους Ιουλίου ότι πλέον οι συνεταιρισμοί δεν θα συμμετέχουν στην καταβολή των δηλώσεων. Θα πρέπει να τρέχουμε στα ΚΙΔ, στα
1: διγραφή. Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ, ποτέ. Τα κέντρα υποβολής δηλώσεων είναι και συνεταιριστικά και ιδιωτικά. Ο καθένας επιλέγει το... Υπάρχουν στην Κρήτη 75 κέντρα, τα οποία είναι και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις και οι ιδιώτες έχουν άδεια να λειτουργούν αυτά τα κέντρα.
2: Το πρωί πάω στο συνεταιρισμό όπως και έκανα κάθε χρόνο. Θα δεκτούν τη συμμετοχή μου, δηλαδή να επαναλειτουργήσω τα δικαιώματά μου.
1: Εσείς απευθυνθείτε στο κέντρο με το οποίο συνεργαζόσαστε.
2: Ωραία,
1: θα δώσετε τα στοιχεία σας και από εκεί θα σας απαντήσουν αν η δική σας αίτηση μπορεί να υποβληθεί χωρίς πρόβλημα κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς εδώ συζητάμε για την πλειοψηφία των παραγωγών, για όλο τον παραγωγό. Γιατί υπάρχουν και αγρότες που δεν έχουν εκτιματολόγιο.
0: Αντιλαμβάνεστε ακόμα, κύριε Μπουνάκη, το άγχος όλων των παραγωγών.
1: Δεν το αντιλαμβανόμαστε, μα είμαστε οι πρώτοι που θέσαμε το ζήτημα.
0: Κυρία Σιφάκη,
2: ευχαριστώ σας πάρα πολύ.
0: Τελειώνει ο χρόνος μας, να είστε καλά.
2: Ναι,
0: σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Το τηλέφωνο του κύριου Μπουνάκη.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ναι, κύριε Μπουνάκη, το άγχος, έχουμε λάβει και πολλά μηνύματα τα οποία δεν μπορώ να σας τα δείξω όλα αυτή τη στιγμή. Όλα όμως έχουν ως άξονα αυτό, αν θα πάρουν φέτος τα χρήματά τους η παραγωγή, κύριε Μπουνάκη.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε εμείς.
0: Προφανώς, δηλαδή προφανώς.
1: Εμείς επισημαίνουμε τα προβλήματα και έχουμε βοηθήσει με τεχνικές επιτροπές την ΑΔΕ και το Υπουργείο να βελτιωθούν τα προβλήματα αυτά, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε έρθει σε αυτό το επίπεδο που να μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να γίνει μια αίτηση χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Αν αύριο μεθαύριο λυθούν και τα υπόλοιπα, είμαστε οι πρώτοι που θα χαρούμε για αυτή την εξέλιξη. Γιατί θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και εμείς και η παραγωγή μας.
0: Προφανώς.
1: Και οι άνθρωποι που έχουν μπει σε επενδυτικά σχέδια και είναι πελάτες μας και κινδυνεύουν να πενταχθούν αν δεν έχουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ έγκαιρα.
0: Πάντως, αυτό που μας παρουσιάσατε, το στοιχείο ότι μόλις το 2% έχει ουσιαστικά καταφέρει να καταχωρηθεί, είναι ενδεικτικό. Δεν είναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή να είσαι μαθηματικός ή γεωπόνος. Το 2% δεν υπάρχει περίπτωση, αν θέλετε και ένα τρίμηνο.
1: Μα και αυτό το 2% δεν είναι οι δηλώσεις οι μεγάλες οι σύνδετες. Οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν και επιδότηση. Απλά κάποιος θέλει να αγοράσει ένα αγροτικό αυτοκίνητο ή να βγάλει μια διαλαϊκή και έκανε την αίτηση χωρίς που αύριο μεθαύριο μπορεί με το που θα ξαναγίνει το σύστημα να μην να κάνει τις διορθώσεις του. Δηλαδή δεν είναι ενδεικτικό. Αλλά
0: κατανοητό.
1: Και να πούμε ότι είναι οι τελικές δηλώσεις.
0: Κατανοητό.
1: Ας πληρωθούν 15.000 επίσης σε σύνολο 640.000, καταλαβαίνετε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό.
0: Είναι προφανές. Κύριε Μπουνάκη, έχουμε 30 δευτερόλεπτα και θέλω να σας ρωτήσω ουσιαστικά στη συνάντηση που πραγματοποιήσατε σήμερα στην Ένωση, οι ιδιοκτήτες των ΚΙΔ, αποφασίσατε κάτι συγκεκριμένο?
1: Δώσαμε στη δημοσιότητα τις προτάσεις μας.
0: Επισημάναμε
1: το πρόβλημα ώστε να ενημερωθούν και οι παραγωγοί, να ξέρουν τι συμβαίνει. Έχουμε ζητήσει και μέσω της περιφέρειας συνάντηση με το Υπουργείο και την ΑΔΕ για να πάμε και επιτόπου να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν εξαρτάται από εμάς. Χθες είχαμε συνάντηση με τους βουλευτές του νομού
0: ναι. Και
1: με την περιφέρεια έχουν ενημερωθεί οι βουλευτές όλων των κομμάτων και έχουν δείξει ενδιαφέρον, έχουν στείλει ερωτήσεις στη Βουλή και στα Υπουργεία. Κινητοποιούμε όσο μπορούμε τον κόσμο, όλους τους υπεύθυνους, ώστε να δοθεί σύντομα μια λύση στο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Την ευκαιρία. Να είστε καλά.
0: Αντώνη, άμα δεις επιδότηση φέτος, να μου τρυπήσεις το αυτή που λέμε στο χωριό μου. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Αν δεν δώσει μία λύση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και προσέξτε τώρα, η λύση που θα δώσει, γιατί τα πληροφοριακά συστήματα δεν μπορούν να υποδεχθούν τις καταχωρήσεις, η λύση που θα δώσει θα είναι να πάει με βάση, να συμπληρωθούν με βάση τα περσινά δεδομένα, να πληρωθούν με βάση τα περσινά δεδομένα, μία προκαταβολή έστω της βασικής ενίσχυσης. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρχουν λάθη ή λάθη εντός εισαγωγικών, θα επαναληφθούν. Ελά στο μεγαλείο σου. Όπως μας είπε ο κύριος Μπουνάκης, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες γίνονται από Φλεβάρι μέχρι Απρίλη όλες οι διαδικασίες και καταβάλλονται οι ενισχύσεις πολύ άμεσα. Στην Ελλάδα πρέπει να περιμένουν πολύ περισσότερο η παραγωγή μας. Φίλες και φίλοι, βλέπω ότι το ρολόι δείχνει 2, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στη 1. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στον ήχο και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Μένετε στο Κρέτα One 102,3, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με την Μαρία Ορφανάκη και αμέσως μετά Γιώργος Κορτσιδάκης, αθλητική ενημέρωση που από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα έχει πολύ όφη λόγω και της αυριανής αναμέτρησης. Από όλους εμάς ευχές για μια πολύ όμορφη ημέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Στην εκφώνηση του δελτίου η Μαρία Ορφανάκη. Μάχη για τη ζωή του δίνει βρέφος 17 ημερών από τα Χανιά που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζελίου Νοσοκομείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η 18χρονη μητέρα του παραδέχθηκε ότι το χτύπησε, ενώ αναμένεται να απολογηθεί αύριο Πέμπτη. Οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς του βρέφους σε νοσοκομείο της Αθήνας. Στο μεταξύ, σοβαρά ερωτήματα για την παιδική προστασία προκαλεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Η 18χρονη μητέρα έχει απασχολήσει 2 φορές το χαμόγελο του παιδιού, αρχικά σε ηλικία 4 ετών και ξανά στα 14. Ο πρόεδρος του οργανισμού Κώστας Γιαννόπουλος μίλησε στο Κρέτα One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, κάνοντας λόγο για ανάγκη συνολικής μεταρρύθμισης της παιδικής προστασίας. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε.
1: Ένα 17 ημερών παιδί με εγκεφαλική αιμορραγία, με κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Το ρίξε, το χτύπησε, δεν ξέρω πώς. Νοσηλεύεται στο ΜΕΘ, στη ΜΕΘ, στο Βενιζέλιο. Και έρχεστε εσείς στο χαμόγελο του παιδιού και λέτε, το 2013 το χαμόγελο του παιδιού είχε λάβει μία ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά ΣΟΣ, το 1056, που είναι πολύτιμος αριθμός, ότι αυτή η καταγγελία, αυτή η αναφορά έλεγε ότι ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του.
2: Μα καλεστήκαμε από την εισαγγελία να πάρουμε ένα κορίτσι που είχε γίνει 14χρονών, η σημερινή μητέρα, να την πάρουμε από το ένα νοσοκομείο, να την πάμε σε άλλο, γιατί υπήρχαν κάποια θέματα. Την είχαν πάρει η εισαγγελία, την είχαν αφαιρέσει από τους γονείς, αλλά και 14χρονών πάλι ήταν θύμα μιας κατάστασης. Και έρχεται ένα 18 χρονών και έκανε παιδί. Εδώ τι περιμένεις από αυτό το κορίτσι? Αισθάνθηκε ποτέ φροντίδα? Θα κορίζεται στα σιά? Δεν έχει, είναι κενή από συναισθήματα.
0: Μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη αναμένεται να λειτουργήσει η νέα δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους, σύμφωνα με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βουλουδάκη. Η Υφυπουργός απέδωσε την επιλογή στην αύξηση των μεταναστευτικών αφήξεων στην Κρήτη, ενώ χαρακτήρισε ακατάλληλο και περιορισμένη χωρητικότητα στο χώρο στο παλιό ψυγείο στο Ηράκλειο. Την ίδια ώρα ανέφερε ότι έχουν ενισχυθεί οι επιστροφές μεταναστών και ότι οι νέες αναχωρήσεις αναπαίνονται την ερχόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ, αντίθετη στη χωροθέτηση της δομής μεταναστών στο Ηράκλειο είναι η Δημοτική Αρχή, με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Νίκο Γιαλιτάκη να καταγγέλει ότι η διαδικασία προχώρησε χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς. Μιλώντας στο Κρέτο Άνα 102,3 και την εκπομπή μαζί, ο κ. Γιαλιτάκης τόνισε ότι ο Δήμος εξαντλεί κάθε περιθώριο και συνεχίζει την αναζήτηση εναλλακτικού και καταλληλότερου χώρου. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολλές ελλείψεις. Θεωρούμε ότι δύσκολα μπορεί να διορθωθούν πολλά από αυτά. Και άρα λοιπόν νομίζω ότι η μονομερή αυτή απόφαση του Υπουργείου ήταν εσφαλμένη σε όλες τις κατευθύνσεις. Καταρχάς, διότι έγινε χωρίς διαβούλευση, ναι. Έγινε χωρίς τη γνώμη ουσιαστικά των τοπικών κοινωνιών αλλά και των τοπικών οργάνων. Γι' αυτό άλλωστε το Δημοτικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή έβγαλε μια αρνητική γνωμοδότηση φυσικά σε κάτι τέτοιο.
4: Πάντως, για να με επιτρέψετε, δεν μπορώ να φανταστώ τοπική κοινωνία και αυτό. Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα δεχόταν κάτι τέτοιο, γιατί έχει και πολιτικό κόστος και κανείς δεν θα ήθελε ένα τέτοιο πρόβλημα στην αυλή του. Για να είμαστε ειλικρινείς.
3: Κύριε Κανάκη, θα σου πω το εξής. Από την αρχή η διαδικασία, και αυτό επισημάναμε από την πρώτη στιγμή, ξεκίνησε εντελώς λάθος. Η διαδικασία από το Υπουργείο Μετανάστευση όσον αφορά τη χωροθέτηση γενικότερα μια δομή στην Ανατολική Κρήτη θα πρέπει να έχει ξεκινήσει εντελώς διαφορετικά. Καταρχάς θα έπρεπε το Υπουργείο από την πρώτη στιγμή πάνω στο τραπέζι καθαρά και με θάρρος να πει ότι αυτά θέλω να κάνω και με αυτά τα κριτήρια. Και τότε πραγματικά να μαζεύονταν με πρωτοβουλία του Υπουργείου Μετανάστευσης αλλά και της Περιφέρειας αν θέλετε. Όλη η αυτοδιοικητική της Ανατολικής Κρήτης προκειμένου να καταθέτουν στο τραπέζι τις προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα κριτήρια που θα τέθε το Υπουργείο Μετανάστευσης.
0: Στο μεταξύ, συνολικά 118 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε 2 διαφορετικά περιστατικά, ενώ συνελήφθησαν 2 άνδρες από Σουδάν και Νότιο Σουδάν, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως φερόμενοι διακινητές. Την ίδια ώρα, 36 ακόμα μετανάστες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Ηράκλειο. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις αναγεννητικές θεραπείες βρίσκεται σε εξέλιξη με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα. Η έρευνα δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο ιατρείο αλλά επεκτείνεται στους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων αρμόδιων φορέων την τελευταία πενταετία. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι άδειες λειτουργίας, οι έλεγχοι και η χρήση εξοπλισμού για αναγεννητικές θεραπείες προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες. Στο μεταξύ, στην φυλακή οδηγήθηκαν μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ώρων οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή τους, ενώ καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για το χρονολόγιο του περιστατικού. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και επέριψαν ευθύνες και στο ΕΚΑΒ. Η έρευνα συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο χορήγησης ουσίας πριν από την ιατρική πράξη. Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης υπόθεσης, της υπόθεσης θανάτου Μαζονάκη, διαφορά ανάμεσα στην αμέλεια και τον ενδεχόμενο δόλο. Ο δικηγόρος Γιώργος Θιακάκης, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, εξήγησε ότι το κρίσιμο είναι αν κάποιος προέβλεψε τον κίνδυνο θανάτου και τον αποδέχτηκε ή πίστευε ότι το αποτέλεσμα δεν θα συμβεί. Όπως ανέφερε, καθοριστικά θα είναι τα ιατρικά ευρήματα, οι καταθέσεις και τα στοιχεία της ανάκρισης, ενώ το κατηγορητήριο μπορεί να αλλάξει στην πορεία, καθώς η δίκη αναμένεται να προσδιοριστεί μέσα στο επόμενο 12μηνο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Στιακάκη.
5: Όσον αφορά την ανθρωποκτονία από αμέλεια, που είναι η συνήθις κατηγορία στις περιπτώσεις της ιατρικής αμέλειας, δηλαδή όπου ο γιατρός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του για διάφορους λόγους, η ιατρική πράξη δηλαδή την οποία διενεργεί γίνεται με λάθος τρόπο, να το λέω απλά, και όχι σύμφωνα με τους κοινώς αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης,
1: ναι,
5: επιφέρει το θάνατο κάποιου ανθρώπου και αυτό είναι η ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η έκθεση η οποία προβλέπεται στον ποινικό κώδικα είναι όταν κάποιος σε οποιαδήποτε περίπτωση, αλλά εδώ μπορεί να γίνει και σε περίπτωση ιατρικής πράξης, με τον τρόπο που διεναργεί κάποια θεραπεία, όπως είναι αυτή η οποία είναι αφιλεγόμενη, εκθέτει κάποιον σε μεγάλο κίνδυνο και το καθιστά βοήθητο, διότι η ίδια η μορφή της ιατρικής πράξης ενέχει σοβαρούς κινδύνους και με το να τη χρησιμοποιεί δημιουργεί κίνδυνο ζωής για τον ασθενή.
0: Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρωτοίνουσα Βουλή ολοκληρώνει σήμερα την αποστολή της με την διεξαγωγή της δεύτερης ψηφοφορίας. Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η πρώτη ψηφοφορία ανέδειξε τα διέξοδα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα κόμματα της ότι δεν προσήλθαν στη με διάθεση ουσιαστικού διαλόγου και συνεννόησης. Η τελική ψηφοφορία θα γίνει από την επόμενη Βουλή, όπου τα προτινόμενα άρθρα θα χρειαστούν τουλάχιστον 180 ψήφους για να κριθούν αναθεωρητέα. Τροχιά στους δρόμους της Κρήτης έφεραν οι βροχές, με την ολισθηρότητα του οδοστρώματος να προκαλεί προβλήματα στους οδηγούς. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο Πλακιά σε Λιαρεθύμνου, όταν όχημα που οδηγούσε 16χρονος εξετράπη τις πορείες του και έπεσε σε μικρή χαράδρα. Περαστικοί κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση. Την ίδια ώρα, στο δρόμο Καρτερίου Επισκοπής Ηρακλείου, αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε στο Πρανές. Στο μεταξύ, προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση προκάλεσε η πρώτη δυνατή φθινοπωρινή βροχή. Από τις πρώτες πρωινές ώρες καταγράφηκαν νέες βλάβες, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος. Πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης καταγράφηκε μέσα στη νύχτα και στην περιοχή του Κνωσού. Οι νέες βλάβες επαναφέρουν τα ερωτήματα για την κατάσταση του δικτύου και την ετοιμότητα του εν ώψη των επόμενων καιρικών φαινομένων. Καμία πόλη δεν μπορεί να θεωρείται πλήρως προστατευμένη από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ηρακλείου Γιώργος Καραντινός, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και περιγράφοντας την ετοιμότητα του Δήμου εν ώψη του χειμώνα. Ο Δήμος έχει προχωρήσει σε καθαρισμούς φρεατίων, ενώ την ευθύνη για τα ρεύματα την έχει η περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Προστασίας.
2: Κοιτάξτε να δείτε, κανείς υπουργός, κανείς αντιδήμαρχος, κανείς δήμαρχος δεν μπορεί να πει ότι η πόλη του είναι θωρακισμένη. Βλέπετε στην Αθήνα πριν μερικά χρόνια δαπανήθηκαν εκατομμύρια υποτίθεται για υπογειοποίηση του ποταμού και είχαμε πλημμύρες, πνιγμούς και τεράστια συμβάντα. Στην Αθήνα πριν από 1-2 χρόνια στο Γηφισό είχαμε, δεν μπορεί κανείς όταν είναι κατακλυσμιαίο, δηλαδή πέσει μέσα σε μία ώρα βροχή που συνήθως μπορεί να πέφτει ένα μήνα υποψιολογικές συνθήκες, δεν υπάρχει καμία θωράκιση που να πει ότι είναι 100% ασφαλής μία πόλη.
0: Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ζητά ο αντιδήμαρχος Πελοδομίας Ηρακλείου Νίκος Γιαλιτάκης με αφορμή την επικινδυνότητα παλαιών κτηρίων. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, στο Δήμο έχουν καταγραφεί περίπου 200 έως και 300 επικίνδυνα κτίρια, ενώ οι δυνατότητες παρέμβασης σε ιδιωτικά ακίνητα είναι περιορισμένες. Ο Δήμος πραγματοποιεί αυτοψίες και καλεί τους ιδιοκτήτες να λάβουν μέτρα, ενώ σε περιπτώσεις αδιαφορίας οι φάκελοι διαβιβάζονται στην εισαγγελία. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Με το υποστελεχωμένο, με την υποστελεχωμένη υπηρεσία μας, δηλαδή με το πολύ λίγο προσωπικό πραγματικά που διαθέτουμε, είναι να προχωρήσουμε άμεσα σε μια αυτοψία, σε ένα δηλαδή μακροσκοπικό έλεγχο, να συντάξουμε την έκθεση επικινδυνότητας, άρα λοιπόν να δούμε πραγματικά αν υπήρχε μια κατάρρευση ή γενικότερα αν υπάρχουν άλλα τερωτά σημεία σε ένα κτίριο, να ψάξουμε να βρούμε τους ιδιοκτήτες, που η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν υπάρχει κτηματολόγιο σε κάποιες ενότητες δεν είναι πάντοτε εύκολο αυτό, γιατί μιλάμε για ιδιοκτησίες οι οποίες είναι γερασμένες, άρα λοιπόν κατά κανόνα έχουν και ένα σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή μπορεί να μην ανήκει σε έναν άνθρωπο αλλά πλέον σε πολλούς κληρονόμους, άρα να είναι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, να επικοινωνήσουμε μαζί τους και ουσιαστικά να τους υποχρεώσουμε λεκτικά, όμως εδώ είναι το πρόβλημα, να τους υποχρεώσουμε στο να αμβλύνουν την τροτότητα, δηλαδή να κάνουν άρση της επικινδυνότητας. Δεν υπάρχει μια θεσμική επιβολή, όπως συμβαίνει σε πολλά κράτη της Ευρώπης. Σε άλλα κράτη της Ευρώπης, αγαπητοί μου, γίνεται το εξής. Όπως έγινε για παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα με τα καθαρίστα οικόπεδα. Αν ο ιδιοκτήτης δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο του, μπορεί η περιοριστική υπηρεσία προκειμένου να πάει και να καταλογίσει ένα διοικητικό πρόστιμο. Εδώ στην Ελλάδα κάτι τέτοιο, για τα κτίρια αυτά δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αν λοιπόν συνέβαινε κάτι τέτοιο, προφανώς όπως καταλαβαίνετε ο κάθε ιδιοκτήτης θα είχε την ευθύνη και τη μέριμνα προκειμένου να μην βρεθεί αντιμέτωπος με ένα πρόστιμο και θα το φτιάχνε.
0: Την πορεία της καθαριότητας στην πόλη του Ηρακλείου, τρεις μήνες μετά την ανάληψη της υπηρεσίας από ιδιώτη, σχολίασε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, μιλώντας στη Μαρίνα Μανολακάκη και την εκπομπή μεταξύ μας. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρίνα που την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να δούμε τι σχολίασε και τι είπε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Σύμφωνα με τον κύριο Τσαγκαράκη, η σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η καθαριότητα στο Ηράκλειο τρεις μήνες μετά την ανάληψη του έργου από ιδιώτη εργολάβο στην αποκομιδή των σκουπιδιών. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ανέφερε ότι τα παράπονα των δημοτών έχουν μειωθεί αισθητά, ενώ τα όποια προβλήματα παραμένουν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Ο ίδιος έκανε αναφορά για το σύστημα των ραντεβού, όπου αναμένεται να επεκταθεί το επόμενο διάστημα, ώστε να καταργηθούν οι σταθεροί κάτοικοι και να μην επιβαρύνεται η εικόνα της πόλης, ενώ ανέφερε ότι έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση σχετικά με τον χρόνο αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων. Ξεχωριστή αναφορά έκανε έπειτα από σχόλιο ακροατής σχετικά με το κόστος της σύμβασης του εργολάβου, τονίζοντας ότι τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ καλύπτουν την μισή πόλη, ενώ το συνολικό ετήσιο κόστος της υπηρεσίας φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, Μαρία έκανε αναφορά για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όπου την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ΕΣΔΑΚ, ο οποίος καταβάλει προσπάθειες για την επαναλειτουργία τους μετά την αποχώρηση του προηγούμενου αναδόχου, ενώ παράλληλα δρομολογείται η κατασκευή ενός εργοστασίου νέου που θα επιτρέπει την διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών, ακόμη και από τα σύμμικτα σκουπίδια.
0: Μαρίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και ένα θέμα που καίει τους πολίτες του Ηρακλείου. Αλλάζουμε θέμα, πάμε μέχρι τα Χανιά. Προληπτική εκένωση σε ακτίνα 300 μέτρων από την πόλη των Χανίων μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στη συμβολή των οδών Γιαμπουδάκη και Κίτρουβουλίδου. Η περιοχή είχε αποκλειστεί από την αστυνομία, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Ειδικό συνεργείο έφτασε στο σημείο για την εξουδετέρωση του μηχανισμού σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία αλλά και την πολιτική προστασία του Δήμου Χανίων. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους αλλά και τους εργαζόμενους να απομακρυνθούν και να ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες από την αστυνομία. Άλλα 6.500 κενά στα σχολεία αναμένεται να καλυφθούν με την επόμενη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπως δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μετά τις περίπου 30.000 προσλήψεις την 1η του Σεπτέμβρη, παραμένουν ελλείψεις στη γενική εκπαίδευση, την παράλληλη στήριξη αλλά και την ειδική αγωγή. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στα προβλήματα στέγασης των εκπαιδευτικών σε τουριστικές περιοχές, ανάμεσά τους και τα Χανιά, σημειώνοντας ότι εξετάζονται μέτρα στήριξης μέσω επιστροφής ενοικίου και παρεμβάσεων των Δήμων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών στο Ηράκλειο με μονόρι στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης. Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου και οι Σύλλογοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και Φωστός διαμαρτύρονται αυτή την ώρα για τα κενά εκπαιδευτικών, τα προβλήματα στις σχολικές επιδομές και το αυξημένο κόστος διαβίωσης. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν μεταξύ άλλων την άμεση κάλυψη όλων των κενών, προσλήψεις προσωπικού και ουσιαστική συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών μονάδων. Με αλλοιωμένη ταυτότητα πήγε να αγοράσει καπνικά προϊόντα ένας 17χρονος στον Άγιο Νικόλαο, προκαλώντας αλυσιδωτές συλλήψεις. Ο ανήλικος πέρεται να αγόρασε καπνικά από κατάστημα ψηλικών και να τα κάπνισε μέσα στο κατάστημα. Όταν έγινε ο έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι η ταυτότητα που επέδεξε είχε αλλοιωμένα στοιχεία και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία. Την ίδια ώρα συνελήφθησαν οι υπάλληλος, οι δύο διοκτήτριες του καταστήματος, ενώ στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε και η μητέρα του 17χρονου για παραμέληση εποπτείας. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός με άτομα με αναπηρία. Ο θεσμός έχει γίνει πλέον μόνιμος και εθνικής εμβέλειας, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία για την καθημερινότητα, τις μετακινήσεις, την εργασία αλλά και την κοινωνική του συμμετοχή. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις άτομα ηλικίας από 16 μέχρι και 67 ετών, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως και τις 27 του Νοέμβρη. Σε επαναλλαδικό συναγερμό ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά τη χορήγηση άδειας. Ο Βαρυπινίτης έπρεπε να παρουσιαστεί στις 8 το πρωί, όμως δεν εμφανίστηκε και σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημολίδου, το τελευταίο ίχνος του εντοπίστηκε στην Αττική και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Άλλαγε στο κτήμα.

0: 21 του Σεπτεμβρίου, ενώ η διακοπή θα ισχύσει από τις 25 μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου. Την παράτησή του από την παράταξη δικαίωμα στην πόλη ανακοίνωσε ο ιδιοκτήτης περιπτέρου Τακιτζής Μαρίνος, μιλώντας ο ίδιος στο Κρατοάν 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή, καταγγέλλοντας ότι προσπάθησε τρεις φορές να συναντήσει το Δήμαρχο χωρίς αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα αναφέρθηκε στις αυξημένες χρεώσεις του περιπτέρου του στην Πλατεία Ελευθερίας, οι οποίες, όπως είπε, από 2.295 ευρώ το 2003 έχουν φτάσει σχεδόν τις 9.000 ευρώ. Στη σύλληψη ενός 44χρονου στο Ηράκλειο προχώρησε η αστυνομία μετά από έρευνα σε σπίτι και επιμνιοστάσιο που χρησιμοποιείται. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 9 δεντρίλια κάναβης ύψους και 2 μέτρα, ενώ διαπίστωσαν και παραβάσεις σχετικά με τη ζωοκλοπή, όπως ζώο χαρίς ενότια και αντιστοιχεία δηλωμένων και καταμετρημένων ζώων. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης, εγκλημάτων Ηρακλείου. Νέα σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για το ενεργειακό κόστος με φόντο τις εξελίξεις στο Περσικό κόλπο και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θα εξετάσει νέα μέτρα στήριξης των οικοκυριών εφόσον χρειαστεί και εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Δύο πολυτελή κρουαζιερόπλοια κατέπλεψαν σήμερα στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, μεταφέροντας συνολικά 979 επιβάτες. Πρόκειται για το Εύρημα με 278 επιβάτες και το Σίλβαρ Νόβα με 701. Οι επισκέπτες αναμένεται να περιηγηθούν στην πόλη των Χανίων και σε δημοφιλείς προορισμούς της Δυτικής Κρήτης. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα μέτρα σε οικονομία, άμυνα, ενέργεια, μετανάστευση και ψηφιακή πολιτική ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την κατάσταση της Ένωσης. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τις κρίσιμες πρώτες ύλες νέο πλαίσιο κλιματικής ανθεκτικότητας με το EU Kids Act, με περιορισμού στη χρήση των social media από παιδιά κάτω των 13 ετών. Σύμφωνοι ασφαλείας με το Ισραήλ μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο, επιθυμεί ο πρόεδρος της χώρας, Ζόζεφ Αούν. Σε συνέντευξή του δήλωσε επίσης αποφασισμένος να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάκ, χωρίς όμως αντιπαράθεση και με ειρηνικό τρόπο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το ελικόπτερο κάλυπτε από αέρος τροχαίο στην περιοχή Τσάτσγουρθ, όπου SUV είχε συγκρουστεί με λεωφορείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα και να τραυματιστούν ακόμα αρκετοί. Από τη συντριβή του ελικοπτέρου τραυματίστηκε ένας ακόμα άνθρωπος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στα αθλητικά νέα της ημέρας τώρα, ιστορικό παιχνίδι για τον Όφι χαρακτήρισε την αυριανή αναμέτρηση με τη Hoffenheim για το Europa League ο προπονητής της ομάδας Χρήστος Κόντης. Ο τεχνικός του Όφι τόνισε ότι στόχος είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα βρίσκεται δίκαια στην διοργάνωση και θα αντιμετωπίσει χωρίς πίεση έναν ισχυρό αντίπαλο. Η αναμέτρηση θα γίνει αύριο στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης θα βοηθήσει τον Όφι, εκτίμησε στο Κρατοάν 102,3 ο Κύπριος δημοσιογράφος Θάνος Λακιώτης, μεταφέροντας την εικόνα που έχει από την περσινή παρουσία του στην Ομόνια Λευκοσίας. Όπως ανέφερε, ο 29χρονος εξτρέμ πήγε στην Κύπρο για ένα ρεστάρ στην καριέρα του και κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα τόνισε ότι έχει καλή τεχνική κατάρτιση, εμπειρία και αγωνιστικό ρυθμό, στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα στον Όφι. Πλησιάζει η μεγάλη αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σλοβακία στο Davis Cup, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ενσωματώνεται στην αποστολή και να πραγματοποιεί ήδη την πρώτη του προπόνηση στο Κόσιτσε. Η ελληνική ομάδα βρίσκεται πλέον σε πλήρη σύνθεση και ολοκληρώνει την προετοιμασία τους για τους αγώνες που θα γίνουν το Σάββατο και την Κυριακή 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η χώρα μας διεκδικεί μια σημαντική πρόκριση με την αναμέτρηση να διεξάγεται σε χωμάτινα γήπεδα. Και να κλείσουμε το δελτίο με τον καιρό. Βροχικό το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία από 12 μέχρι και 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Κρέτα One 102,3.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Beta One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
5: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
6: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη, πάμε μαζί μέχρι και τις 5 για να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Θέλουμε, λέει, να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Τι ωραία που το λες ρε Κόντη, τι ωραία που το λες ρε Χρήστο. Ακούγεται πάρα πολύ ωραία, να κάνει ο Όφη θόρυβο στην Ευρώπη. Φίλες και φίλοι, μετράμε αντίστροφα για το μεγάλο ευρωπαϊκό μάτς αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο, 8 παρατέταρτο, η μεγάλη μονομαχία του Όφη με την γερμανική Χόβενχάιμ. Είχαμε σήμερα τη συνέντευξη τύπου του προπονητή του Όφη, του Χρήστου Κόντη. Σε λίγο θα ακούσετε κάποια αποσπάσματα από αυτές τις αναφορές. Διακρίνουμε έτσι αυτή τη φράση, ξεχωρίσαμε αυτή τη φράση, όπως και το ότι είναι ένα ιστορικό παιχνίδι, όπως είπε ο Κόντη, για την ομάδα του Όφη που θα παίξει στους ομίλους. Στην League Phase του Europa League.

Είπε και ο Φούντας κάτι ενδιαφέρον. Από τη στιγμή, λέει, που κρατάς το 0 πίσω, γιατί όφη πάει πολύ καλά στην άμυνα, σε αντίθεση με άλλα χρόνια που ήταν όσα βάλουμε και όσα φάμε, τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπετε και η Γερμανία ακόμα, ο Γερμανός προπονητής, ο προπονητής της Χόφενχάιμ, έκανε αναφορά στην αμυντική συμπεριφορά του όφη. Είναι, λέει, μια ομάδα που δέχεται ελάχιστα γκολ. Άλλες εποχές είχαμε χάσει το μέτρημα. Ήταν ένα στυλ παιχνιδιού, όσα φάμε και όσα βάλουμε. Τώρα, λέει ο Φούντας, και ποιος, ένας επιθετικός παίκτης, λέει τώρα σίγουρα, λέει, η άμυνα έχει ένα παραπάνω βάρος. Πρέπει όλοι να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και αυτό θα κάνουμε. Από τη στιγμή, λέει ο Φούντας, προσέξτε, επιθετικός παίκτης, από τη στιγμή που κρατάς το 0 πίσω, έχεις την ευκαιρία να σκοράρεις. Και νομίζω εδώ κρύβεται η αλήθεια για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει ο Όφη τους Γερμανούς αύριο στο Παγκρίτιο στάδιο, με μια άμυνα που θα είναι δεμένη, συμπαγής, και παίζοντας αυτό το παιχνίδι που ξέρει πολύ καλά να παίξει, στην κόντρα επίθεση, να τους πιάσει δηλαδή στον ύπνο απροετοίμαστους και αν μπορέσει να σκοράρει. Φίλες και φίλοι, τα πάντα κινούνται γύρω από την αυριανή αναμέτρηση. Θα μεταφέρουμε σήμερα σε εσάς αυτό το δίωρο όλα τα τελευταία νέα που μας έρχονται για την αναμέτρηση του Όφη με την Χόφενχάιμ. Σε λίγο θα έχουμε την αποστολή, τους παίκτες που επιλέγει ο Κόντις για να είναι μαζί του στο αυριανό παιχνίδι, αλλά και τα τελευταία νέα, το ρεπορτάζ για την ενδεκάδα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει.

8 παρατέταρτο έχουμε τη συνέντευξη τύπου της γερμανικής ομάδας με τον γερμανό προπονητή της Hoffenheim, τον Christian Ilzer, να τοποθετείται και αυτός πάνω στο παιχνίδι με τον Όφη. Σήμερα στη συνέντευξη τύπου του Κόντι υπήρχαν και οι Γερμανοί δημοσιογράφοι για τις αναφορές του προπονητή της κριτικής ομάδας για την αυριανή αναμέτρηση. Πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ολυμπιακός και Όφη ρίχνονται στη μάχη. Ο Ολυμπιακός παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, όπως και ο Όφη παίζει αύριο ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αλλά αναφέρομαι στον Ολυμπιακό γιατί περνά μια κρίση, αυτό είναι γεγονός. Άλλαξε προπονητή, ήρθε νέος προπονητής, υπάρχει γκρίνια. Γενικώς του έβαλε μεγάλο πρόβλημα ο Όφη με τη νίκη αυτή που έκανε μέσα στο Καραϊσκάκης. Κατ' εμέ, δική μου γνώμη, δική μου άποψη, απόλυτα δίκαιη νίκη, και χαίρομαι που κάποιοι αρθρογράφοι, έγκριτοι συνάδελφοι, αθλητικογράφοι σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης της χώρας, το αναφέρουν αυτό το πράγμα, ότι ήταν μια πεντακάθαρη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Μου έχετε, το λέω αυτό γιατί μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα και για τη μετάδοση του παιχνιδιού, τον τρόπο δηλαδή που αντιμετωπίστηκε από τον speaker η μετάδοση του παιχνιδιού. Ξέρετε, αποφεύγω να τοποθετούμε για συναδέλφους, το κάνω πάρα πάρα πολύ σπάνια. Όμως αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι πλέον, επειδή ο Όφη παίζει πολύ καλή μπάλα, πλέον αυτό το παραδέχονται δηλαδή και εκείνοι που δεν ξέρουν. Δηλαδή ένα μικρό παιδί βλέπει ότι αυτή η ομάδα ξεχωρίζει με το ποδόσφαιρο που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ήθελα πραγματικά να είναι πολύ προσεκτικοί στις αναφορές τους όσοι τουλάχιστον κάνουν αυτές τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, γιατί δεν είναι χάνει ο άλλος, δηλαδή δεν έχασε ο Ολυμπιακός, ο Όφη κέρδισε με ένα πλάνο, με μια τακτική. Χαίρομαι που την αναλύουν άνθρωποι που γνωρίζουν από ποδόσφαιρο. Ακούσαμε και χθες στην εκπομπή τον Πέτρο το Μαρινάκη, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Όφη αλλά και του Ολυμπιακού, πώς ανέλησε το πλάνο του Χρήστου Κόντι, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή η ομάδα του Όφη αγωνίζεται και μπορεί και παίρνει αυτά τα μεγάλα αποτελέσματα, όπως πανάξια και πολύ δίκαια πήρε μέσα στο Καραϊσκάκης. Δεν θα ήθελα τώρα να μπω σε λεπτομέρειες της μετάδοσης, γιατί μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Ξέρετε ότι πολύ σπάνια τοποθετούμε. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι ο Όφη πλέον παίζει πολύ μεγάλη μπάλα και θα πρέπει έτσι να αντιμετωπίζεται. Είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι μια εποχή, είναι ένα διάστημα πολύ καλό για την ομάδα του Όφη και χαιρόμαστε να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Στο creta1.gr, φίλες και φίλοι, όπου έχετε και την αθλητική σας ενημέρωση μέσα από την ιστοσελίδα εδώ του οργανισμού, creta1.gr, έχουμε δημοσιεύσει το πλήρες πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Europa League, όπως είπα, Όφη και Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ρίχνεται απόψε στη μάχη 10 η ώρα με την Γιαγκελόνια και θέλει φάρμακο στις πληγές του, που αυτή την εποχή είναι αρκετές, αλλά είναι μια μεγάλη ομάδα, ένας μεγάλος σύλλογος και πιστεύω θα μπορέσει να βρει το δρόμο του. Σήμερα Τετάρτη Ολυμπιακός 10 η ώρα με την Γιαγκελόνια. Αύριο Όφη 8 παρατέταρτο με την Hoffenheim. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο creta1.gr, φίλες και φίλοι, και όλες οι αναφορές του Χρήστου Κόντι από τη σημερινή συνέντευξη τύπου για το αυριανό παιχνίδι με την γερμανική ομάδα, δηλώσεις από τον Κόντι αλλά και από τον ταξιάρχη Φούντα. Εμείς απλά, ας πούμε, είπαμε μερικά αποσπάσματα, δύο χτυπητές ατάκες που ξεχωρίσαμε από τον Κόντι και από τον Φούντα. Εσείς, αν θέλετε μια έτσι ενημέρωση για όλα όσα είπαν ή τουλάχιστον τα περισσότερα που είπαν, creta1.gr.

0: Και αν είμαστε τώρα έτοιμοι, καλέ μου φίλε Αντώνη Τσαπίνο, να ξεκινήσουμε και εμείς μερικά αποσπάσματα. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα, γιατί γινόταν και η μετάφραση στα γερμανικά. Εμείς έτσι μερικά αποσπάσματα, μια αναφορά από τον Κόντι και το Φούντα. Ξεκινήσουμε με τον Χρήστο Κόντι, τον προπονητή του Όφη. Πώς αντιμετωπίζει την αυριανή ιστορική μάχη, όπως είπε, με την Hoffenheim, πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να πω ότι είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη. Είναι η πρώτη φορά που θα παίξει σε ομίλους Europa League Phase. Άρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πω ότι για μας προσωπικά, εμείς που είμαστε, που παρτίζουμε την ομάδα, δεν πάμε... Ναι, είναι μια σειρά παιχνιδιών. Είναι 8 παιχνίδια που πρέπει σε αυτό το tournament, σε αυτά τα 8 παιχνίδια να μαζέψουμε βαθμούς αρκετούς, 9, 10, 11, για να πάμε στην επόμενη φάση, και αυτός είναι ο στόχος, το καταθέτω τώρα. Θα έλεγα ότι δεν πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι απελευθερωμένοι, αν μπήκαμε στο Europa League Phase. Πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, με μια ομάδα που έχει τα τελευταία 18 χρόνια παίξει στη Bundesliga, που πέρσι ήταν πέμπτη στο πρωτάθλημα, που έχει παίξει ομίλους Champions League, που έχει μια πολύ ισχυρή βάση, έχει ένα ταλέντο παιχτών ισχυρό, ακαδημίες. Άρα παίζουμε μια ομάδα που είναι πολύ ισχυρή αρχικά, αλλά απ' την άλλη, εμείς σαν σύλλογος, εμείς σαν ομάδα, το βλέπουμε σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία, για μένα δεν υπάρχει πίεση. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ. Γιατί μοχθήσαμε πάρα πολύ για να βρισκόμαστε εδώ. Κερδίσαμε στο τελικό κυπέλου πέρσι και κερδίσαμε δύο παιχνίδια καθαρά, νομίζω, με την CSKA Σόφιας. Άρα βρισκόμαστε δίκαια εδώ σε αυτή τη διοργάνωση. Και αφού βρισκόμαστε εδώ, δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει σαν ομάδα και να προσπαθούμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε να καταθέσουμε ψυχή και να δείξουμε ότι δίκαια βρισκόμαστε εδώ.
0: Θα σας κάνω αμέσως μετά έτσι ένα ευρύτερο σχόλιο από τις αναφορές του Χρήστου Κόντι, γιατί όπως σας είπα δεν μπορούμε σε ένα απόσπασμα να βάλουμε όλες τις αναφορές. Αυτό το οποίο διέκρινα εγώ από τις τοποθετήσεις του Χρήστου Κόντι είναι αυτό που σας είπα, ότι θέλει η ομάδα του να κάνει, θέλει Όφη να κάνει θόρυβο στην Ευρώπη. Ναι, μεν παίζει Όφη, όπως είπε ο Κόντις, πρώτη φορά σε League Phase του Europa League, αλλά αν θυμηθούμε τα παλιά χρόνια με το κύπελο UEFA, υπήρχαν πολύ μεγάλες πορείες και πολύ μεγάλες νίκες επί αντιπάλων που πράγματι ο Όφη εκείνη την εποχή έκανε θόρυβο σε όλη την Ευρώπη. Όταν απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης, μια ομάδα που είχε μέσα superstars και ήταν ένα μεγάλο ευρωπαϊκό όνομα, τότε κι αν έκανε πραγματικά ο Όφη θόρυβο στην Ευρώπη. Τότε ήταν ένα άλλο σύστημα διεξαγωγής, ήταν το κύπελο UEFA, αλλά αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι ο Όφη ξανακάνει θόρυβο στην Ευρώπη και εύχομαι πραγματικά να μπορέσει να ξανακάνει και πολύ μεγαλύτερο θόρυβο αν αυτό είναι εφικτό. Ήδη η ομάδα του Όφη έδειξε τις διαθέσεις της με την CSKA Σόφιας. Δεν ήταν φαβορή ο Όφη με την CSKA Σόφιας, μια ομάδα που έχει 50 πρωταθλήματα στη Βουλγαρία και μια μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία και ένας σύλλογος που είχε πολλά χρόνια να ξαναμιλήσει ευρωπαϊκά. Δεν ήταν φαβορή Όφη, αλλά το έκανε να φαίνεται πολύ εύκολο και στα δύο παιχνίδια. Έκανε δηλαδή όντως τον πρώτο θόρυβο, τον πρώτο κρότο, ας πούμε, τον έριξε με την CSKA Σόφιας. Εύχομαι να έχουμε και συνέχεια, γιατί έχει στον όμιλό του Όφη πολύ μεγάλες ομάδες, ονόματα με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά και στα πρωταθλήματα των χωρών που βρίσκονται, και όντως έχει τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει μεγάλο θόρυβο στην Ευρώπη. Πάμε να ακούσουμε και μία αναφορά από τον ταξιάρχη Φούντα για το πώς οι ποδοσφαιριστές του Όφη αντιμετωπίζουν αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση στο League Phase του Europa League.
2: Αυτό που θέλουμε από τον κόσμο είναι και στα εύκολα και στα δύσκολα να είναι πάντα δίπλα μας, να είναι κάθε Σάββατο, κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη να είναι στο γήπεδο, να μας στηρίζει. Αυτό που θέλουμε από τον κόσμο αύριο να γεμίσουν το γήπεδο, που πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο, ναι. να μας δώσει την έξτρα δύναμη, την έξτρα κίνηση, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε χαρά ξανά και στην ομάδα και στους οπαδούς μας, ώστε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα αύριο.
3: Κύριος Γιαλιτάκης, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, ταξιάρχη. Γιαλιτάκης Γιώργος, Έρτερα Σπορ. Πώς έχετε στο μυαλό σας την Hoffenheim και πού πρέπει να εστιάσετε για να πάρετε το αποτέλεσμα που ζητάτε?
2: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό που δουλεύουμε εμείς, προσπαθούμε να παίξουμε πρώτα απ' όλα το παιχνίδι το δικό μας, που ξέρουμε αυτό που μας, έτσι από τις οδηγίες του coach. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα χτυπήσουμε στις κενές θέσεις που θα βρούμε, που σίγουρα θα βρούμε, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε φάσεις και να απειλήσουμε τη Hoffenheim.
0: Πολύ εύστοχη ερώτηση από τον καλό μου φίλο και συνάδελφο, τον Γιώργο το Γιαλιτάκη. Πολλά χρόνια στο χώρο ο Γιώργος, και μια καλή ερώτηση για τον Φούντα, που θα στηρίξει δηλαδή η ομάδα του Όφη το αγωνιστικό της πλάνο. Και ήταν ξεκάθαρος ο Φούντας. Θα προσπαθήσουμε να αμυνθούμε και να χτυπήσουμε στην κόντρα επίθεση.

Φίλες και φίλοι, διανύουμε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα. Έρχονται αναμνήσεις από τα παλιά, τότε που πράγματι κάθε εβδομάδα ετοιμάζαμε το επόμενο ευρωπαϊκό ταξίδι, όταν ο Όφη έκανε πράγματι πολύ σοβαρές πορείες σε μια άλλη διοργάνωση, το κύπελο UEFA, που με έχει μετονομαστεί πλέον στο Europa League. Εμένα, αν με ρωτάτε, πιο καλά μου άρεσε το κύπελο UEFA, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όμως ο Όφη, ο κόσμος του, οι παλαιότεροι αλλά και οι νεότεροι, ζουν πραγματικά αυτήν την πολύ όμορφη, το πολύ όμορφο άρωμα που έχουν οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, με ένα πολύ μεγάλο μάτς που έρχεται εδώ στην πόλη μας αύριο 8 παρατέταρτο με την γερμανική Hoffenheim στο Παγκρέτιο Στάδιο. Από ό,τι πληροφορήθηκα, η γερμανική ομάδα θα έχει στο πλευρό της περίπου 500 φιλάθλους, τουλάχιστον τόσα εισιτήρια έχουν ζητηθεί, δεν ξέρω τώρα αν θα είναι περισσότεροι, που θα βρεθούν στις εξέδρες του Παγκρετίου Σταδίου για να παρακολουθήσουν και αυτοί την αναμέτρηση. Γερμανούς θα έχει πολλούς στο γήπεδο. Έχει γίνει χαμός με τους Γερμανούς τουρίστες που είναι στην Κρήτη αυτή την εποχή και θα προσπαθήσουν να βρίσκονται στο Παγκρετίο Στάδιο. Αλλά ξέρετε, οι Γερμανοί είναι όπως εμάς. Είναι αυτοί που θα είναι Hoffenheim, αλλά και αυτοί που μπορεί να μην είναι Hoffenheim και να θέλουν απλά να παρακολουθήσουν, ή να είναι κόντρα, ή να είναι να παρακολουθήσουν απλά ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Γιατί είναι λαός που αγαπά το ποδόσφαιρο και νομίζω, όπως είπα και χθες, αυτό είναι και καταγεγραμμένο, όπως σας λέω, ότι θα έχει πολύ τουρισμό αύριο στις εξέδρες του σταδίου.

ότι θα χρειαστούμε, λέει, θάρρος να δημιουργήσουμε προβλήματα στον αντίπαλο. Γιατί, λέει, η Χόφενχάιμ είναι το φαβορί. Όμως όταν ξεκινάει το παιχνίδι παίζουν 11 παίκτες από τη μια πλευρά και άλλοι 11 από την άλλη. Εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και αυτή η ατάκα που μου άρεσε πολύ με τον ευρωπαϊκό θόρυβο, λέει ο Κόντης, ότι θέλουμε να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη και να τον κάνουμε με το δικό μας τρόπο. Είναι ένα έξτρα κίνητρο για τους παίκτες μας να δείξουν πως μεγαλώνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι οι ελληνικές ομάδες είναι ανταγωνιστικές. Έξι πονταλάκια μέχρι τώρα όφη στην Ευρώπη, μην το ξεχνάμε, έξι πονταλάκια για την Ελλάδα. Δεν μεταφράζεται έτσι, γιατί υπάρχουν οι πόντοι που λέμε, ο αριθμός των πόντων, των βαθμών στη βαθμολογία της UEFA, αλλά το ίδιο κάνει. Έξι πονταλάκια, ένα μέσα, ένα έξω με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. 2-2 δηλαδή, και έπεται συνέχεια.

Και το μήνυμα που στέλνει ο ταξιάρχης Φούντας ότι θέλουμε γεμάτο το γήπεδο, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμαστε, συνεχίζεται με πολύ δυνατούς ρυθμούς η διάθεση των εισιτηρίων. Χθες είχαμε μείνει στις 9 θύρες που έχουν κλειδώσει. Δεν έχω νεότερη ενημέρωση επίσημη τουλάχιστον πάνω σε αυτό, αλλά όπως μαθαίνω υπάρχει μεγάλη ροή διάθεσης εισιτηρίων. Θα έχουμε και αύριο τη δυνατότητα, πιστεύω, αυτή για τους φίλους της τελευταίας στιγμής που πάντα υπάρχουν. Νομίζω από το πρωί αύριο θα βρίσκεται και ειδικό εκδοτήριο στο Παγκρίτιο Στάδιο από νωρίς το πρωί για αυτούς τους φίλους της τελευταίας στιγμής.

Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο ενημερώνει τους φιλάθλους της Χόφενχάιμ. Θα πρέπει να μαθαίνουμε βέβαια όλοι μας, όλες οι ελληνικές ομάδες, τώρα ας πούμε όταν παίζουμε στην Ευρώπη, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους φιλάθλους τους που ταξιδεύουν σε μια ξένη χώρα. Δηλαδή έχουν ανεβάσει κάποια βίντεο η γερμανική ομάδα, όχι αγωνιστικό, εκτός το αγωνιστικό. Εδώ βλέπω τώρα στο Twitter, το X, το νέο X, πια παλιό Twitter, που ακολουθώ την Χόφενχάιμ, έχει ανεβάσει τώρα ένα βίντεο και είναι ένας άνθρωπος της ομάδας, με τη στολή της ομάδας, και ενημερώνει τους Γερμανούς, Αντώνη, για τα αξιοθέατα της πόλης. Θα πάτε εδώ, θα πάτε εδώ, θα πάτε εκεί, και με αυτόν τον τρόπο θα πάτε και στο γήπεδο, δηλαδή για τους εκδρομείς, τους Γερμανούς που έρχονται για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Και αυτό βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση.

Θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με περισσότερες ειδήσεις. Όπως σας είπα, απόψε είναι η πρεμιέρα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League με ένα μοιρασμένο πρόγραμμα σήμερα και αύριο. Απόψε ο Ολυμπιακός για τις ελληνικές ομάδες, αύριο ο Όφι. Περισσότερα σε λίγα λεπτά.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: One Life. One Sports. Greta One. 102,3.
5: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Φίλες και φίλοι, σε λίγο θα φιλοξενήσουμε έναν συνάδελφο που παρακολουθεί πάρα πολύ κοντά το γερμανικό πρωτάθλημα και θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για την Hoffenheim, την γερμανική ομάδα, δηλαδή να μας κάνει μια ακτινογραφία της ομάδας την οποία αντιμετωπίζει αύριο Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο. Μια ανάλυση δηλαδή, μια συζήτηση πάνω στους Γερμανούς που βέβαια πέρσι πέμπτη θέση στην Bundesliga, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα, και φέτος έχουν μεγάλες βλέψεις σαν ομάδα στο γερμανικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος. Για να πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Θανάση Κελαντώνη, τον καλό συνάδελφο. Όπως είπα, παρακολουθεί το γερμανικό πρωτάθλημα και ζητήσαμε έτσι το σχόλιο του για να μάθουμε λίγο καλύτερα την Hoffenheim. Καλέ συνάδελφε, Θανάση, πώς είσαι?
1: Γιώργο, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω.
0: Και εγώ. Και εγώ χαίρομαι πολύ που σε ακούω και χαίρομαι που μπορέσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί ξέρω ότι έχεις μια πολύ καλή εικόνα για την Γερμανία, για το γερμανικό πρωτάθλημα. Σε διαβάζουμε μέσα από τις αναλύσεις που κάνεις κατά καιρούς.
1: Έφαγα τα νιάτα μου.
0: Έφαγες τα νιάτα σου στο ρεπορτάζ που λέγαμε εμείς στα διεθνή, έτσι, στο ρεπορτάζ των πρωταθλημάτων, των ξένων πρωταθλημάτων. Μπορεί να είναι και καλύτερα, καλέ μου φίλε, γιατί το εγχώριο πρωτάθλημα έχει σοβαρές παθογένειες και επειδή είσαι και εσύ παλιός στο χώρο, βλέπεις ότι δεν αλλάζουν κιόλας.
1: Ναι. Από την μακρινή δεκαετία του 80 μέχρι και τώρα, ναι, δεν βλέπω και ιδιαίτερα πράγματα να έχουν αλλάξει. Ναι. Δυστυχώς.
0: Για πες
1: μας. Ας μείνουμε στους φίλους μας, τους Γερμανούς τώρα που έρχονται.
0: Για πες μας. Για την Hoffenheim. Ποιο είναι το σχόλιο σου για την αντίπαλο του Όφη?
1: Το γενικό σχόλιο, αν το δούμε καθαρά αγωνιστικά για τον Όφη, είναι ότι είναι μια κλασική γερμανική ομάδα η οποία έχει μεγάλα διαστήματα αφέλειας μέσα στο παιχνίδι της. Αν μια γερμανική ομάδα δεν ονομάζεται Bayern και δευτερευόντως Dortmund, θα έχει ένα γενικό επιθετικό σκεπτικό, θα νομίζει ότι μέσω όμορφου επιθετικού τολμηρού ποδοσφαίρου θα επικρατήσει και θα έχει πάρα πολλά ζητήματα στην άμυνα. Αυτό ισχύει για κάθε γερμανική ομάδα και δεν αλλάζει και στην Hoffenheim. Είναι μια ομάδα η οποία μέχρι από την ώρα που ανέλαβε προπονητής ο Christian Ilzer δεν αλλάζει το 4-2-2-2 σε σχηματισμό, δύο αμυντικά half, δύο φτερά και δύο επιθετικοί. Είναι ομάδα η οποία θέλει να βγει μπροστά, δεν ξέρει να παίζει με σκοπιμότητα, ακόμα και αν υπάρξουν στιγμές στις οποίες θα προσπαθήσει να αμυνθεί, να γυρίσει πιο πίσω τις γραμμές, δεν έχει καμία αξιοπιστία στο ανασταλτικό κομμάτι. Είναι μια ομάδα την οποία στην καλή μέρα οποιαδήποτε ελληνική ομάδα μπορεί να... καλού επίπεδου, όπως έχει στάσει ο Όφη να είναι, μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια.
0: Θανάση, ξέρεις κάτι, τώρα σε ακούω, γιατί πριν παίξαμε τα αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου και αυτά το σχόλιο το οποίο κάνεις, την ανάλυση που κάνεις, είναι απόλυτα ταυτισμένη με το σχόλιο που έκανε ο ταξιάρχης Φούντας και είπε ότι παίζουμε, λέει, με μια εξαιρετική ομάδα, αλλά έχει, λέει, πολλά κενά διαστήματα στο παιχνίδι της και όταν, αν, λέει, εμείς κρατάμε το 0, είμαστε πάντα επικίνδυνοι να σκοράρουμε.
1: Το να κρατάει αντίπαλος γερμανικής ομάδας, που επαναλαμβάνω που δεν λέγεται Bayern ή το 0, είναι ό,τι χειρότερο για την γερμανική ομάδα. Αρχίζει και τρώγεται με τα ρούχα της, αρχίζει και αμφιβάλλει για τον εαυτό της, δεν της βγαίνει το παιχνίδι όπως το είχε φανταστεί και εκεί πέρα μπορεί πανεύκολα να πανικοβληθεί, να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή της, να γίνει κάποιο λάθος τακτικής. Ναι. Στη Hoffenheim, για παράδειγμα, υπάρχουν δύο αμυντικοί χαφ, ο Αβδουλάου και ο Μπούργκερ. Ο Αβδουλάου είναι ο πιο εξισορροπιστής, ας το πω, του παιχνιδιού, οι οποίοι βγάζουν όλη τη σεζόν. Δηλαδή έχει ξεκινήσει η σεζόν, το δίδυμο αυτό δεν αλλάζει ποτέ στην ενδεκάδα. Κάποια στιγμή θα σκάσουν κιόλας. Ναι, είναι νωρίς, εννοείται, αλλά ήδη βλέπει κανείς ότι εξαιτίας της επιβάρυνσης που έχουν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, που από πέρυσι το πηγαίνουν σε ρί, δεν είναι εύκολο να διατηρούν τον ρυθμό και την ισορροπία για 90 λεπτά. Οπότε ναι, όπως ακριβώς ο Όφη αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη το Σάββατο και με ψυχραιμία, ηρεμία περίμενε τη στιγμή του, το ίδιο μπορεί να κάνει και με τη Χόφενχαϊμ. Προφανώς και οι Γερμανοί έχουν μπροστά παίκτες με ποιότητα. Αυτό είναι το καλό των γερμανικών ομάδων, το συν που έχουν, ότι μπορεί να κάνουν μια ατομική ενέργεια και να σου φέρουν το αναπάντο. Επίσης, εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Αν βρεθείς πίσω στο σκορ από γερμανική ομάδα και πρέπει να ανοιχτείς, εκεί η κατάσταση δυσκολεύει.
0: Ναι.
1: Γιατί στην κόντρα είναι πάρα πολύ καλές σχεδόν όλες οι ομάδες. Αλλά όσο κρατάει όσο το 0, ναι, ο χρόνος θα είναι ξεκάθαρος σύμμαχος για την πορεία του παιχνιδιού.
0: Είπες ότι είναι καλή στην κόντρα, δηλαδή ένα κοινό στοιχείο με την ομάδα του Όφη, και ο Όφη προσπαθεί να τρέξει.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα δεν είμαι ειδικός στον Όφη, αλλά μπορείς να με βοηθήσεις αυτό. Από όσο γνωρίζω, και ο Όφη έχει στα φτερά της πέργες, δηλαδή γρήγορους ποδοσφαιριστές.
0: Παίζει με αυτό το σκεπτικό. Παίζει με αυτό το σκεπτικό να μπορέσει να βγει στην κόντρα και να απειλήσει την αντίπαλη ομάδα. Αν σου έλεγα, Θανάση μου, να μας πεις εσύ ποιος παίκτης ξεχωρίζει από την Χόφενχαϊμ, ποιος είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος δηλαδή, ποιον θα μας έλεγες?
1: Αυτός που ξεχωρίζει είναι ευτυχώς αυτός ο οποίος δεν πρόκειται να είναι βασικός από όσα διαβάζω, γιατί είναι ανέτοιμος. Ακόμα είναι ο Ασλάνι, ο εξαιρετικός. Ο Ασλάνι το καλοκαίρι απασχόλησε και την Μπαρτσελόνα και τη Λειψία για μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων, αλλά εξαιτίας τραυματισμού δεν έχει παίξει ακόμα βασικός σε κανένα παιχνίδι, κάτι ολιγόλεπτες συμμετοχές παίρνει για να μπει σε ρυθμό. Από τους υπάρχοντες μπορεί σε ενέργειες φαντεζή, σε τρίπλες, να γοητεύει περισσότερο ο Ντάγκιμ, ο Δανός, ο Ακραίος, ο μεσοεπιθετικός ή ο Χλόζεκ, αλλά θα επιμείνω το κλειδί για να τους βγάλει σε αυτός το παιχνίδι είναι τα δύο τους αμυντικά χαφ, οι οποίοι είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά αν τους κουράσεις τους έβγαλε σε εκτός αριθμού.
0: Πάντως από ό,τι μας είπες παίζουν 4-4-2 αυτοί, οπότε ο Όφη παίζει ένα άλλο σχηματισμό, παίζει 3-4-3 με τριάδα στην άμυνα, και όντως έτσι από αυτό που το οποίο μας λες θεωρώ ότι η μάχη του κέντρου θα είναι κομβική, η μάχη του κέντρου.
1: Πρόσεχε, σου δίνω και ένα παράδειγμα. Στο πρόσφατο παιχνίδι Hoffenheim Stuttgart, η Stuttgart επίλεξε να αντιμετωπίσει την Hoffenheim με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και αυτή, 3-4-2-1. Συνήθως η Stuttgart δεν παίζει έτσι. Τις περισσότερες φορές προτιμάει το κλασικό 4-2-3-1. Πρακτικά της βγήκε. Μέσα στο παιχνίδι η Stuttgart είχε καθαρά περισσότερες ευκαιρίες από τη Hoffenheim. Κατάφερε να χάσει επειδή ήταν λιγότερο εύστοχη. Να το πω έτσι απλά. Δεν είναι, μια χαρά είναι η διάταξη του Όφη για να αντιμετωπίσει.
0: Ναι. Μα δεν το αλλάζει ο Κόντες αυτό, γιατί με αυτό έχει κάνει όλη αυτή την πορεία, αυτό το εκπληκτικό το εξάμηνο για τον Όφη με τρόπαια, με μεγάλες νίκες. Άρα καταλήγουμε, αγαπητέ συνάδελφοι, ότι δεν πρόκειται για μια ομάδα, ναι μεν είναι μια ομάδα από το γερμανικό πρωτάθλημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και έκανε και καλή πορεία πέρσι έτσι στο πρωτάθλημα, δηλαδή έκανε πολύ καλή πορεία. Αλλά δεν είναι φόβητρο αυτό, δεν είναι απαγορευτικό δηλαδή για την ομάδα του Όφη να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι αυτό.
1: Μαζί σου 100%. Όπως παλαιότερα υπήρχαν επιτυχίες ελληνικών ομάδων με αντίστοιχες άλλες γερμανικές, είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση. Αν κάποια ελληνική ομάδα της βγει τακτικά το παιχνίδι στο 100%, το αγαπημένο μας μαρκάρισμα, το παιχνίδι εναντίον της μπάλας που ξέρουν να κάνουν οι περισσότερες ελληνικές ομάδες, υπάρχει καλή τύχη.
0: Μάλιστα. Είναι ξεχωριστή περίπτωση ο προπονητής της Hoffenheim. Ναι. Είναι νομίζω 2 χρόνια εκεί, δεύτερη χρονιά.
1: Ο Ίλτσερ, ναι, έχει μπει πρακτικά 2,5 χρόνια.
0: 2,5 χρόνια.
1: Ο Ίλτσερ έφτιαξε το όνομά του στην Αυστρία, στη Στουτγκραντ, που κατάφερε να σπάσει την κυριαρχία της Σάλσμπουργκ και να πάρει double με την Στουτγκραντ. Μετακινήθηκε στη Hoffenheim με όλο το επιτελείο που είχε στη Sturm Graz και τον αθλητικό διευθυντή, όχι μόνο απλά τους βοηθούς του. Και όταν ανέλαβε τη Hoffenheim ήταν νομίζω 16 στην Γερμανία μεσούσης πριν από μια μισή σεζόν, και τους είχε πει στη συνέντευξη τίποτε, εγώ θέλω σε 5 χρόνια να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Προφανώς όλοι τον κοιτάξανε και γελάγανε εκείνη τη στιγμή. Αλλά το πλάνο του δείχνει να έχει μια λογική. Και όπως έχει πει, την πρώτη χρονιά η ομάδα σώθηκε. Την δεύτερη χρονιά πέρυσι έφτασε στην 5η θέση. Φέτος πρέπει να μάθει. Πρέπει να μάθει δηλαδή να διαχειρίζει τις 3 διοργανώσεις και το φορτωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα. Πρακτικά δεν περιμένουν ότι στην Γερμανία το πρωτάθλημα θα είναι τόσο καλή η σεζόν τους όσο πέρυσι. Το βλέπουν ως δίδαγμα την σεζόν. Και θέλουν σε βάθος 5ετίας να διεκδικήσουν τον τίτλο.
0: Μάλιστα. Αυτοί πήγανε τώρα στη League Phase απευθείας, με το εισιτήριο της πέμπτης θέσης, του γερμανικού πρωταθλήματος.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ για το πάντα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ευχαριστώ για τη συζήτηση.
1: Όλα καλά, εύχομαι. Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καλό φίλο και συναδελφό Θανάση Κελαντώνη, έναν από τους καλύτερους διεθνολόγους, όπως λέμε εμείς οι αθλητικοί συντακτές. Είναι άνθρωπος ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με μια ιδιαίτερη γνώση στο γερμανικό πρωτάθλημα. Κρατάω ιδιαίτερα αυτά τα οποία μας είπε ο Θανάσης, γιατί είναι μια πολύ καλή πηγή πληροφόρησης. Δηλαδή μας ανέλησε το σχηματισμό της γερμανικής ομάδας, το 4-4-2 που παίζει, αλλά κρατάω και αυτό που είπε, ότι έχει τύχει όφη στο παιχνίδι. Δεν είναι ένα παιχνίδι που λες, ναι, είναι Γερμανοί, πω. Δεν είναι μια ομάδα που απαγορεύεται να ελπίζεις ότι μπορείς να πάρεις ακόμα και την νίκη.

Αυτό τώρα που είπε για τον προπονητή, τον αγοράσανε τον προπονητή από την Στουρμ Γκρατς. Αυτός πήρε δύο φορές τον ντάμπλ στην Αυστρία και όντως άλλαξε την ιστορία, ας το πούμε έτσι, της Στουρμ Γκρατς. Μια ομάδα που στο κοινό του Όφη είναι γνωστή, κάποτε πήρε, έπαιξε σε αυτή την ομάδα ο Γιώργος ο Κουτσουπιάς, αν θυμάστε. Είναι μια πολύ δυνατή αυστριακή ομάδα. Και αυτός ο προπονητής, ο Κρίστιαν Ίλτσερ, ο προπονητής της Χόφενχάιμ, άλλαξε την πορεία αυτής της ομάδας και την έφερε στην κορφή, δηλαδή, ενώ δεν ήτανε. Το ίδιο πάει να κάνει τώρα με την Χόφενχάιμ. Βέβαια, άλλο Αυστρία, άλλο Γερμανία, υπάρχουν μεγάλα μεγέθη, Μπάγερν, Ντόρτμουντ κτλ. Αλλά την πήρε 16η, τον πήρε η Χόφενχάιμ όλο το επιτελείο και τον αθλητικό διευθυντή και πλήρωσε την Στουρμ Γκρατς, τον αγόρασε δηλαδή, τον έκανε μεταγραφή. Την πήρε 16η και κατάφερε να την κρατήσει στην κατηγορία και την περσινή χρονιά να της δώσει την 5η θέση, που είναι μεγάλη επιτυχία για την Bundesliga, και να της δώσει αυτό το χρυσό εισιτήριο, γιατί όπως σχολιάσαμε και πριν, αυτοί μπαίνουν απευθείας στους ομίλους του Europa League, της League Phase του Europa League, χωρίς να χρειαστούν ούτε προκριματικά ούτε play-off, όπως χρειάστηκε να δώσει Όφη, ο οποίος και αυτός βέβαια με το χρυσό εισιτήριο του κυπέλου, του κυπελούχου Ελλάδος, είχε εξασφαλίσει συμμετοχή σε League Phase, αλλά δεν ήξερε πού. Θα ήταν είτε το Europa League είτε Conference League. Κατάφερε να πάρει το maximum, το εισιτήριο για το Europa League, αποκλείοντας στα play-off την ΤΣΣΚΑ Σοφιάς. Αν μιλάμε, λέει ο καλός συνάδελφος διεθνολόγος, αν μιλάμε, λέει, για το γερμανικό πρωτάθλημα, πλην της Bayern και της Dortmund, όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν μια αφέλεια στο παιχνίδι τους. Αυτή ίσως η αφέλεια να κάνει και τους ανθρώπους του Όφη να κάνουν λόγο ότι θα παίξουμε για το νικηφόρο αποτέλεσμα. Τι άλλο. Είναι το πρώτο παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι που, από τα μάτς που πρέπει να κερδίσει ο Όφη, ας το πούμε, αν θέλει να προχωρήσει στη διοργάνωση. Αυτή η αφέλεια των Γερμανών κάνει τον Χρήστο Κόντι να λέει ότι θα παίξουμε για να κερδίσουμε. Πρέπει να παίζουμε, λέει χαρακτηριστικά ο προπονητής του Όφη, και διαβάζω τη φράση του, πρέπει να παίζουμε όλα τα παιχνίδια, σε όλα τα παιχνίδια για το νικηφόρο αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Η Χόφενχάιμ, λέει, μπορεί να είναι το φαβορί, αλλά ξεκινώντας το μάτς παίζουν 11 εναντίον 11 και εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Νομίζω ότι αν ο Όφη μπορέσει να κάνει ένα αντίστοιχο παιχνίδι, όπως παραδέχθηκε και ο συνάδελφος ο Θανάσης Κελαντώνης, αντίστοιχο με τον Ολυμπιακό, δηλαδή με προσοχή στην άμυνά του, καλή αμυντική λειτουργία και φαρμακερές, αυτές τις φαρμακερές κόντρα επιθέσεις που βγάζει, θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην γερμανική Χόφενχάιμ.

Λοιπόν, το πρόγραμμα σήμερα, πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa. Ομόνια, η κυπριακή Ομόνια με την Θέλτα στις 8 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι αυτό. Η Ομόνια είναι η πρώην ομάδα του Χατζηγιοβάνη. Αραράτ από την Αρμενία με την Σπάρτα Πράγα, στην γνώριμη μας Σπάρτα Πράγα από τα παιχνίδια με τον Όφη. 8 παρατέταρτο και αυτό το παιχνίδι. 10 η ώρα έχουμε Λεβερκούζεν Τσέλιε, η γερμανική Λεβερκούζεν με την Τσέλιε από την Σλοβενία. Μίλαν Μπενφίκα, ίσως στο μάτς της βραδιάς, 10 η ώρα το βράδυ. Η Ιταλική Μίλαν με την Μπενφίκα του Παυλίδη. Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 10 η ώρα. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, για τον Ολυμπιακό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, κομβικό. Χρειάζεται φάρμακο στις πληγές του και να πάρει αυτοπεποίθηση και να συνεχίσει. Άντερλεχτ που τότε δούμε και εδώ πέρα. Λιόν 10 η ώρα το βράδυ. Στρουμ Γκρατς που λέγαμε πριν, η Αυστριακή με την Γαλλική Ρεν, που θα είναι από τους αντιπάλους του Όφη, εκτός έδρας όμως αυτό το παιχνίδι για τον Όφη στην γαλλική πόλη. Σάντερλαντ Αλκμαρ, οι Άγγλοι με τους Ολλανδούς. Χαποέλ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεμπ και αυτό το παιχνίδι στις 10 η ώρα. Αύριο, το αυριανό πρόγραμμα 8 παρατέταρτο, ανοίγει Όφη την αυλαία με το παιχνίδι με την Χόφενχάιμ στο Παγκρέτιο Στάδιο. Λεύσκη Σόφιας, η αντίπαλος της ΤΣΕΚΑ, ή πώς να το πω, η μεγάλη της αντίπαλος στη Σόφια, με την Σάλτσμπουργκ. Juventus Nijmegen 10 η ώρα. Real Sociedad Bournemouth. Vitoria Pilsen Union Sin Loise, την βελγική ομάδα. Celtic Ferencváros. Crystal Palace Lech Poznan. Besiktas Marseille. Lillestrøm Torense, η πορτογαλική. Αυτό είναι το αυριανό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του Europa League. Το διάβασα για να έχετε μια εικόνα και από τις ομάδες, από τα ονόματα της διοργάνωσης, γιατί συναντάμε μέσα από το πρόγραμμα πραγματικά ομάδες με πολύ μεγάλη ιστορία. Κάποιες από αυτές τις είχε αντιμετωπίσει Όφη στα παλιά καλά του χρόνια, όπως την Άντερλεχτ, όπως την Σπάρτα Πράγας, όπως την Φερεντσβάρος.

Εκτός απροόπτου, γιατί πάντα όταν υπάρχει μια προπόνηση μπροστά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Εκτός απροόπτου, Όφη, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ο Χρήστος Κόντης, μόνο ο στόπερ έχει το θέμα του αυτός ο Νικολάου. Νομίζω πολύ δύσκολο θα ρισκάρει, γιατί είναι ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, ειδικά στον αμυντικό σχεδιασμό και χρειάζεσαι παίχτες που να είναι στο 100%. Δεν έχει άλλα προβλήματα, ουσιαστικά προβλήματα, ο προπονητής του Όφη για να αντιμετωπίσει αύριο τους Γερμανούς. Θα βγάλει αποστολή το απόγευμα μετά την τελευταία προπόνηση στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Θα ανακοινώσει την αποστολή για την αναμέτρηση αύριο 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο Στάδιο.

Θα πάμε μουσικά, φίλες και φίλοι, στο Δελτίο Ειδήσεων. Υπάρχει Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με όλη την επικαιρότητα και ένα μικρό διάλειμμα για τις απαραίτητες διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ σε λίγα λεπτά, θα μπούμε στο δεύτερο μέρος. Θα ξεκινήσουμε και πάλι με το ρεπορτάζ του Όφη. Νέα δεδομένα, νέα στοιχεία από το ρεπορτάζ για το αυριανό παιχνίδι με την Hoffenheim.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Μέχρι το τέλος του μήνα ανοίγει η δομή μεταναστών στους αθανάτους, όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Μεταναστών, Σέβη Βολδάκη. Νομικές κινήσεις εξετάζουν οι κάτοικοι αθανάτων κατά τη λειτουργία της δομής μεταναστών μετά από τις επίσημες ανακοινώσεις. Την ίδια ώρα ζητούν από το Δήμο Ηρακλείου να προτείνει εναλλακτική τοποθεσία. Συνολική μεταρρύθμιση της παιδικής προστασίας ζητούν από την κυβέρνηση 10 φορείς, με αφορμή και την υπόθεση των 17 ημερών βρέφους που νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Βενιζέλιο. Δεν πιστεύω τις δημοσκοπήσεις. Υπηρετούν σκοπιμότητες. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι η αντιπολίτευση στις επερχόμενες εκλογές, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, Φραγκίσκος Παρασύρης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης, η ευθείας των ελεγκτικών φορέων για τους ελέγχους στο ιδιωτικό ιατρείο, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν μπορώ να αποκλείσω ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα, τόνισε μιλώντας στο Creta One 102,3 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δημήτρης Ξενάκης. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο 5η στο Παγκρίτιο Στάδιο, λόγω της αναμέτρησης του Όφη με τη Hoffenheim. Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς και βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
9: One life. One sports. Greta One. 102,3.
10: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, εδώ στον Κρέτα One 102,3. Έχουμε ακόμα όμως μια ώρα στην διάθεσή μας. Στο μικρόφωνο πάντα ο Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος στην παρέα μας εδώ στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Το παιχνίδι του Όφη με την Hoffenheim, το αυριανό παιχνίδι στο Παγκρίτιο Στάδιο, 8 παρατέταρτο, πάντα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Βάζουμε στη συζήτησή μας έναν καλό φίλο και συνάδελφο, τον Κώστα Μεταξάκη, reporter του Όφη, grandsport.gr. Κώστα μου, πώς είσαι? Σε έχω χάσει.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του Κρέτα One.
0: Ευχαριστώ πολύ που είσαι στην παρέα μας, γιατί είναι δύσκολη μέρα για τους ρεπόρτερ του Όφη. Έχει συνεντεύξεις τύπου, έχει ρεπορτάζ, έχει αποστολές. Είναι όμως όμορφα τα πράγματα αυτά. Είναι μια αύρα όμορφη αυτή η ευρωπαϊκή και δεν ξέρω. Είσαι βέβαια πολύ νεότερος, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ναι, προφανώς είναι κάτι πρωτόγνωρο και για εμάς τους νεότερους, να το πω απλά, γιατί εντάξει είναι. Είναι μια μέρα η οποία, εντάξει, είχε στο πρόγραμμα την συνέντευξη τύπου, θα ακολουθήσει και η τελευταία προπόνηση του Όφη στο Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Μια μέρα έτσι που την περιμέναμε, να το πούμε, και εμείς, αλλά πόσο μάλλον και οι φίλαθλοι της ομάδας.
0: Τι λένε οι πληροφορίες σου, Κώστα μου, για την τελευταία προπόνηση? Τι λένε οι πληροφορίες για το πλάνο που θα ακολουθήσει ο Κόντης αύριο με την Hoffenheim? Θα κρατήσει αυτό που λέμε ενδεκάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει σε σχέση με Ολυμπιακό, ή θα δούμε κάποιες αλλαγές ίσως στο νους στην ενδεκάδα που συζητιέται?
1: Θεωρώ ότι η παρουσία του νους στην ενδεκάδα πρέπει να είναι δεδομένη, νομίζω εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα θα το δούμε αυτό, γιατί εντάξει, ξεκουράστηκε ουσιαστικά στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ίσως να επιλεγεί να μπει και σαν αλλαγή, βέβαια, για να είναι πιο ουσιαστικά πιο φρέσκος σε σημείο του αγώνα που ενδεχομένως θα κρίνει ο Χρήστος Κόντης να χτυπήσει περισσότερο. Νομίζω ότι τακτικά θα δούμε τον Όφη όπως τον είδαμε στο Καραϊσκάκης, όπως τον είδαμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια που δεν ήταν φαβορή ουσιαστικά. Θα τον δούμε να προσπαθεί ουσιαστικά με κατοχή της μπάλας στο βαθμό που θα του επιτραπεί να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα που διαθέτει στην μεσοεπιθετική και στην επιθετική γραμμή. Από εκεί και πέρα ενδέχεται και δεν ξέρω και αν τι αλλαγές θα προκύψουν με βάση και τον, γιατί εντάξει επιστρέφει ο Σιέλης, είναι εκτός ο Νικολάου, δεν ξέρω, εντάξει, νομίζω ότι κάποια πράγματα στην άμυνα δεν θα είναι μεγάλες οι αλλαγές, αλλά νομίζω ότι ο Σιέλης βάζει έτσι υποψηφιότητα για το βασικό σχήμα.
0: Για το βασικό σχήμα, ίσως δούμε κάποιες αλλαγές. Πάντως στην επίθεση, Κώστα, υπάρχουν μεγάλες επιλογές. Δηλαδή, λες, ποιο να αφήσω έξω? Να αφήσω τώρα τον Αϊτόρ, ήταν πολύ καλός στο ρόλο που υπηρέτησε με τον Ολυμπιακό. Να αφήσω τον Φούντα, επίσης πάρα πολύ καλός, με συμμετοχή και στον γκολ που έβαλε ο Κόντρο. Υπάρχουν επιλογές αυτή τη στιγμή, εξεπιθετική, για τρεις θέσεις. Ναι, ναι, ευχαριστώ στον κέφαλο, σίγουρα. Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Να δούμε, βέβαια, να δούμε πάλι ένα μοντέλο, ας πούμε, με τον νου στην κορυφή.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: να αφήσει έξω τον Κόντρο με τέτοιο γκολ που έβαλε.
1: Ναι, γιατί ενδέχεται να συμβεί και αυτό από την άποψη ότι αν πάει, ας πούμε, να χτυπήσει τη μετάβαση, ο νους λόγω της ταχύτητας νομίζω ότι έχει ένα, ας το πούμε, πλεονέκτημα.
0: Να βάλει τα άλογα να τρέξουν, άμα πάει στην κόντρα επίθεση. Να βάλει τα άλογα. Νους, Φούντα, Αϊτόρ να τρέξουν να βγουν στην κόντρα επίθεση.
1: Δεν μπορεί να ξέρουμε, βέβαια, ακριβώς τι έχει στο μυαλό του Κόντης.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα. Πώς τον είδες τον Κόντι στη συνέντευξη τύπου, Κώστα μου, πώς έτσι διέκρινες τις αναφορές του και τα συναισθήματά του?
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ο Χρήστος Κόντης, πολύ ξέρουμε. Διψάει για διακρίσεις, διψάει για προκλήσεις. Το είπε μάλιστα κάποια στιγμή σε μια αποστροφή του λόγου του, ότι συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι αυτά που έχει πετύχει Όφη τους τελευταίους μήνες, πολλοί δεν τα ονειρευόντουσαν καν. Οπότε ουσιαστικά ο Χρήστος Κόντης και οι συνεργάτες του και το ποδοσφαιρικό τμήμα έχουν κάνει τον κόσμο τους ίδιους να ονειρεύονται για κάτι καλύτερο. Είναι ένα παιχνίδι πρόκληση για όλους, για όλο τον οργανισμό, καθώς η συμμετοχή έτσι στην League Phase του UEFA Europa League είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι κάτι πολύ μεγάλο για όλο τον οργανισμό.
0: Ξέρεις, δεν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου Κόντης, αλλά το πρώτο θέμα που βλέπω εγώ, και φαντάζομαι το σίγουρα το βλέπεις και εσύ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι η πρόταση επέκτασης συνεργασίας με τον Όφη, το συμβόλαιό του. Δηλαδή αυτό το θέμα συζητιέται πάρα πολύ Δεν έχει ερωτηθεί ο Κόντης πάνω σε αυτό. Ίσως βρεθεί αυτή η ευκαιρία να ερωτηθεί. Έχεις κάτι πάνω σε αυτό το ρεπορτάζ? Έχεις κάτι, κάποια πληροφορία?
1: Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Ναι. Σίγουρα είναι κάτι που απασχολεί και τους φίλους της ομάδας, αλλά νομίζω απασχολεί και τους ανθρώπους του Όφη. Νομίζω ότι το διάστημα της διακοπής θα είναι ένα πάρα πολύ καλό διάστημα, το οποίο θα γίνουν αντίστοιχες συζητήσεις. Πρέπει, το σημαντικό δεν είναι μόνο να θέλει ο Όφη, είναι να, θέλει, να δούμε και τι θέλει και ο Χρήστος Κόντης. Γιατί δεδομένα ο Όφη θα θέλει. Προφανώς και ο Όφη θα θέλει. Δηλαδή, μιλάμε για τον πλέον επιτυχημένο προπονητή των τελευταίων ετών. Για να μην το μεγαλοποιήσω από αρκετά, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι στον Όφη θέλουν να τον διατηρήσουν και την επόμενη χρονιά.
0: Για κόσμο, τι περιμένετε, τι λένε οι πληροφορίες σου? Χθες το είχαμε αφήσει κάπου στις κοντά στις 15.000. Βλέπουμε βέβαια ότι ο καιρός είναι λίγο βροχερός, αλλά δεν νομίζω ότι θα αποτρέψει τον κόσμο να πάει στο γήπεδο. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση τουλάχιστον. Τι ενημέρωση έχεις πάνω σε αυτό, Κώστα μου?
1: Πιστεύω ότι το ανώτατο που μπορεί να φτάσει αυτή τη στιγμή με βάση τις πληροφορίες νομίζω θα φτάσουμε γύρω στο πολύ γύρω στις 20.000.
0: Άμα είναι 20, είναι νομίζω καλά.
1: Θα είναι πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και επειδή είναι και δεν είμαστε και Αθήνα, ούτε Θεσσαλονίκη, να το πω απλά, είμαστε μια πόλη, δεν είμαστε από τις μεγαλύτερες, να το πω, και στην Ελλάδα. Εντάξει, τρίτη, τέταρτη στην Ελλάδα είμαστε.
0: Ναι, δεν είναι μεγαλούπολη το Ηράκλειο.
1: Νομίζω δεν είναι μεγαλούπολη το Ηράκλειο, αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία. Νομίζω ότι αν ήταν το ΜΑΤΣ 10 θα ήταν ακόμα πιο εύκολο.
0: Θα ήταν καλύτερα, λες, πιο αργά?
1: Ναι, νομίζω θα ήταν ακόμα πιο εύκολο για τον κόσμο. Γιατί
0: μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, ναι. 8 παρατέταρτο.
1: Ναι, είναι πολλοί οι οποίοι μπορεί να εργάζονται. Είναι ακόμα σεζόν. Δηλαδή κάποιοι δουλεύουν στα ξενοδοχεία ακόμα. Δηλαδή ο τουρισμός, ο οποίος απασχολεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό.
0: Ναι. Γερμανοί θα είναι στο γήπεδο αύριο. Ενώ φιλαθλητής Χόφενχάιμ, νομίζω καμιά 500 έχουν ζητήσει εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους.
1: Δεν ξέρω ακριβώς βέβαια τον αριθμό που έχουν.
0: Κάτι έχω ακούσει για 500 εισιτήρια.
1: Δεν ξέρω πόσα έχουν διατεθεί.
0: Ναι. Μάλιστα, προπόνηση τελευταία 6 ώρα το απόγευμα στο Βαρδινογιάννη και θα βγάλει αποστολή ο Κόντης. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν προβλήματα. Μόνο ο Νικολάου, αυτό που είπες πολύ σωστά, είναι τραυματίας από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έχει ένα τράβηγμα και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να είναι στο βασικό σχήμα. Ίσως είναι και εκτός αποστολής. Και έχει επιστροφή του Σιέλη, που σωστά την παρατήρησες, γιατί ο Σιέλης είναι ένας παίκτης που στα μάτια του Κόντη είναι για το βασικό. Για το βασικό του πλάνο, ο υψηλός όμως κεντρικός αμυντικός.
1: Να πούμε, Γιώργο, και για τη λίστα Β, η οποία έχει δηλώσει Όφη και δεν είχε ανακοινωθεί.
0: Η ευρωπαϊκή λίστα, η δεύτερη ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ναι, η δεύτερη ευρωπαϊκή λίστα είναι οι παίκτες, είναι νεαροί ποδοσφαιριστές που μπορεί να δηλώσει. Στη λίστα αυτή συμπεριλαμβάνονται Καλαφάτης, Λαγουδάκης και Νουριάκης, Ασμαριανάκης, Χνάρης και Αντωνακάκης. Είναι παιδιά από την ελίτα καθημερινή.
0: Ναι, ναι. Από τις υποδομές του Όφη και έχουν και ταλέντο τα περισσότερα παιδιά. Αυτά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Είδα μια φωτογραφία στο Facebook. Έκανες πρόταση γάμου στην καλή σου?
1: Έκανα, ναι. Ευτυχώς η απάντηση ήταν θετική.
0: Μπράβο, είπε το ναι, λοιπόν. Εύχομαι τα καλύτερα, Κώστα μου. Χάρηκα πολύ για αυτή τη φωτογραφία. Εύχομαι τα καλύτερα και καλή επιτυχία στον Όφη μας στο αυριανό παιχνίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Γεια σου, Κώστα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Κώστα Μεταξάκη, grandsport.gr. Τα παιδιά κάνουν μια πολύ σοβαρή αθλητική προσπάθεια εκεί. Μας έδωσε και αυτό την άποψή του, τα φώτα του, το ρεπορτάζ του για το παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο.

Μακάρι να δικαιωθεί αυτή η πρόβλεψη που μας κατέθεσε πριν ο καλός συνάδελφος για 20.000 κόσμο στο Παγκρέτιο Στάδιο. Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, είναι η επιστροφή του Όφη σε μια διοργάνωση την οποία τίμησε και με το παραπάνω στο παρελθόν. Μιλάω για το κύπελο UEFA και τώρα έτσι όπως έχει με τον οπαστή Europa League. Συμφωνώ ότι ίσως αν ήταν λίγο πιο αργά το παιχνίδι να... Δεν ξέρω με τα παιδιά τι θα γινόταν βέβαια, τα παιδιά... Έχουν και να πάνε και στο σχολείο τους, αλλά όντως υπάρχει πολύ κόσμος που εργάζεται ακόμα αυτή την εποχή εδώ στην Κρήτη, ειδικά στον τουριστικό χώρο. Έχουμε ακόμα τη σεζόν να είναι σε εξέλιξη. Αν θα έχει 20.000 πάντως θα είναι νομίζω ένας ικανοποιητικός αριθμός αν αναλογιστεί κανείς τη σημασία του παιχνιδιού, αλλά και αυτά που έχει πετύχει η ομάδα αυτή το τελευταίο εξάμηνο. Τι χαρές μας έχει χαρίσει Όφη. Μας έχει χαρίσει τρομερές στιγμές. Κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, κατάκτηση του Super Cup, νίκες τώρα όπως αυτή με τον Ολυμπιακό, μεγάλες νίκες. Και μια πολύ καλή πορεία, ευρωπαϊκή πρόκριση βέβαια στους ομίλους, με τα δύο παιχνίδια με την ΤΣΕΚΑ. Μας έχει χαρίσει τρομερές στιγμές η ομάδα του Χρήστου Κόντι, για τον οποίο σας είπα και τις προηγούμενες μέρες ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις. Και θεωρώ ότι είναι και πολύ σωστό να έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για να μπορέσει ο Όφη να κρατήσει τον Κόντι. Υπάρχουν σιρήνες. Είναι φιλόδοξος προπονητής. Είναι πολύ φιλόδοξος προπονητής. Αυτή τη φράση μου είχε πει ένας έμπειρος συνάδελφος, δημοσιογράφος, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, όταν ζήτησα έτσι το σχόλιο του για την επικείμενη. Δεν είχε κλείσει, ολοκληρωθεί, αλλά ήταν να γίνει η συμφωνία με τον Κόντι να έρθει στο Ηράκλειο και στον Όφη. Και επειδή τον ξέρανε πολύ από τον Παναθηναϊκό, τον ρώτησα. Μου λέει είναι πολύ φιλόδοξος. Και όντως είναι ένας πολύ φιλόδοξος προπονητής. Αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου άσχημο. Ο άνθρωπος θα πρέπει να πιστεύει στις δυνατότητές του, να έχει αυτοπεποίθηση. Αυτός έχει και αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό του και δικαιούται να είναι και φιλόδοξος. Του έχει πάει στον Όφη πάρα πολύ καλά. Θα περιμένουμε αυτό που είπε ο Κώστας ο Ματαξάκης πριν. Έχει ενδεχομένως ένα δίκιο. Υπάρχει η διακοπή μπροστά λόγω των εθνικών ομάδων. Ίσως σε αυτό εκεί το διάστημα μπορέσουν να γίνουν λίγο πιο άνετα οι συζητήσεις και να καταλήξουν και όλα σε συζητήσεις. Ο Όφη θέλει να κρατήσει τον Κόντι, αυτό είναι δεδομένο. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον Χρήστο Κόντι να μην θέλει να μείνει εδώ πέρα. Ακόμα και αν έχει, που πιστεύω ότι έχει, καλύτερες προτάσεις. Καλύτερες, όταν λέω καλύτερες, εννοώ στο οικονομικό προτάσεις. Μπορεί να υπάρχουν σιρήνες, διάφορες σιρήνες. Έχουμε και την Σαουδική Αραβία. Έχουμε εκεί, είναι πάντα μια αγορά που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Έλληνες προπονητές και γενικά τους προπονητές, γιατί πέφτει πολύ χρήμα.

Λοιπόν, όσοι πήραν παίκτες, οι μεταγραφές έκλεισαν οριστικά το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού, αυτό που υπήρχε. Τώρα υπάρχει ένα περιθώριο βέβαια για τους λεγόμενους άνεργους παίκτες. Ακούγεται λίγο σκληρή η λέξη. Κυρίως αφορά παίκτες που δεν είχαν συμβόλαιο, δεν έχουν συμβόλαιο από την 1η Ιουλίου μέχρι και σήμερα. Δεν έχουν βρει ομάδα δηλαδή από την 1η Ιουλίου που άνοιξε η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος. Αυτοί ονομάζονται ας πούμε ως άνεργοι ποδοσφαιριστές. Τώρα αυτοί είναι είτε από επιλογή άνεργοι, δηλαδή σου λέει δεν είχα τις προτάσεις που θα ήθελα, είτε είναι άνεργοι δεν βρήκανε ομάδα, δεν είναι τόσο καλή δηλαδή και δεν βρήκανε ομάδα. Αυτό το παραθυράκι λοιπόν ισχύει από σήμερα μέχρι 29 Σεπτεμβρίου, αλλά νομίζω πολύ λίγοι θα κινηθούν. Ο Ολυμπιακός έκανε μια εντυπωσιακή κίνηση στις καθυστερήσεις που λέμε της μεταγραφικής περίοδου, τελευταία λεπτά εκεί πριν το τελευταίο σφύριγμα, με την αγορά του Μάριους, του θηριώδη σεντερφόρ από την Τουρκία, από την Samsung Sport, τον οποίο πλήρωσε 8 εκατομμύρια ευρώ. Μεταγραφή έκανε και ο Βόλος, ο οποίος πήρε τερματοφύλακα, ένα πολύ γνωριμό στο ελληνικό κοινό, τον 36χρονο Λοντίγκιν. Ανακοινώθηκε κιόλας από την ομάδα του Βόλου.

Μην ξεχάσω και την περίπτωση του Κωνσταντίνου Θημιάννη, του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Αυτό βέβαια έχει γίνει λίγο γνωστό, λίγο νωρίτερα, αλλά είναι πλέον και επίσημο. Ανακοινώθηκε από τον Πανετολικό και αυτός ως μια μεταγραφή της τελευταίας στιγμής. Έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντίνος Θημιάννης και υπέγραψε στον Πανετολικό. Αυτές μεταγραφές, μεταγραφικές κινήσεις της τελευταίας στιγμής.

το παιχνίδι αυτό για το κύπελο Ελλάδος και έχουμε αύριο στο πρόγραμμα Καλαμάτα Λάρισα 4.30 το απόγευμα και 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός από τον Sky, η αναμέτρηση αυτή από το Sky, και το Κηφισιά Παναθηναϊκός, όπως είπα, που είναι απόψε 6 παρατέταρτο. Βαθμολογία κυπέλου, και εδώ υπάρχει μια πολύ καλή θέση για την ομάδα του Όφη. Οδηγεί την κούρσα ο Ολυμπιακός. Βέβαια τώρα θα έχουμε και τα παιχνίδια τα σημερινά. Ίσως θα τροποποιηθεί, ενδεχομένως θα τροποποιηθεί η κατάσταση, αλλά πρώτος ο Ολυμπιακός με 6 βαθμούς, δεύτερος, όπως είναι και δεύτερος στο πρωτάθλημα, Όφη με 4 βαθμούς, τρίτη η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος και ο Παναθηναϊκός με 3 βαθμούς. Δεν είναι τυχαία η σειρά, γιατί η σειρά καθορίζεται στο κύπελο Ελλάδος με τους βαθμούς, και δεύτερο κριτήριο, πολύ σημαντικό, το goal average, δηλαδή την διαφορά τερμάτων. 7-2 έχει ο Ολυμπιακός, 3-0 έχει Όφη, 2-0 έχει ΑΕΚ. Οι 4 βαθμοί του Όφη είναι βέβαια από το 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που έγινε με καταρακτώδη βροχή, και η νίκη που έκανε επί του Νέστου Χρυσούπολης εδώ στο Παγκρέτιο Στάδιο με 3-0.

Από τον Αντένα απόψε το βράδυ, Ολυμπιακός για Αγγελονία, 10 η ώρα, από τον τηλεοπτικά, από τον Αντένα μπορείτε να δείτε το παιχνίδι του Ολυμπιακού για το Europa League. Υπάρχει βέβαια μετάδοση και από την Magenta TV, όπως έχει ονομαστεί, μετανομαστεί η Κοσμοτέ, Magenta Sport 2 για όσους θέλουν να επιλέξουν, αλλά για αυτούς που δεν έχουν τα συνδρομητικά υπάρχει μετάδοση από το ελεύθερο κανάλι του Αντένα στις 10 το βράδυ.

Όπως σχολίασα πριν, είναι με τον συνάδελφο Κώστα Ματαξάκη, τον ρεπόρτερ του Όφη. 6 ώρα η προπόνηση του Όφη στο Αθλητικό Κέντρο, Βαρδινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Και αμέσως μετά η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με την Hoffenheim.

Δεν το είχαμε δει μέχρι σήμερα. Έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν στον χώρο του τύπου. Μιλάω για τον αθλητικό τύπο, στον χώρο των αθλητικών συντακτών. Το είδαμε όμως

0: και αυτό τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, να διοργανώνει συνέντευξη τύπου, η οποία δεν ξέρω, πρέπει να είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό. Έγινε με συγκεκριμένες προσκλήσεις σε δημοσιογράφους. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κάνει συνέντευξη τύπου, δεν είναι ανοιχτή σε όλα τα μέσα όπως όφιλε να είναι, και αυτό βέβαια επιτάσσει και ο κανόνας της ελευθεροτυπίας, να είναι ανοιχτή και να είναι και αυτός ανοιχτός σε οποιασδήποτε ερωτήσεις, αν δεν έχει πρόβλημα, γιατί να μην μπορεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση. Έγινε δηλαδή συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, με την παρουσία 6 δημοσιογράφων, οι οποίοι προσκλήθηκαν μόνο αυτοί στη συνέντευξη τύπου και απαγορεύτηκε στους υπόλοιπους να είναι παρόντες, αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν ανακοινώσεις βέβαια από τα αρμόδια όργανα, τα δημοσιογραφικά όργανα, από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, αλλά και από την ΕΣΥΑ, για τον Βαγγέλη Λιόλιο. Τι άλλο θα δούμε? Υπηρετεί βέβαια ο Λιόλιος, δεν είναι ένα πρόσωπο. Αν θέλει να κάνει για το μαγαζί του μια συνέντευξη τύπου που έχει μια μεγάλη εταιρεία με καφέ, πολύ γνωστή εταιρεία και franchise σε όλη την Ελλάδα, αν θέλει να κάνει μια συνέντευξη σαν ιδιώτης για τον καφέ, να μιλήσει για τον καφέ που μας αρέσει και τον πίνουμε κιόλας δηλαδή, μπορεί να καλέσει όποιος θέλει για να πει αυτά τα οποία θέλει. Αλλά όταν υπηρετεί σε ένα τέτοιο όργανο όπως είναι η Ομοσπονδία του Μπάσκετ, αλλά και η οποιαδήποτε ομοσπονδία ενός αθλήματος, δεν είναι το δικό σου μαγαζί, δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι κάτι ευρύτερο, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι μια ενέργεια που δείχνει την πίεση που βιώνει αυτή την εποχή ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, και έχω την εντύπωση ότι αναμένονται εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα, με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: One Life. One Sports. Greta One. 102,3.
6: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Θα συνεχίσω με μπάσκετ μετά την αναφορά για τον Λιόλιο. Έχουμε την Παρασκευή στο Αμπου Ντάμπι. Εκεί βέβαια είναι τα λεφτά. Εκεί βρίσκονται τα λεφτά, εκεί γίνονται μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Η Ευρωλίγκα διοργανώνει το πρώτο ιστορικό Super Cup. Την Παρασκευή στις 5 ο Ολυμπιακός παίζει στον πρώτο ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε και στον άλλο ημιτελικό η Ντουμπάι θα παίξει με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο γκολ έβαλε ο Γιώργος ο Γιακουμάκης, ο Ερακλειώτης Striker, με την Al Ain. Εκεί παίζει τώρα μπάλα, είναι πολλά τα λεφτά εκεί πέρα. Κερδίσανε, ακούστε το αυτό, 4-0 την Al Nassr του Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο Ασιατικό Champions League είναι η πιο βαριά ήττα της Al Nassr από τότε που πήρε το Ρονάλντο. 4 γκολ, έβαλε το 4ο γκολ ο Γιακουμάκης, υπέροχο, εξαιρετικό.

Το λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες και έγινε πραγματικότητα. Επέστρεψε στις προπονήσεις στη Ντόρτμουντ ο Έλληνας διεθνής, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, μετά την περιπέτεια υγείας που είχε αυτή σε εκείνο το παιχνίδι με την Villarreal. Ξανά παρόν στην προπόνηση της γερμανικής ομάδας. Θετική εξέλιξη για τον ίδιο, για την ομάδα του, την Ντόρτμουντ, αλλά και την εθνική μας.

Λοιπόν, οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού δίνουν μια πιθανή ενδεκάδα για το απόψινό παιχνίδι με την Γιαγκελόνια. Και λέμε πιθανή γιατί πάντα όταν υπάρχει ένας νέος προπονητής, ο Αλγουαθίλ, ο οποίος διαδέχτηκε τον Μεντιλίμπαρ, είναι ούτε μια εβδομάδα στον πάγκο του Ολυμπιακού, δεν μπορείς να αποκλείσεις και κάποιες εκπλήξεις. Πάντως οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού δίνουν ως την πιο πιθανή ενδεκάδα με Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσο, Πιρόλα, Τικιζιάν, Πουέρτα, Φρόιλερ, Γιάρεμτσουκ, Τσικίνιο, Ζέλσον, Μάρτινς και Σίλβα. 10 η ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης, πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, επαναλαμβάνω τηλεοπτικά από τον Αντένα και το Magenta Sport 2, το Κοσμότε, έτσι, το παλιό Κοσμότε. Λοιπόν, δηλώσει από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Αλγουαθίλ, για την απόψινή αναμέτρηση. Στάθηκε στην ανάγκη της νίκης για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να συνεχίσει. Υπάρχουν, λέει, απαιτήσεις από τον κόσμο, αλλά και οι δικές μου απαιτήσεις από την ομάδα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αυτό που θέλουμε είναι να κερδίσουμε. Μίλησε για πρώτη φορά ο Αλγουαθίλ και για τον Βαλβέρδε, γιατί ρωτήθηκε, ας πούμε, για το κλίμα που υπήρχε στο παιχνίδι με τον Όφη στο Καραϊσκάκης μετά την νίκη του Όφη και το σύνθημα Μεντιλίμπαρ, Μεντιλίμπαρ που δόνησε το Καραϊσκάκης. Και εντάξει, ήταν γνωστό αυτό, είναι πολύ φίλοι με τον Μεντιλίμπαρ και με τον Βαλβέρδε. Αναφέρθηκε σε αυτό ότι συνδέομαι με φιλία και με τους δύο. Έχω, λέει, απεριόριστη εκτίμηση και πολύ συχνή επαφή και με τους δύο. Και οι δύο προπονητές, και ο Βαλβέρδε και ο Μεντιλίμπαρ, άφησαν τη δική τους εποχή στον Ολυμπιακό και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα καταφέρει ο Αλγουαθίλ.

Απολαμβάνω με την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ και τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Euro Volley, έχοντας κάνει ήδη δύο πολύ μεγάλες νίκες, ειδικά η νίκη επί της Σλοβενίας που είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη στο Ευρωπαϊκό Βόλεϊ. Κερδίσαμε μετά τη Σλοβενία και την Σουηδία με 3-1 και πλέον η εθνική μας ομάδα του βόλεϊ είναι ένα βήμα, μπορεί να είναι και με τα δύο, αλλά δεν έχει αυτό πιστοποιηθεί μαθηματικά ακόμα, με την πρόκριση της στους 16. Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη, του Ομοσπονδιακού Προπονητή, έφτασε στους 6 βαθμούς και πλέον έχει το παιχνίδι με την Σλοβακία την Πέμπτη 5 η ώρα, ΕΡΤ 2 αύριο δηλαδή, στις 5 η ώρα, ζωντανό από την ΕΡΤ 2 Sports.

20 πόντους ο Μούχλιας, 15 πόντους ο Ράπτης, 12 πόντους ο κεντρικός ο Πιτακούδης. Ήταν τα πρώτα βιολιά στη νίκη της εθνικής μας ομάδας του βόλεϊ επί της Σουηδίας. Καλή επιτυχία στο αυριανό παιχνίδι με τους Σλοβάκους μετά την εθνική γυναικών στο βόλεϊ που πήρε την έκτη θέση στην Ευρώπη. Κατέγραψε μια πολύ σοβαρή επιτυχία φέτος. Αδειμονούμε και μια μεγάλη επιτυχία. Περιμένουμε μια μεγάλη επιτυχία από την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών. Δίνει τη μάχη της αυτές τις μέρες στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

8.30 ώρα στην Αθήνα η άφιξη του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού, του Μάριους Μουαλντιμανζή, του σεντερφόρ, του θεριώδη σεντερφόρ της Samsung Sport. Διέθεσε 8 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός για να τον αποκτήσει. 1,90 ύψος, ένας έτσι σωματοδομικά εντυπωσιακός επιθετικός. Θα δούμε στο γήπεδο βέβαια τι θα καταφέρει. Αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος 8.30 το βράδυ μέσω Κωνσταντινούπολης, αναφέρουν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.

Παραμένει το 0-0 αυτή την ώρα στο παιχνίδι Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Η αναμέτρηση είναι στο 75ο λεπτό. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι ο επόμενος αντίπαλος του Όφη στο πρωτάθλημα. Είναι το παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Θα γίνει την Κυριακή στις 7 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αμέσως μετά έχουμε τη διακοπή πρωταθλήματος λόγω των αγώνων της Εθνικής Ομάδας για το Nations League. Το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής περιλαμβάνει τα παιχνίδια Ατρόμητος Κηφισιά, Σάββατο 7 η ώρα, Άρης Ηρακλής, ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7.30, ο Άρης μετά τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έχει τώρα ένα ακόμα ντέρμπι Θεσσαλονίκης με τον ιστορικό Ηρακλή. Κυριακή Λεβαδιακός Ολυμπιακός 5 η ώρα, Βόλος ΑΕΚ 6 η ώρα, Όφη Αστέρας Τρίπολης 7 η ώρα, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7.30 η ώρα και Πανετολικός ΠΑΟΚ 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής. Αυτά είναι τα παιχνίδια της επόμενης πέμπτης αγωνιστικής της Super League. Παναθηναϊκός οδηγεί την κούρσα με 12 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Δεύτερος ο Όφη με 9 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Όσους βαθμούς έχει ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Πανετολικός. Πέμπτη η ΑΕΚ με 8 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Έκτος ο Ολυμπιακός με 7 βαθμούς σε 4 αγώνες.

Προσπαθεί ο Αντώνης Τσαπίνος κάθε μέρα στο τελευταίο κομμάτι να μας υπενθυμίζει πόσο μεγάλοι είμαστε σε ηλικία. Με κομματάκια, με μουσικές επιλογές από την εποχή μας.

Μαζεμένα γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος έχει ανεβάσει τώρα το σκορ στο 3-0 απέναντι στην Νίκη Βόλου, με γκολ που μπήκανε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδος, έτσι, Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης, λίγο πριν τη λήξη του, είναι στο 0-3 υπέρ του Αστέρα.

Τη σκόρα για την ομάδα της Τρίπολης ο Παπακανέλος με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ρικαρντίνιο. Και αυτογκόλ, το πρώτο γκολ για τον Αστέρα. Αυτογκόλ ο Πασαλίδης μετά από γύρισμα του Μέντεθ.

Έχει ήδη ξεκινήσει και το παιχνίδι Άρης Μαρκό, που όπως είπα είναι και στο σημερινό πρόγραμμα του Κυπέλου. Και το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα, Κηφισιά Παναθηναϊκός 6 παρατέταρτο από την τηλεόραση του Sky, στη Λεωφόρο, 8 η ώρα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ από την τηλεόραση του Open. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, ήμασταν μαζί 2 ώρες εδώ στον Κρέτα One στους 102,3. Εδώ στην εκπομπή One Life, One Sports, κάθε μεσημέρι 3 με 5 στην ανάλυση της αθλητικής επικαιρότητας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Κοτσιδάκης, κονσόλα και μουσικές επιλογές Αντώνης Τσαπινός. Θα είμαστε και αύριο εδώ βέβαια, φίλες και φίλοι, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο παιχνίδι του Παγκερτίου Σταδίου, Όφι Χόφενχάιμ, και σήμερα βέβαια το κυρίως πιάτο της εκπομπής. Ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής αφιερώθηκε σε αυτό το πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έχει αύριο Όφι στο Παγκρίτιο με την γερμανική Χόφενχάιμ. Αύριο εδώ στις 3 η ώρα όλα τα τελευταία νέα για τη μεγάλη αναμέτρηση. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, σύντομες ειδήσεις από την δημοσιογραφική ομάδα του Κρέτα One. Εμείς εδώ και πάλι αύριο στις 3. Καλό σας απόγευμα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στον αέρα επιδοτήσεις και επενδυτικά σχέδια των παραγωγών. Αν δεν ληφθούν τα προβλήματα, τα ΚΙΔ δεν μπορούν να προχωρήσουν τη διαδικασία, τόνισε στο Creta One 102,3 ο Νίκος Μπουνάκης, Διεθνής Σύμβουλος της Proactive ΑΕ. Μέχρι το τέλος του μήνα ανοίγει η δομή μεταναστών στους αθανάτους, όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Μεταναστών, Σέβη Βολουδάκη. Μνημόσυνο στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη στη Σιτία την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Θα τελεστεί μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στους Πεύκους. Θετικό το πρώτο τρίμηνο με ιδιώτηση στην αποκομιδή των απορριμμάτων στο Ηράκλειο. Μειώθηκαν αισθητά τα παράπονα των δημοτών, αναφέρει στο Creta One 102,3 ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης. Συνολική μεταρρύθμιση της παιδικής προστασίας ζητούν από την κυβέρνηση 10 φορείς, με αφορμή και την υπόθεση 17 ημερών βρέφους που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Βενιζέλιο. Δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Υπηρετούν σκοπιμότητες. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι αντιπολίτευση στις επερχόμενες εκλογές, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο λόγω της αναμέτρησης του Όφη με τη Hoffenheim. Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία από 12 έως 29 βαθμούς και βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Καλό απόγευμα.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκυροδέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση.

Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη

για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Δεν μπορώ

μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 12. Κρέτα One 102,3.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 1. Κρέτα One 102,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.